sinister silence draped

there, I suppose. We must go. A Mr. Breath narcotic kiss.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Ergo. Τέλεια νέα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
21: Digital Markt.
20: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
25: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε η Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να χαμε να λέγαμε.
1: Γεια σου ρε Σταυρούλα, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Μια χαρά εδώ, ζέστη, ωραία, έξοδος.
1: Έξοδος.
0: Φεύγουνε.
1: Πού
0: και
1: πάνε?
0: Φεύγουνε, μιλάμε, χαμός γίνεται, τροχαία, πού πάνε, κοίταξε. Ανατολικά πάνε Χαλκιδική λογικά.
1: Ναι.
0: Πού άλλο να πάνε. Δυτικά θα πάνε από εκεί, Κατερίνη, Λιτόχωρο, Πλαταμόνα, ξέρω.
1: Πού πάτε μωρέ, πού πάτε μωρέ.
0: Καβάλα στα άλογα που λένε, ναι, φεύγουν και
1: πάτε.
0: Εκεί.
1: Γιατί πάτε και μας αφήνετε εδώ πέρα να φυλάμε την πόλη? Πού πάτε βρε, να σας πω κάτι, η θάλασσα είναι κρύα. Πού πάτε? Θα κάνετε ένα τέταρτο πάλι να βάλετε το μισό ποδαράκι μέσα στο νερό, βρε. Πού πάτε?
0: Συγγνώμη, μπορείς να πας να κάνεις κοιλιοθεραπεία. Δεν χρειάζεται.
1: Δεν θα σκάσεις.
0: Θα σκάσεις.
1: Δεν θα μπεις μέσα.
0: Θα μπεις εκεί πέρα να.
1: Θα σου έλεγα που θα μπεις.
0: Κοίτα, θα φύγουν τα νεύρα.
1: Ψυγείο η θάλασσα.
0: Ναι, ναι,
1: ψυγείο.
0: Να φύγουν ολονών τα νεύρα. Μπείτε στη θάλασσα.
1: Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, μην αρχώνεστε καθόλου. Εσείς μπορεί να φεύγετε. Εμείς όμως θα κρατήσουμε εδώ την πόλη όρθια. Δεν θα πάμε πουθενά, θα ελέγχουμε κάθε σπίτι ξεχωριστά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Βέβαια,
0: άλλη δουλειά δεν έχουμε κάνει.
1: Βέβαια. Όλα είναι υπό έλεγχο, Σταυρούλα μου, μην αγχώνεσαι καθόλου. Όλα είναι υπό έλεγχο.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Όλα παίρνουν το δρόμο τους. Έτσι, ο δρόμος
1: είχε τη δική του ιστορία.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως, η εβδομάδα που περάσαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι, κακά τα ψέματα, ήταν μια εβδομάδα σπανουλιάδας.
0: Ωραία το λες.
1: Ναι, σπανουλιάδα.
0: Συνεχίζεται νομίζω.
1: Ναι, part 1, part 2, part 3. Καλά μας κάνει και πλάκα ο Γιώργος από το Λονδίνο. Καλημέρα λέει από το ηλιόλου στο Λονδίνο. Βρε, σκάσατε εκεί πέρα, βρε, στο
0: εκεί
1: Λονδίνο.
0: Εκεί δεν έχετε ούτε κλιματισμό. Ανεμιστήρες πρέπει από πέρσι ή πρόπερσι να ξεκινήσατε να παίρνετε. Εγώ νομίζω να αρχίσετε να τοποθετείτε και κλιματισμό.
1: Κοίτα, οι Άγγλοι είναι και τέτοιος λαός. Πρέπει να τους δώσεις και σε χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ποιο κουμπί να πατήσουν στον ανεμιστήρα. Αυτό το κουμπί κάνετε ανεμιστήρα δεξιά-αριστερά. Θέλουν οδηγίες, manual.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όλα αυτά κυρίες και κύριοι και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε μέσα στο επόμενο 2ωρο. Μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Απέναντι μου βρίσκεται η μοναδική ξανθομαλούσα Σταυρούλα Νικολοπούλου.
0: Γεια σας. Και απέναντι μου ο γελιστερός Πέτρος Φτύκας. Γυαλίζει τώρα που μαύρισε και όλο το κεφάλι.
1: Μαύρισε το κεφάλι,
0: ναι, ναι.
1: Τι να κάνω, σαν τον ηλιακό είμαι, όλο εκεί πέρα χτυπάει.
0: Θεέ μου, πρέπει να πάρω τέτοιο.
1: Τι να πάρεις?
0: Είναι... Πού είναι οι βεντάλιες μου, πρέπει να τις βγάλω.
1: Ανοίξτε ρε κανένα κλιματιστικό εδώ μέσα ρε. Θα σκάσουμε.
0: Καλός ο ανεμιστήρας, αλλά χτυπάει πίσω στην πλάτη.

0: Έχουμε τελικό Champions League, θα το ρωτήσουμε και το Δημήτρη και γι' αυτό.
1: Έχουμε ημιτελικούς στο Greek Basket League. Τώρα θα δω γενικά. Έχουμε έξοδο για τους αυτούς που θα φύγουν για τριήμερο. Τι άλλο, θα δούμε τι άλλο έχει στην πόλη.
0: Οτιδήποτε συμβαίνει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, δεν θα χάσετε. Σήμερα η μουσική μας είναι ολίγων για beach bar, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι. Σας βοηθάμε καθώς πηγαίνετε και είστε μποτιλιαρισμένοι στον δρόμο. Κατάλαβες, μέσα στο αμάξι.
0: Έτσι θα φτιάξουμε τέτοια μουσική. Αν δεν είστε στον δρόμο και είστε στο σπίτι, βάλτε το μαγιό σας έστω, να νιώσετε κάτι. Βάλτε το βασικά να δείτε, σας κάνει από πέρυσι.
1: Έλα μου.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Και αν το βάλεις και δεν κάνει, τελευταία στιγμή θα το καταλάβουμε.

0: Ενέρεση, Γιώργο, πες τα να πούμε αυτό. Τελικό Champions League, λέει μεσημεριάτικα το βάλαμε.
1: Έλεος, η ώρα. Έχει το λόγο που θα σας πω. Είναι δύο-τρεις λόγοι.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, μεσημέρι, να πούμε τελικό Champions League.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Πότε θα γυρίσουμε από τη θάλασσα, να κάνουμε μπάνιο, πώς θα γίνει. Α, δεν θα πάμε στη θάλασσα, συγγνώμη. Εμείς τουλάχιστον δεν θα πάμε. Τώρα εσείς τι απρολάβετε.
1: Ας τα ακούσουν από το ράδιο, ξέρω, ας βάλουν στα smartphone.
0: Σιγά μας μπουν τα μάτια εμείς τώρα για να δούμε αν θα το σηκώσει παρή.
1: Σήμερα θέλω να φάμε πατάτες.
0: Πατάτες, σκέτες πατάτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν τις πατάτες τηγανιτές, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπες αυτό. Λοιπόν, θέλω να κράξω εδώ πέρα. Θέλω να κράξω τον Γιώργο εκεί πέρα στην Αγγλία που βρίσκεται. Γιατί πρέπει να είναι ο μοναδικός αργανός, κυρίες και κύριοι, που έχω συνομιλήσει όλη αυτή την εβδομάδα. Ο οποίος ακόμα και χθες που συνομιλούσα μαζί του, δεν πιστεύει ακόμα ότι ο Βασίλης Πανούλης θα έρθει στον Άρη.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύει.
1: Να πω και εγώ την αλήθεια. Μέχρι να ακούσω επίσημα, ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Καλά, δεν είπα ότι εγώ το πιστεύω. Εμείς ξέρεις τι είμαστε σαν εκπομπή. Άμα δεν δούμε κάτι επίσημο,
1: ναι,
0: δεν πιστεύουμε κανέναν.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κοντά, αλλά μπορεί μέχρι το τέλος, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ έχουν βγει αφίσες. Δηλαδή, έχουν βγει συνθήματα.
1: Ναι, έχουν βγει. Μακάρι,
0: εδώ μιλάμε, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Μακάρι. Αλλά...
0: Βγαίνουν μακριμάλιδες, βγαίνουν φαλακροί. Δεν θα πούμε ονόματα τώρα.
1: Εσύ βγήκε.
0: Υπάρχουν και άλλοι φαλακροί. Δεν είμαι ο μοναδικός φαλακρός που κάνει αθλητικό ραδιόφωνο. Έλεος κι εσύ.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχουν βγει ότι δίδεν η γυναίκα του Σπανούλη πήρε στο Πανόραμα, ψάχνει παιδικό σταθμό και γενικά λένε. Ένας κακός χαμός. Η καλή δημοσιογραφία και πάλι μπροστά, κυρίες και κύριοι. Γιατί έτσι είναι η καλή δημοσιογραφία. Διασταυρώνει και μετά το λέει. Μην ανησυχείτε όμως.
1: Εδώ πάντως, αν δεν είναι κάτι επίσημο, δεν λέγεται.
0: Όχι, εμείς δεν πρόκειται να πούμε κάτι που δεν είναι επίσημο. Το έχουμε κρατήσει αυτό τόσα χρόνια, δεν θα το χαλάσουμε τώρα. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός ο Γιώργος, δηλαδή αργιανός, να μην πιστεύουμε τίποτα ότι έρχεται ο Σπανούλης. Δηλαδή, έλεος. Τι άλλο θες, δηλαδή, να βγάλουμε τον ίδιο το Σπανούλη να σου πει ναι, έρχομαι. Λοιπόν, παρακαλώ τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Πρώτα θα ακούσουμε την Έφη Τζούμα 12.30.
1: Σωστά.
0: Να μας πει τον καιρό.
1: Και για το τριήμερο και για τη βδομάδα που έρχεται.

0: μετά θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω να μην έχω πάλι γκρίνια σήμερα, να μην σφαχτούμε πάλι. Δεν ξέρεις ποτέ. Με τον Άρη, όταν έχεις να κάνεις, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Να δώσε εδώ ο φίλος μου ο Φράγκο, ο οποίος λέει καλημέρα, λέει καλημέρα Σπανούλη. Εγώ Σπανούλη. Καλημέρα, λέει, και στο καλύτερο δίδυμο των Ενετζιανών. Καλημέρα Σταυρούλα, καλημέρα Πέτρο. Γεια σου Φράγκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Μάκης εκεί από το κυτρινό μαύρο Όσλο λέει καλημέρα Σταυρούλα και Πέτρο. Άσε, λέει, τα λουλούδια. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Ναι. Οπότε, λέει, ανακοίνωσέ μας, λέει, το Σπανούλη. Εγώ θα τον ανακοινώσω. Να τον ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι. Εγώ κάνω πρόβλημα να μην ανακοινώσω.
1: Και μετά θα σηκώσω.
0: Σιγά, εδώ είναι το θέμα. Ναι, μωρέ, θα με πάρουν. Ενώ όλοι οι άλλοι φαλακροί και μακριμάλιδες που βγαίνουν και λένε το κοντό τους και το μακρύ τους, κανείς δεν τους πειράζει. Πάρε τη Σταυρούλα, λέει ο Μάκης. Mm. Μετά να πάτε βόλτα, λέει, τριήμερο. Και ποιος θα κάνει αύριο εκπομπή, ρε Σιμάκη, άμα την πάρω τριήμερο. Εκεί, λέει, που την έχεις κλεισμένη, δες, με κράζει κιόλας. Λοιπόν, μέσα, λέει, επειδή φοβάσαι, ναι, λέει, μη σου κάψει ο ήλιος το μπουκλέ μαλλί. Ναι.
1: Ναι.
0: Έσκασε, λέει, η γυναίκα. Όχι, λέει, πως θα σε ξεχνούσα, μέγιστε μοναδικέ. Υπερόπλο, λέει, του γέλο, μετά με καλοπιάνει. Ο Γιώργος, λέει, πολύ δύσκολο να χαλάσει, λέει, του Σπανούλη. Έχει καμιά πληροφορία, Γιώργο? Έχεις κάτι, ξέρεις, από μέσα? Οποιοσδήποτε, παιδιά, έχει πληροφορίες, εμείς εις δεχόμαστε.
1: Ένα.
0: Δηλαδή, αν έχετε τον μπατζανάκι του ξαδέρφου του, του...
1: Μου το είπε ο Μίτσος, ο Κίτσος.
0: Που είναι, που είναι στην ΚΑΠΑ 19 φροντιστής, δεν έχει σημασία. Πείτε μας την πληροφορία. Εμείς με αυτές τις πληροφορίες ζούμε, κυρίες και κύριοι. Τι νομίζετε? Θες τραγούδι για τη συνέχεια, έτσι λίγο να σε ανεβάσω?
1: Ναι, θέλω, θέλω.
0: Θες,
1: θέλω, γιατί ο κόσμος οδεύει προς τις παραλίες.
0: Οδεύει, πηγαίνετε, πηγαίνετε πάνω θεμά σας, πηγαίνετε με εκεί να σκάσετε. Να αμείνουμε εμείς πίσω, να δούμε τι θα καταλάβουμε. Αντιλιακό πήρατε? Γεια σου Ντένι, καλημέρα, λέει, στο πιο ωραίο ζευγάρι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Ντένις.

0: Νάτος και ο Μανώλης, ο οποίος λέει: Έλα, καλημέρα, λέει.
1: Καλημέρα.
0: Ο security, λέει, του Μαντουλίδη είμαι. Κατάλαβες. Έρχεται, λέει ο Βασίλης, έρχεται.
1: Τέτοια.
0: Είδες να περνάει την πύλη. Είδες. Πες ρε Μανώλη, θα σκάσουμε μέχρι να έρθει. Έμαθες από μέσα πληροφορίες, πήρε το τηλέφωνο εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ έχει και ένα καρό παιδιά, δεν θυμάμαι και ηλικίες, θα πούμε. Τι ηλικίες έχει?
1: Έχει όλες τις ηλικίες.
0: Πρέπει να έχει όλες τις ηλικίες. Ο μεγαλύτερος πόσο να είναι άραγε?
1: Λοιπόν,
0: κυρίες και κύριοι, 35-2026. Σήμερα γιορτάζει η Εμέλεια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, δεν ξέρω καμία Εμέλεια, αλλά χρόνια πολλά.
1: Ναι. Λοιπόν, επέτειους, λοιπόν, Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας.
0: Ναι.
1: Διεθνής ημέρα πατάτας.
0: Ορίστε βρε, μέχρι και η πατάτα μέρα έχει.
1: Ναι, πατάτα τηγανιτές σήμερα θα φάμε, να ξέρεις.
0: Σωμαρά.
1: Ναι.
0: Πότε έγινε?
1: Σήμερα.
0: Για πες.
1: Παγκόσμια ημέρα σκλήρισης κατά πλάκας. Εντάξει, μεγάλη.
0: Σαν σήμερα το 1828, ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποστέλει, λέει, στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη, λέει, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και τι γίνανε τα 500.000 ρούβλια, ξέρουμε?
1: Τι να ξέρουμε.
0: Τι γίνανε?
1: Τα χρησιμοποίησε εκεί για το ελληνικό κράτος. 1917, ο Αλέξανδρος ο πρώτος ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Ελλάδας μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.
0: 1941, πρέπει να σου πω, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργεια κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
1: Εντάξει, όντως. 1941, λίγη, λέει, η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.
0: Μάλιστα.
1: Σαν σήμερα.
0: 1990, πρέπει να σου πω ότι έγινε η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα. Έγινε εδώ, Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, από τον καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διήρκησε 5,5 ώρες.
1: Μπράβο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μέγας τσάρος της Ρωσίας, εδώ ο Πέτρος.
1: Μέγας Πέτρος.
0: Βέβαια, το 1672.
1: Λοιπόν, 1931 γεννιέται ο Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
0: Απεβίωσε το 2016.
1: Θανάτους και φεύγει από τη ζωή το 1826 ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κατά κόσμων Γεώργιος Κόζης, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος από το Λονδίνο επιμένει. Επιμένει ότι ο Σπανούλης δεν έρχεται και ψηφίζει, λέει, ότι θα έρθει ο Λάκοβιτς για προπονητής.
1: Μια που λέμε τώρα στο Λονδίνο, το ξέρεις ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1977 ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του William Shakespeare.
0: Το συνδύασες εσύ με το Λονδίνο.
1: Ναι, είδες,
0: και με το Λάκοβιτς και με το Σπανούλη. Ναι. Πολύ ωραία. Γιώργο, πρέπει να είσαι ο πρώτος. Λοιπόν, πρέπει να είσαι ο πρώτος που το πιστεύει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Αριανός που πιστεύει ότι θα έρθει ο Λάκοβιτς. Mm. Αλήθεια στο λέω αυτό. Δεν πιστεύω. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός. Αν θέλετε, σας δίνω διεύθυνση να πάτε να τον βρείτε στην Αγγλία να τον κανονίσετε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, σιγά.
1: Καλημέρα στο Γιάννη από το Βόλο. Μας λέει καλημέρα Σταύρουλα και Πέτρο. Καλημέρα. Ηλιόλου στη μέρα.
0: Καλώς και τον Αλέξανδρο Πόχο. Καλησπέρα, λέει, και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα.
0: Κρατάει, ρε παιδί μου, τα τυπικά. Δεν λέει μόνο καλησπέρα Σταύρουλα ή καλησπέρα Πέτρο.
1: Καλησπέρα και στους
0: δυο. Και στους δυο, έτσι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Σωστός.
0: Τι λες, Μάκη, στέλνει μία μαϊμού που τρώει εδώ πέρα μια εικόνα. Καλή όρεξη, λέει Πέτρο. Α, τρώει τηγανιτές πατάτες.
1: Είναι Διεθνής ημέρα πατάτας.
0: Α, ναι. Σόπαρε. Λοιπόν, Ντένις, τι λέει ο Ντένις? Δεν είμαστε. Γεια σα, λέει το. Χαιρετώ, λέει, την ακύρωση του πλάνου και της υπομονής. Να γεια σα, λέει, το στόμα σας. Βασίλη μας, παλικάρι μας, καλώς ήρθες, λέει, στον Αυτοκράτορα. Έχεις και εσύ πληροφορία, σε κυρουτάς σε κάπου?
1: Να τον καλωσορίσουμε κι εμείς.
0: Πού είναι το ρε παιδιά? Βασίλη, αν έρχεσαι, πάρε ένα τηλέφωνο να μας πεις, ρε Σινά. Θα σου δώσω τώρα σταθερό. Λοιπόν, 2310-328-828. Λίγο μετά πάρε, να βγάλω την Εφη Τζούμα πρώτα. Άμα δεν καίγεσαι. Εμείς, όπως βλέπεις, ως Αριανοί τα έχουμε βρει όλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε βρει που θα πάρει σπίτι ο Βασίλης Πανούλης. Εκεί στο Πανόραμα. Έχουμε βρει σε ποιο ιδιωτικό θα στείλει τα παιδιά του.
1: Αυτά είναι. Πρέπει να βρούμε τους καθηγητές, δασκάλους, όλους.
0: Λοιπόν, θα μάθουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε και λεπτομέρειες τώρα για τον Βασίλη Πανούλη. Πόσα παιδιά έχει, τι ηλικίες είναι.
1: Πέντε έχει. Ναι,
0: πέντε. Σίγουρα στα πέντε σταμάτησε.
1: Ναι, πέντε.
0: Ναι. Λοιπόν, τα έχουμε βρει όλα πάντως. Συμβόλαια έχουμε βρει τι θα πάρει. Τα έχουμε βρει. Τα είπαμε όλα αυτά. Έχουν ανακοινωθεί εδώ. Αν πει, θα δει τα σχόλια.
1: Άντε, για το μπάσκετ έχουμε βρει. Για το ποδόσφαιρο.
0: Μην λες, ρε Σταύρουλα, σε είπα, δεν θα λες.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιώργος λέει 6 παιδιά έχει, όχι 5.
1: 6.
0: Καλά, το 6 το πότε πρόλαβε και το έκανε.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Κάτσε, ρε παιδιά, εγώ στα 5 είχα.
1: Εγώ 5 ξέρω. Τώρα έγιναν 6.
0: Είσαι σίγουρος, Γιώργο? Για να το λέει ο ακροατής. Ο Μάγκης λέει: εγώ είδα όνειρο. Λέει ότι ξεκινάμε δυναμικά με Αγγέλου. Ο Σπανούλης θα έρθει, λέει, τον Οκτώβριο που θα έχει δροσίσει. Μα αυτή τον Οκτώβριο χαθήκαμε. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Καλώς θα έρθει ο Σπανούλης. Λέει: αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες να ασχολούνται πάντες, λέει, στην Ευρώπη, ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη, δείχνει το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Καλά, κουνήσου τώρα λίγο. Πες ότι είσαι σε πιτσόμπαρο. Δοκίμασε λίγο το μαγιό, Γιώργο. Σε κάνει, δεν σε κάνει? Άσου Σπανούλη ήσυχο. Ο Ιωάννης, ο γιατρός μας, λέει: Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Και πού να πιάσουν οι ζέστες.
0: Ο Γιώργος είναι σίγουρος, λέει, όντως 6 παιδιά.
1: Ναι,
0: έχει,
1: Βασίλης. Ναι, 6. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Δηλαδή, αδιάβαστε.
1: Δεν τα παρακολουθώ αυτά τα gossip. Τι να κάνω.
0: Έλεος.
1: Ντροπή μου.
0: Εντάξει, ρε, 6 παιδιά θα γεμίζουν και οι κερκίδες εύκολα. Ναι. Μια χαρά, εξάδα, πολύ καλή. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 12, πάμε να βρούμε Φιτζούμα, να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες και ώρες. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, δώστε μου 2 λεπτά χρόνο.

0: Κατάλαβες τώρα, και έρχεται εδώ ο φίλος ο Γιώργος, λέει ούτε ότι δεν θα έρθει, λέει ο Σπανούλης, ξέρετε ούτε πόσα παιδιά έχει. Κλείστε το, λέει, την εκπομπή επιτέλους.
1: Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε πόσα παιδιά έχει, δηλαδή αλλιώς δεν θα έρθει στον Άρη.
0: Κατάλαβες, μας ασκεί και κριτική ο Γιώργος.
1: Άκου τώρα.
0: Άσε ρε Γιώργο να πούμε, που θες τον Λάκοβιτς προπονητή. Κάνει και σχόλιο κιόλας, λέει, έχει 6 παιδιά, λέει, γιατί δεν είχαν τηλεόραση στο σπίτι, τέλος πάντων.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι,
0: πάμε,
1: ναι, ναι,
0: να
1: ναι,
0: συναντήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε την Έφη Τζούμα. Γεια σου, Έφη, τι κάνεις?
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Έφη. Έτσι λίγο υποτονική τη βλέπω, την ακούω.
0: Ναι, ναι, κάπως...
2: ναι, είμαι.
1: Κουρασμένη.
2: Είμαι, όχι κουρασμένη.
1: Ψυχισμένη.
2: Εδώ και μία ώρα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στα water conditions, στις τρέχουσες καιρικές συνθήκες στην εφαρμογή, και αυτό είναι πρόβλημα από το water app, από εκεί που παίρνω τα καιρικά
1: τα δεδομένα. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έχει σκάσει τώρα.
1: Λογικό είναι. Ναι, λογικό.
2: Η εταιρεία ότι σε λίγη ώρα θα επανέλθουν τα water conditions.
1: Εντάξει.
2: Όλη η εφαρμογή δουλεύει, όλα δουλεύουν, οι κάμερες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λίγο στην αρχή, ναι, οκ. Εντάξει.
2: Ναι, κοντεύω να σκάσω. Τέλος πάντων.
0: Κοίτα, επειδή εσύ τώρα θα σκάσει σίγουρα.
1: Ναι, εμείς θα σκάσουμε από τη ζέστη.
0: Θες να μας πεις αν τις επόμενες μέρες θα σκάσουμε εμείς από τη ζέστη?
2: Θα σας τα πω, θα σας τα πω όλα. Απλά να τελειώσουμε λίγο. Σε λίγη ώρα θα επανέλθουν.
0: Ωραία.
2: Αυτά είναι κάτι που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Καλά, και σε άλλες εφαρμογές γίνονται αυτά.
0: Καλά, ναι, μην αγχώνεσαι. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται αυτά.
1: Εσύ, ναι.
2: Λογικό είναι. Πάμε τώρα να δούμε τα καιρικά μας. Όπως βλέπετε έχουμε αυτό το βαρδαράκι
1: που είναι πάρα πολύ ωραίος.
2: Ναι, μας έχει έτσι δροσερά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Τα μεσημέρια βέβαια αλλάζει εντελώς λόγω ηλιακής αντανάκλασης, έχουμε που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτό το βαρδαράκι θα συνεχιστεί μέχρι και την Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Καθώς από την Τρίτη και μετά γυρίζει η άνεμη σρέφοντας ανοτιάδες, οπότε αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και θα μπούμε ουσιαστικά πολύ δυνατά στο καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες και τις βραδινές, όχι τόσο πολύ, αλλά θα αρχίσει να βγαίνει θερμοκρασία από το νοτιά και μετέπειτα. Όσον αφορά, μπήκα κατευθείαν στον άνεμο, γιατί είναι αυτός που έτσι λίγο μας κρατάει δροσερά. Τώρα πάμε για τα φαινόμενα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
2: Σήμερα μόνο η Πελοπόννησος θα έχει κάποιες βροχές τις μεσημεριανές ώρες. Εμείς δεν θα έχουμε.
1: Στα ορεινά ή έτσι αυτά τα.
2: Ορεινά κυρίως.
1: Mm-hmm.
2: Αύριο Κυριακή τις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας δυτικής και ανατολικής κυρίως θα έχουμε κάποιες βροχούλες.
1: That's okay. Ναι, ναι.
2: Την Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι και το τριήμερό μας.
1: Σωστά.
2: Λίγες βροχούλες πάλι δυτική, πάλι της Μακεδονίας στα ορεινά τμήματα. Δεν έχει τα παιδινά τίποτα και κυρίως κατά μήκος των συνόρων μας. Θέλω όμως λίγο περισσότερη λίγο προσοχή την Τρίτη, γιατί την Τρίτη φαίνεται ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού.
1: Ναι.
2: Και θα έχουμε έτσι βροχούλες ακόμη και σε παιδινά τμήματα σε όλη τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και την Τρίτη, έτσι.
1: Ναι,
2: και
1: ναι, ναι.
2: Στις περιοχές. Εκεί θα έχουμε όλες πραγματικά καταιγίδες, προσοχή και καταιγίδες.
1: Αυτό πάλι έτσι μεσημέρι προς απόγευμα ή
2: ναι,
1: θα είναι...
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, και θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις πιθανόν.
1: Αυτά είναι τα άσχημα, ναι.
2: Ναι, θα έχουμε και λίγο έντονους ανέμους την Τρίτη αυτά. Την Τετάρτη φαίνεται πάλι έτσι. Την Τετάρτη δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα, μόνο στα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Εδώ την Πέμπτη, τώρα λίγο προσοχή. Εδώ πάλι προσοχή την Πέμπτη, γιατί εδώ αυτό το σύστημα που έρχεται τώρα από την Ελλάδα, αυτή η ψυχρή λίμνη,
1: ναι.
2: Θα μας δώσει δυνατή, έτσι, θα μας δώσει έντονα φαινόμενα. Πέμπτη.
1: Άρα η εβδομάδα είναι λίγο ασταθής, δηλαδή έχει...
2: Έχει. Τρίτη και την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
2: Ιδιαίτερα την Πέμπτη. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους.
1: Μάλιστα.
2: Πέμπτη, ναι. Γιατί έχουμε μια ψυχρή, λίμνη, η οποία θα μας δώσει αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Παρασκευή φαίνεται να κυλάει πιο
1: ομαλά.
2: Πιο ομαλά. Και το επόμενο Σάββατο φυσικά θα τα πούμε και στον αέρα. Αλλά προσοχή την Τρίτη και την Πέμπτη, γιατί θα έχουμε καθοδικά ρεύματα, έντονο δηλαδή, ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.
1: Από θερμοκρασίες η εβδομάδα πώς θα κυλήσει? Και όμως είναι...
2: Μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε και αυτό το δροσερό ταεράκι του βοριά, γιατί από την Τρίτη και μετέπειτα, όπως ανέφερα στην αρχή, γυρίζουν οι άνεμοι σενοψιάδες, οπότε θα αρχίσει
1: ανεβαίνει.
2: Να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά από την Τρίτη και μετέπειτα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ντένις λέει, έφυσε παρακαλώ, πες μας, λέει, την ημέρα που θα έρθει ο Σπανούλης, τι καιρό θα έχει.
2: Θα έρθει όμως, θα γίνει.
0: Έλα ρε, έρθει τώρα δηλαδή.
1: Σωστά, η ερώτησή της είναι σωστή.
0: Σαν τον Γιώργο τώρα από την Αγγλία κάνει.
1: Όχι,
2: είναι σωστή. Αν έρθει ο Σπανούλης, εγώ θα κάνω, φέρω λιακάδα θα φέρω.
0: Εσύ έχεις καμιά πληροφορία, έχεις κανέναν εκεί σε κανένα ιδιωτικό σχολείο, κάτι να έχεις μάθει, δεν μπορεί.
2: Όχι, δεν έχω μάθει κάτι. Να
0: μ' άρεσε η Έφη δηλαδή. Μόνο το καιρό δηλαδή μας λες.
2: Έχω μάθει ότι του αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη και τα φαγητά μας και όλα αυτά και λέει θέλει να έρθει και να μείνει και μόνιμα.
1: Να είδες.
0: Να πληροφορία. Να πληροφορία από την Έφη.
2: Και να ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα που μας είστε, όλη εβδομάδα, κάθε μέρα που θα ανοίγετε το application θα βλέπετε και από καινούργιες κάμερες σε νησιά του Ιουνίου και του Αιγαίου. Πολύ special.
0: Yeah,
1: εγώ βλέπω ανά καιρούς, δηλαδή έτσι ανοίγει και το μάτι σου ρε παιδί μου, δεν μπορείς να πας.
0: Μην πετάς καρφιά τώρα. Ναι, πες μας εσύ, πες μας.
2: Τι ματιάξαμε την εφαρμογή μου και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, λίγο υπομονή παιδιά.
1: Έλα, έλα, αύριο είναι πανσέλινος, μπορεί να πειράζει και αυτό.
2: Ένας μας έκαψε.
1: Είναι η μπλε πανσέλινος τη λένε, έτσι.
0: Ναι, τα στρουφάκια δηλαδή.
1: Ναι, τώρα είναι τα στρουφάκια.
2: Η δεύτερη μέσα στο μήνα, ναι. Έτσι, είχαμε και στο μαγιά, είχαμε και τώρα.
1: Ναι, είναι και δεν τελειώνει και ο μήνας.
0: Μόνο έτσι έρχεται ο Σπανούλης, με δύο πανσελίνους, αλλιώς δεν έρχεται.
2: Λέει πανσελίνους στον τοξότη, λέει.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, πάντως, όπως και να έχει, η εφαρμογή λειτουργεί άψογα. Εντάξει, πάντοτε σε όλες τις εφαρμογές υπάρχουν μικροπροβλήματα. Κατεβάστε Meteorology Live, εφαρμογή δωρεάν. Βλέπετε τα πάντα όπου θέλετε και να πάτε. Και να ταξιδέψετε τα πάντα όλα. Και λιμάνια και
0: ρε παιδί μου, ακόμα και να μην πάτε, ρε παιδί μου, δείτε τις κάμερες, θα νομίζετε ότι είστε εκεί.
2: Έχω κάνει live streaming στην κάμερα από τη Λάκα στους Παξούς και την Στούπα Μεσσηνίας κάτω στην Πελοπόννησο, που λες έχω πεθάνει και έχω πάει στον παράδεισο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δύο Σπαξούς, εντάξει, υπέροχη.
2: Δεν υπάρχει το γαλάζιο, δηλαδή.
1: Υπέροχη.
2: Και ηρεμεί, ρε παιδιά.
1: Φοβερή.
0: Μπες με στη θάλασσα και θα εκεί στου παξού και θα ηρεμήσει μια και καλή.
1: Καλά, είναι παγωμένα τα νερά εκεί, εντάξει, οκ, αλλά φεύγουν τα νεύρα.
0: Ναι, ρε, ναι.
2: Αυτοί μα παρεχείτε, κρυώναμε, δεν πειράζει.
0: Γεια σου, Έφη Τζούμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλάκια.
0: Γεια σου, ρε, γεια σου. Ωραία μηνύματα που έχω εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Εδώ πέρα τι λέει ο Μανώλης, ωραία παίξε κύριε Πέτρο, λέει το τυρινινινινινι, your final count countdown, ναι. Γιατί επειδή έρχεται ο Σπανούλης, κάτσε να έρθει πρώτα, ρε, μετά θα τα παίξουμε αυτά. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, πότε τα έστειλες αυτά, καλημέρα λέει από τους κομωτές δέντρων Αχβάχ. Α, κλαδεύεις. Ροδάκι να κλαδεύουμε λέει, πολύ ωραία. Λέει, όχι χαλάζια, λέει, ροδάκινα έχουμε. Είπε τίποτα για ροδάκινα, όχι για ροδάκινα λέω.
1: Για χαλάζι, γενικά, επειδή θα είναι έντονα τα φαινόμενα, προσοχή. Τι να πούμε τώρα, ο Θεός μας ξέρει.
0: Τι στέλνει ο Γιώργος, μου στέλνει ένα link από το lifo.gr. Τι είναι αυτό που μου στείλες, μωρέ. Το Μιλάνο λέει αποκαθιστά. Τους όρχες λέει του διάσημου μοσαϊκού τάβρου.
1: Ναι, ρε, πηγαίνουν και το πατάνε.
0: Τι πατούσαν τα χαμνά του τάβρου.
1: Ναι, το ψηφιδωτό πάνε και το χαλάνε και πάνε και το φτιάχνουν.
0: Φτιάχνουν. Σημαντικότατη είδηση, Γιώργο.
1: Είναι.
0: Είδηση, πολύ καλή.
1: Δες τι ωραία.
0: Λοιπόν, Μπέσος τι λέει. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν ακούω λόγω δουλειά σε ραδιόφωνο, αν έχει λέει απαντηθεί, ζητάω συγγνώμη. Εκείνος ο επενδυτής που βγήκε Super 3 και έλεγε ότι μιλούσε. Καλά, αφού δεν ακούς τώρα, γιατί να απαντήσουμε εμείς. Άμα συντονιστείς, πες μας. Ο Κωνσταντίνος. Ρεμπίλι, άιντε λέει και άναψε τη βόμβα. Α, σύνθημα στέλνει στο φυτίλι. Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξαναβάλουμε στο θρόνο του τον Άρη. Έλα εδώ, μεγάλε μου Λεβέντη. Τι λέει, να ξανακλίνουμε τα μάγαζα για την Πέμπτη.
1: Ωραίο σύνθημα.
0: Πέτρο λέει, άσε την κρίνια και ασχολήσου λέει δυναμικά με το πλάνο του ποδοσφαιρικού. Δεν θα λέμε τέτοιες λέξεις. Πλάνο και υπομονή δεν υπάρχει. Νάτος και ο Στέφανος. Καλημέρα, λέει Πέτρο. Σταυρούλα, λέει από το Ανόβερο. Γεια σου και σε σένα, αγαπητέ Στέφανε.
1: Γεια σου, Στέφανε.
0: Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε. Είπαμε, εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, αυτό το δίωρο. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε beach bar. Έχουμε ντυθεί ανάλογα. Έχουμε πάρει ρακέτες.

0: Έλα Σταυρούλα να κάνουμε διαγωνισμό. Παρακαλώ. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή?
1: Τι είναι στη γραμμή?
0: Τώρα μας περιμένουμε στη γραμμή.
1: Ο κύριος Κώστας.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: Πώς θα βάζεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν βάζω στοιχεία.
0: Κάτσε να δούμε. Δεν παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Είδες, πάλι καλά θα τα έφερνε.
1: Στοίχημα.
2: Να τα πω εγώ.
1: Λοιπόν,
2: συγχαρητήρια στο άτομά μου, στο άτομό μου.
1: Ναι.
2: Εξαιρετικός.
0: Μπράβο, αγόρι
2: μου. Όταν άλλοι λέγανε για Μίλιτσιτς και βήμα-βήμα και λάου-λάου, μόνο εγώ έβγαινα κάθε εκπομπή και έλεγα για Σπανούλη. Μόνο εγώ.
1: Γιατί
2: το
1: ήρθε επίσημα, σε πήρε καμία... τηλέφωνο.
0: Κάτσε,
2: δεν
0: ρε φίλε.
2: Έχει σημασία.
1: Πώς, άμα
0: κάτσε,
1: δεν
0: ρε,
1: έρθει.
0: Φίλε,
1: το...
0: Δηλαδή, περίμενε δύο λεπτά.
1: Κάτσε,
0: δηλαδή.
1: Κάτσε, Δημήτρη. Άμα δεν έρθει, θα πάρεις τηλέφωνο και τι θα πούμε.
2: Το φτάσαμε μέχρι το τέλος.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου. Σε εμάς δεν είπες ποτέ για Σπανούλη. Σε ποιες εκπομπές θα έλεγες?
1: Σε εμάς δεν είπες τίποτα.
2: Σε εσάς.
0: Πότε είπες για Σπανούλη?
2: Καταγεγραμμένες.
1: Αποκλείεται.
2: Μία και δυο είναι, δέκα είναι.
0: Όχι, σε εμάς δεν είχες πει για Σπανούλη ποτέ.
2: Στον Παναγιώτη.
1: Σε εμάς μιλάμε, άσε τις άλλες εκπομπές. Σε εμάς μιλάμε τώρα.
2: 10 εκπομπές μιλούσα και μου λέγαν λαού λαού.
1: Σε εμάς δεν είπες.
0: Όχι, λαού, όχι. Λαού, απολύεσαι.
1: Τις άλλες εκπομπές δεν ξέρω τι
0: απολύεσαι,
1: είπες. Σε εμάς
0: Δημήτρη.
1: Δεν είπες.
2: Είμαι μεγάλος, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Συγγνώμη που περιαυτολογώ.
0: Ναι,
1: αλλά... Μεγάλε Δημήτρη.
2: Μόνο εγώ το πίστεψα.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε Μίτσο, γεια σου.
1: Μόλις
2: μας... ανακοινώνεται.
0: Πες μας και πέντε νούμερα, Τζόκερ.
1: Ναι, πες μας, γιατί εδώ έχω θέμα. Πρέπει να πάω να
2: παίξω. Αυτό είναι μεγαλύτερο από Τζόκερ, φίλε.
0: Είναι γι' αυτό σου λέω. Πες το εύκολο.
1: Μας, πες μας εκεί κάποια νούμερα, μπας και κερδίσουμε κι εμείς τίποτα.
2: Τι να τα κάνεις τα λεφτά?
0: Τι να
1: θα
0: τα κάνεις,
1: ξοδέψω, τι θα τα κάνω τα λεφτά.
2: Κάτι, πότε έχουμε?
1: Τι πότε έχουμε? Τζόκερ.
2: Ανακοίνωση.
0: Πότε έχουμε ανακοίνωση?
1: Πάρε μας να μας πεις, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
0: Τόση ώρα, ρε εσύ, Δημήτρη, εγώ παρακαλάω τον Βασίλη Σπανούλη. Πάρε μας ένα τηλέφωνο, δεν παίρνει.
2: Παιδιά,
1: πάρε
2: εγώ
1: μας,
2: δεν
1: Δημήτρη,
2: είπα ότι το ξέρω.
1: Τι είπες?
2: Εγώ είπα ότι το ζητούσα.
1: Okay.
2: Δεν είπα ότι το ξέρω.
0: Α, τώρα
2: το
0: γυρίζει. Το γυρίζει.
2: Τη στιγμή
0: τώρα,
2: που άλλοι έλεγαν λαού λαού.
1: Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει την αποψή του.
2: Λαού λαού έλεγαν οι άλλοι.
1: Ωραία, εσύ τώρα λοιπόν, πού πήγες? Για πες μου τώρα, Δημήτρη, γιατί σε ακούω, είσαι κάπου έξω. Πού πηγαίνεις?
2: Ναι, ναι.
1: Πού πηγαίνεις?
2: Πλατεία της Οτέλους.
0: Τι να κάνεις?
1: Τι να κάνεις?
2: Έχει ένα μπασκετάκι εδώ.
0: Έχει, ναι, μίνι μπάσκετ.
1: Ναι, έχει.
0: Λοιπόν, κάτσε. Περίμενε, πά να δεις ή πά να παίξεις μπάσκετ?
2: Να δω, βρε.
0: Α, να δεις. Εντάξει, γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Πάει ο Δημήτρης, πάνε αντί μπάσκετ. Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Ορίστε,
1: ο κύριος Κώστας. Σας πήρε τη σειρά ο Δημήτρης.
3: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, ο νέος πια γρηγορός.
1: Δεν τυχαίνει.
3: Απλά καλά,
1: καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Δεν ξέρω αυτή η εβδομάδα γιατί ήμουν χάλια.
0: Α, τι πάθατε, κύριε Κώστα?
3: Ένα ζουρλαμά που λένε το χέρι.
0: Α, τώρα καλά είστε?
1: Τώρα.
3: Εντάξει, πήρα τη βίωση και αυτά, εντάξει.
1: Α, προσοχή.
0: Στρώσατε.
1: Προσοχή.
3: Εντάξει, περνάμε.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
3: Εσείς.
1: Προσεκτικά. Εμείς εδώ κρατάμε την πόλη. Μαζί με εσάς, μαζί με εσάς.
3: Ναι, ναι. Θα σας πρίξουν και εσάς τώρα.
1: Όχι, όχι. Εμείς το παίζουμε αλλιώς τώρα. Έχουμε άλλη διάθεση, έτσι, καλοκαιρινή.
3: Εγώ αυτό που διάβασα χτες και είπε στον Ζήση, δεν θα έχουμε σιριέλ, θα τελειώνουμε Δευτέρα Τρίτη. Αυτό είπε.
1: Αχα.
0: Α, πολύ ωραία. Δευτέρα Τρίτη. Γιατί Δευτέρα Τρίτη?
3: Α, Δευτέρα Τρίτη θα πάρει την απόφαση.
0: Ναι, ναι, σωστά. Έτσι,
1: ναι,
0: ή έτσι,
1: ναι.
0: Είπε ο Χρήστος Γκάλης χθες στην εκπομπή. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σωστά.
3: Δεν θα το κάνουμε, λέει, σύριαλ το πρόμα.
1: Εντάξει, γιατί μετά καταντάει και. Εντάξει,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά, σωστά. Ωραία, αναμένουμε από εβδομάδα.
3: Όπως είπαν, πενταετές πρόγραμμα, ας έρθει για πενταετία. Να μην έχουμε φασαρίες. Γιατί οι προπονητές στο μπάσκετ μένουν κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι τώρα, άμα είναι να έρθει ρε παιδί μου, να το φέρουμε εδώ για καμιά πενταετία. Τι έρθει, για ένα χρόνο.
3: Ναι, για πενταετία είναι το πρόγραμμα.
1: Ναι. Ωραία.
3: Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουμε προπονητή.
0: Ακριβώς, κύριε Κώστα μου. Μακάρι, άντε να δούμε μέχρι Δευτέρα Τρίτη.
1: Και εσείς, και εσείς να είστε καλά. Επίσης, κύριε Κώστα.
3: Γεια σας, γεια σας. Ενοχλήσω, να ξέρεις.
0: Άντε να την ενοχλήσεις. Εντάξει, εντάξει.
3: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ακούει υπερπέραν.
0: Έλα. Βασίλη, εσύ είσαι.
4: Βασίλη, ρε, Βίλη, ρε, Βίλη. Έλα και άναψε τη φλόγα στο φετίλι. Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι. Να ξανακάνουμε αυτοκράτορα τον Άρη. Έλα εδώ. Έλα ρε φίλε, έλα, έλα. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο τώρα.
0: Πες το όλο το σύνθημα, ρε αδερφέ.
4: Ρε, άσε με τώρα, δεν είμαστε καλά.
1: Άσε, είναι τρελαμένος, είναι τρελαμένος.
4: Λοιπόν, ο Δημητράκης που είπε προηγουμένως, ναι, έλεγε ότι δεν θέλω, λέει, μίληση και τέτοια. Εντάξει, αυτό όντως το έλεγε. Ότι καλά, θέλω, ένα πολύ μεγάλο, ναι.
1: Δεν έλεγε όμως για Σπανούλη, σε εμάς τουλάχιστον.
4: Εντάξει, ένα μεγάλο. Τα πού να φανταστείς τώρα, μπορείς να φανταστείς.
1: Όχι.
4: Όχι. Εντάξει, και αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα, εμείς κάνουμε την πλάκα μας, κάνουμε το τέτοιο μας.
1: Σωστά, ναι.
4: Αλλά είναι πολύ σοβαρό αν θα γίνει.
1: Ναι, αν θα γίνει. Γι' αυτό ναι, εγώ κρατάω πάντα έτσι ένα μικρό καλαθάκι.
4: Ναι, πάντα όλοι έχουν ένα μικρό καλαθάκι.
1: Αλλά ελπίζουν κιόλας, ναι, εντάξει.
4: Θα σκάσει το τέτοιο, πώς το λένε, ρε παιδί μου, θα σκάσει.
0: Εδώ δεν βλέπω εσύ μικρό καλαθάκι. Εδώ έχουμε βγάλει συνθήματα πανώ στην πόλη. Μόνο δρόμο δεν έχουμε αλλάξει όνομα σε Βασίλη Σπανούλη.
1: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
4: Εγώ είμαι μαζί με τη Σταυρούλα. Πήγαμε βόλτα στην εξοχή με μικρό καλαθάκι. Πώς θα γίνει τώρα,
1: εντάξει.
4: Εσύ πάρε ένα πάρε και τέτοιο, πάρε και μια σκηνή.
0: Εσύ βρήκε την πρώτη γυναίκα που πάει στην εξοχή με μικρό καλάθι, εντάξει.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Τρόπος του λέγει.
4: Αυτά που λες, γυναίκα.
1: Άστε τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να πάρουν.
4: Πέτρο, εσύ γιατί δεν θα πας από τον Κυριακό πέρα?
0: Που με βλέπεις να πηγαίνω Σάββατο, είναι σήμερα εδώ είμαστε.
4: Γι' αυτό έσκασες. Που πάτε, ρε, που πάτε. Είναι κρύα η θάλασσα.
0: Αφού είναι κρύα, ρε, σε ρε, θα ξέρεις πως θα γίνει πάλι. Θα κάνουν ένα τέταρτο να μπουν μέσα στη θάλασσα, ρε.
1: Τι σε πειράζει εσένα, ρε, όμως θα κάνουν, ρε.
0: Εκεί που βάζουν το ποδαράκι και μετά από ένα δεκάλεπτο το άλλο ποδαράκι.
4: Έπρεπε να πάρουν μερικοί. Τώρα είμαι μέσα στη θάλασσα. Άχι, ο άντρος σου, άχι, καλά, ξέρω εγώ, θα πάω να κάνω.
1: Φεύγουν τα νεύρα με το κρύο, το νερό. Καταλαβαίνεις.
4: Το καλοκαίρι το πρωί-πρωί είναι και αργά το βράδυ. Αυτό είναι, φεύγουν τα νεύρα.
0: Ναι,
4: μετά να πλαγώσουν οι
1: καλά,
4: όλοι,
1: εντάξει,
4: μετά
1: ναι,
4: δύσκολα
1: ναι,
4: τα νεύρα έρχονται μετά.
1: Σωστά. Α, τι ωραίο, οπα, τι είναι αυτό, καναρίνι.
4: Ναι, ναι.
1: Α, τι ωραίο.
0: Α, κέφια είσαι.
1: Είμαι σίγουρη ότι είναι κίτρινο.
4: Άμα, ναι, είναι μοσαϊκό. Είναι,
0: μοσαϊκό, τι πλακάκι είναι.
1: Όχι.
4: Τα λαπούλα ξέρεις, ρε, καρτούν εσύ τώρα από πουλιά και από τέτοια. Είσαι καρτούν.
0: Γεια σου, Φράγκο.
4: Α, τι κάτσε ρε.
1: Κάτσε ρε, δεν είπε τίποτα.
0: Τόση ώρα τι λέει.
4: Μέχρι τις 2 δεν είναι.
1: 2.
0: Μέχρι τις 2 θα μιλάς.
1: Τελειώσαν τα 3 ώρα.
4: Ένα, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι μικρή.
1: Να κάνουμε.
4: Καμιά ωρίτσα, όχι παραπάνω.
1: Α, εντάξει.
0: Φράγκο, πάρ το πουλί σου και κάνε βόλτα. Άιντε, γεια σου.
4: Πού δεν ντρέπεσαι. Πού δεν ντρέπεσαι.
1: Πού σου πρέ.
0: Γεια σου, Φράγκο. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Θέμη, εσύ είσαι.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσύ.
0: Θέμη, εσύ, επειδή είσαι εντελώς εκτός του χώρου.
1: Άσχετο,
0: θα έρθει ο Σπανούλης στον Άρη ή όχι?
5: Να έρθει.
0: Ορίστε, βρε. Ορίστε ο άνθρωπος από την Εύβοια, την ευχή του μας δίνει.
1: Ωραία, τέλεια.
5: Να έρθει γιατί είναι και γαμό τους προπονητές. Όχι επειδή είμαι ξαναπαίκτης. Από ο άνθρωπος
1: είναι επιτυχημένος, εντάξει, ναι. Ωραία.
5: Και πρέπει σιγά σιγά και οι δικές σας ομάδες να πάνε να ανάβουν σιγά σιγά να θυμηθούμε τα παλιά επί εποχή του κυρίου Γκάλη.
1: Μακάρι, μακάρι, Θέμη.
0: Από το στόμα σου, Θέμη, μακάρι.
1: Ωραία, Θέμη μου, θα τα ξαναπούμε εμείς.
5: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, Θέμη, γεια σου. Λοιπόν, δύο λεπτά να δω στην άλλη γραμμή ποιον έχουμε, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αβραάμ. Καλά εσύ. Πώς είσαι?
6: Ναι. Με τη ζέστη πώς πάτε?
1: Προσπαθούμε, το παλεύω αυτό θέλω να ρωτήσω. Με τη ζέστη πώς πας? Κανένα μυστήρα, κανένα κλιματιστικό, κάτι?
6: Καλά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
6: Ανεξίδα έχω, κλιματιστικό έχω.
1: Α, ωραία, γιατί δεν είναι για πολύ.
6: Δουλεύει το ρολόι.
1: Το ρολόι δουλεύει, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό συνέχεια θα δουλεύει τώρα το καλοκαίρι το ρολόι.
6: Τι λες, Σταμπουλά? Πήραμε του φούζα τον εγγονό.
0: Τι κάναμε?
1: Ποιον πήραμε?
6: Του φούντα τον εγώ να πάρουμε.
1: Το, δεν καταλαβαίνω.
6: Το φούντα, ρε.
0: Δεν ξέρω, Αβραάμ. Εμείς ασχολούμαστε από μόνο με Βασίλη Σπανούλη. Ποιο φούντα μου λες τώρα?
1: Δεν ξέρω.
6: Ναι, και καλά, Σπανούλης εντάξει. Σπανούλης είναι. Πήραμε το φούντα, πάμε και τον άλλο να.
0: Ναι.
6: Πάμε τις αγούρες. Όλες τις αγούρες τις πάρουμε.
1: Μάλιστα.
6: Όλες τις αγούρες. Δεν μπορείς εδώ. Δεν θα πας συνέλευση του Ρεστέχνη.
0: Πότε, την Τρίτη είναι?
1: Την Τρίτη.
6: Την Πέμπτη είναι.
0: Ναι, εσύ θα πας Αβραάμ, γιατί...
6: Όχι, δεν θα πάω.
0: Α, δεν θα πας. Θα συνεχίσεις εδώ να παίρνεις τηλέφωνο, να τα λες εδώ σε εμάς.
6: 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα μάθουμε.
6: Να δούμε, συγγνώμη, να δούμε. Οι δημοσιογράφοι δικοί μας και τους άλλους. Θα πιέσουνε τους αριστερούς να πει για να περιτεί. Ναι ή όχι.
1: Για να πάρει μέσα.
6: Για καφέ και...
0: Γιώργο λέω. Αβραάμ, όποιος θέλει πάει λοιπόν πάει εκεί πέρα και ρωτάει ό,τι θέλει.
6: Άλλο όποιος θέλει πάει, εκείνος που θα πάει θα τον πιέσουνε.
1: Πού να ξέρουμε.
6: Α, μπράβο.
1: Άμα
6: τον πιέσουνε, ξέρεις
1: πού είναι.
6: Ξέρεις πού είναι. Είπαμε. Τι αν είπαμε. Δεν μπορείς να πέτω, να σου πω πάμε. Οι άλλοι σημαίνουν πότε σου να πείτε τι και εμείς δεν μπορούμε. Αυτό δεν σε προβληματίζει. Δεν σε προβληματίζει. Γιατί οι άλλοι έχουν πυγμή. Εμείς έχουμε, εντάξει, θες επίδα σου, εντάξει, θα γίνει, ποια θα γίνει.
0: Αβραάμ, τριήμερο θες. Τριήμερο θες, Αβραάμ, διακοπές θες.
6: Αυτό τριήμερο, ρε.
0: Δε, διακοπές θες, Αβραάμ.
1: Λοιπόν, Αβραάμ, έχουμε και άλλη γραμμή. Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Γεια σου. Με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε Σάββατο το ίδιο τροπάριο. Παρακαλώ, κύριε Στέφανε.
7: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Γεια σου, Στέφανε.
0: Καλά, λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα. Αβραάμ, λέει, άμα θες για κρύο μπάνιο.
1: Ναι. Να φύγουν τα νέα.
7: Έπεσε στην περίπτωση.
1: Ναι, δεν πειράζει. Εκεί τι έχει ζέστη, έχετε εκεί πέρα.
7: Βρίσκομαι στο ανώτερο, παιδιά. Καθοδόμενο, αν φυσικά.
1: Στέφανε, μιλάς με hands free.
7: Ναι.
1: Δεν σε ακούμε καθόλου.
0: Ναι, βγάλε το hands free γιατί κάνει φασαρία, Στέφανε.
7: Ναι.
0: Να το βγάλει τώρα, περίμενε.
1: Κάνει θόρυβο.
0: Έλα, Στέφανε. Όχι, ρε, μην κλείσει τη γραμμή. Το hands free βγάλε.
1: Δεν πειράζει, θα μας ξανακαλέσει.
0: Αχ, μπούζι λέει να είναι, οκ, Νάτος και ο Γιώργος, έλα ρε μια χαρά είναι ο Φούντας, τι στραβό λέτε για τον άνθρωπο, έλεος ρε Αβραάμ, τι να σου πω τώρα εγώ για τον Φούντα δεν ξέρω κάτι. Ο ναι εδώ πέρα Πέτρο λέει φαντάζομαι ότι χρειάζεσαι διακοπές, σου προτείνω να πας λέει μια εβδομάδα στο νησί λέει Καρδιώτισσα, για πλήρη ηρεμία, γαλήνη και χρόνο σκέψης. Εννοείται λέει χωρίς σταυρούλα. Okay. Άμα το λες εσύ, θα πάω χωρίς τα βρούλα. Έλα, ξαναπήρε ο Στέφανος. Έλα, Στέφανε.
8: Γεια σας, παιδιά. Τώρα με ακούτε.
1: Τώρα σε ακούμε, ναι.
0: Σούπερ.
8: Ωραία. Βρίσκομαι στην πόλη, στο Ανόβερο. Έχω έρθει μια βόλτα. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Όχι πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή. Χθες είχαμε αρκετή ζέστη. Είναι ο καιρός όμως καλός. Εντάξει, τον ήλιο λίγο σε ζαλίζει, ξέρεις, είναι εκεί που χτυπάει ο ήλιος, είναι λίγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άσε τώρα τα εισαγωγικά τώρα. Πες μας, εσύ τι πιστεύεις. Θα έρθει ο Σπανούλης ή όχι.
8: Πρώτα απ' όλα, Πέτρο, θα ήθελα να σου πω τι έγιναν τα 50.000 ρούβλια, τα 500.000 ρούβλια, έτσι.
0: 500.000 ρούβλια, ναι. Ποια ρούβλια.
8: Ναι, τα ρούβλια που έλεγε στα βρούβλια.
1: Που έλεγε για το σαν σήμερα, βρέπω.
8: Λοιπόν, αν δεν ξέρεις τι έγιναν τα ρούβλια, πρέπει να μάθεις σε ποια χώρα βρίσκεσαι, έτσι.
0: Σε τι γίνανε τα 500.000 ρούβλια.
1: Στο ελληνικό κράτος.
8: Λοιπόν, εντάξει, ναι, κοίταξε, ναι, θα πάω να πιω ένα καφέ τώρα να πούμε. Μπορεί να κοστίζει 500.000 ρούβλια αυτή τη στιγμή.
0: Α, φτηνός καφές.
8: Ναι, φτηνός καφές.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, τώρα για το Σπανούλη, έτσι. Ο Σπανούλης, παιδιά, αν έρθει ο Σπανούλης, πρώτα απ' όλα να πω, αν έρθει ο Σπανούλης, πάει να πει ότι η ομάδα πάει για μεγάλα πράγματα. Έτσι. Είναι ένα δείγμα το ότι δεν νομίζω να κρατήσει πενταετία το πλάνο.
0: Τώρα
8: θα γίνουν πράγματα πιο γρήγορα.
0: Στέφανε, πέρα από την πλάκα τώρα, αν έρθει ο Σπανούλης, σίγουρα, το μπάτζετ του Άρη δεν θα μείνει στα 5 και
1: όχι,
0: στα 6. Σίγουρα θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο.
8: Αυτό ακριβώς, παιδιά, θέλω να πω. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι πάμε για μεγαλύτερα πράγματα, έτσι. Και πάμε με στόχους, έτσι. Όχι απλά πάμε να παίξουμε μια χρονιά και την επόμενη και μετά να δούμε πάλι και. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθει ο Σπανούλης, θα έρθει γιατί θα έχει βάλει σίγουρα και όρο στο συμβόλαιό του ότι κοίταξε, πάμε να κάνουμε κάτι.
1: Όχι απλά, να
8: συμμετέχουμε. Ναι.
1: Όχι απλά να συμμετέχουμε. Για Euro, κάποια τέτοια.
8: Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Έτσι, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Και πιστεύω ότι θα είναι και πολλών Αριανών. Άλλο τώρα να πεις ότι θα έρθει κάποιος προπονητής του αναγνωρισμένης αξίας, αλλά για μας στην Ελλάδα εδώ δεν έχει ονόματα τόσο που. Ο Σπανούλης είναι ένα όνομα που έδειξε στην Ευρωλίγκα, έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Έτσι, έδειξε το έργο του. Φυσικά είναι νέος προπονητής, έτσι. Κατά ψέματα, είναι νέος προπονητής. Αλλά παρόλο πιστεύω που... ότι έρχεται με στόχους.
0: Ναι, παρόλο που
8: με φιλοδοξίες.
1: Εφόσον και έχεις, με το καλό έρθει.
0: Έχεις δίκιο, είναι νέος προπονητής, ναι. Αλλά έχει καταφέρει σε αυτό το μικρό διάστημα που ασκεί την προπονητική να δείξει πραγματικά πολύ πολύ δυνατά και πολύ καλά στοιχεία.
8: Ναι, έχει φιλοδοξίες, παιδιά. Αυτό θέλω να πω.
1: Και
8: έχει
1: θέλει μια ομάδα να την ανεβάσει ένα επίπεδο.
8: Έρχεται για να κυνηγήσει στόχους.
1: Ναι, ναι.
8: Δεν έρχεται απλά για να συμμετάσχει σε ένα πρωτάθλημα.
1: Όχι, ναι.
8: Έτσι. Οπότε, αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι θα μας δείξει, φυσικά θα μας δείξει και η ομάδα τι παίκτες θα πάρει, έτσι, τι ποιότητας παίκτες, τι επίπεδο παίκτες, έτσι, όλο το πακέτο να το πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Οπότε τότε θα δούμε το τι μέλη γενέστε, παιδιά. Τώρα ό,τι και να πούμε, κάνουμε εικασίες, έτσι.
1: Σωστά.
8: Καλοκαίρι, ναι. Τελειώσαν τα πρωταθλήματα, οπότε έχουμε να λέμε τώρα.
1: Ένα
8: ολόκληρο καλοκαίρι.
0: Τι νομίζεις, εμείς γιατί ονομάσαμε την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Για να λέμε.
8: Ακριβώς.
1: Για να τα λέμε.
8: Οπότε αυτή είναι η γνώμη μου, ότι αν έρθει τελικά ο Σπανούλης, αν είναι να έρθει ο Σπανούλης, τότε θα μας δείξει η ομάδα, πιστεύω, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, αυτό που λέμε, λεφτά υπάρχουν τώρα, έτσι, δεν μην κρυβόμαστε.
1: Είναι το θέμα, λοιπόν, ότι θέλει να επενδύσει επενδυτής.
8: Ναι, έτσι, ναι. Αν είναι το μεγάλο αφεντικό, αν πει το μεγάλο αφεντικό, θέλω να πάρουμε τίτλους, θέλω να πάρουμε, να γίνουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο, ναι. Οπότε, κακά τα ψέματα, ας μην κρυβόμαστε, ούτε να... Για το ποδόσφαιρο, δηλαδή, βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει προοπτική. Γιατί δεν έχει αυτό που έχει το μπάσκετ. Δεν έχει το χρήμα.
1: Καλά, το ποδόσφαιρο έχει άλλα προβλήματα. Ναι,
8: ναι, με το χρήμα.
1: Το μπάσκετ έχει βρει το δρόμο του. Ναι, εντάξει. Ναι,
8: ναι, με το χρήμα όμως βλέπεις ότι προχωράς γρήγορα.
1: Καλά, ναι, σαφώς.
8: Κάνεις γρήγορα βήματα. Μπορείς να κάνεις γρήγορα βήματα. Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη, παιδιά. Ότι αν έρθει ο Σπανούλης, ότι. Η ομάδα πάει για μεγαλύτερα πράγματα. Πολύ μεγαλύτερα πράγματα από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα.
1: Ωραία, Στέφανε, πού πας, για καφέ?
8: Ναι, παιδιά, θα πάω για καφέ σε λίγο. Πάω να φάω κάτι πρώτα, να πάρω κάτι να φάω.
1: Α, τέλεια.
0: Πιέσαι και ένα καφέ για μας.
1: Κρύο θα είναι.
8: Καφεδάκι μετά. Ναι, εντάξει, καφεδάκι. Θα δω ότι υπάρχει. Είναι σε ιταλικό πηγαίνω εδώ στην πόλη, γιατί δεν έχει ελληνικό αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, μια χαρά.
8: Οπότε, τέλεια. Ναι, θα σας ακούω μέσω ακουστικών.
0: Γεια σου, Στέφανε, καλή συνέχεια.
8: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ακούσουμε ώρα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που ξαναθυμίζω θα έχουμε Δημήτρη Οσαλή να ρωτήσουμε, να δούμε
1: φούντες, μούντες,
0: πούμπες. Γενικά στο ποδόσφαιρο.
1: Πώς πάει η εξέλιξη, ναι, στο ποδοσφαιρικό Άρη.
9: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμς εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
15: Smart Finance.
14: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
15: Smart Finance.
14: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
15: Smart Finance.
14: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
23: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Would you go to bed with me?
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα Yellow Radio 101,7 με την εκπομπή.
2: Να είχαμε να λέγαμε 13 λεπτά μετά τη μία. Μετά τη μία.
1: Άκου τώρα ο Θόδωρος. Φαντάσου λέει τι θα γίνει αν δεν έρθει, λέει ο Σπανούλης. Μη λες ρε Θόδωρε.
0: I've noticed you around.
1: Έλεος ρε Θόδωρη.
0: I find you very attractive.

0: Για τον ήλιο αντιλιακό, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σήμερα τελικός Champions League.
0: Ναι, έχουμε και τελικό Champions League.
1: Paris Saint-Germain. Μεταξύ και Arsenal.
0: Ναι.
1: Ποια από τις δύο υποστηρίζεις?
0: Παρί. Θα κάνει το back to back.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Back to back, γιατί κατάφερε, έδιωξε εκεί τον Εμπαπέ και θα τα σαρώσει όλα.
1: Ναι. Θα το πάρει και θα το βλέπει ο Εμπαπέ και θα λέει.
0: Ναι, και θα λέει ο Εμπαπέ. Εν τω μεταξύ, Ρεάλ έκλεισε ο Μουρίνιο.
1: Ναι, προπονητής.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τώρα θα
0: μου πεις, ναι, για ποιο λόγο ο αγώνας έχει πάει 7
1: η
0: ώρα.
1: 7 η ώρα το απόγευμα, ναι.
0: Και 7 η ώρα, ναι, είναι, ναι, για μας, για την κεντρική,
1: ναι,
0: Ευρώπη είναι 6 η ώρα.
1: Ναι. Ναι, αλλά...
0: Αλλά τι?
1: Επειδή υπάρχουν τρεις λόγοι που γίνεται
0: αυτό. Λόγοι, ναι.
1: Άκου να δεις.
0: Να δούμε οι εγκέφαλοι τι σκέφτηκαν,
1: λοιπόν,
0: πάλι.
1: Καταρχήν, για τη διευκόλυνση των φιλάνθλων και των μετακινήσεων. Γιατί όταν λίγη νωρίτερα επιτρέπει στους οπαδούς να ταξιδέψουν με λεωφορεία, με μετρό, δεν κλείνει. 10 η ώρα το ξεκινούσε ή 9 η ώρα.
0: Ενώ 50 χρόνια που γινόταν 9 η ώρα, μένανε στην ίδια πόλη.
1: Να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο εύκολα και χωρίς να περνάει η ώρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Στη Βουδαπέστη δεν είναι ο τελικός.
0: Ναι, τι είδε, δηλαδή άμα ξεκινάει πιο νωρίς ενισχύεται καλύτερα,
1: ναι,
0: η τοπική.
1: Ναι, γιατί κλείνει η αγορά μετά. Οπότε 7 η ώρα ή 6 η ώρα είναι ανοιχτή η αγορά. Οπότε τονώνει οικονομικά την εστίαση στα καταστήματα αυτό.
0: Όχι, ήταν άποδο. Έχεις άλλες 2 ώρες άμα ξεκινούσε 9 η ώρα να πιούνε μπύρες.
1: Άκου τώρα. Τρίτον είναι η τηλεοπτική αγορά της Ασίας. Να γιατί. Γιατί η UEFA στοχεύει στην τεράστια αγορά της Ασίας και της Άπο Ανατολής με τη σέντρα στις 6 ώρα κεντρικής Ευρώπης. Ο αγώνας μεταδίδεται σε prime time μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί στις ασιατικές χώρες. Κάτι που αυξάνει κατακόρυβα την τηλεθέαση και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όλα είναι θέμα οικονομικό. Κατάλαβες?
0: Εδώ ο Γιώργος λέει ότι μακακίες είναι αυτά που λέμε. Μέσα στον ήλιο, λέει, με 30 λέει, θα παίζουν μπάλα. Δεν νομίζω ότι εκεί που θα γίνει, στο που θα γίνει, Βουκουρέστη, Βουδαπέστη. Δεν νομίζω ότι εκεί έχουν 30.
1: Κοίταξε, ήταν η Ευρώπη. Δεν ξέρω τι έχει τώρα.
0: Το έκαναν, λέει, για τα παιδιά, αλλά εμείς αντί να πάμε για ψώνια, λέει, θα βλέπουμε αγώνα, μου λέει εδώ πέρα. Εγώ θα βγω βόλτα πάντως. Λέει, σιγά μην κλειστώ στο σπίτι, λέει, να δω μπάλα. Μην βλέπεις μπάλα.
1: Καλά, ο καθένας, ναι, ναι.
0: Σιγά.
1: Ποιος, ναι, θα σηκώσει όμως την κούπα?
0: Είπαμε, Παρί.
1: Ναι, εντάξει, κάνουμε Παρί, ένα τσιγκάλο, παιδί μου. Ποιος θα πάρει αυτό το δισκοπότηρο το τεράστιο?
0: Ναι. Εγώ λέω Παρί, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Απλά με ξενίζει ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Είπαμε τους λόγους που το άλλαξε. Αυτό το ανακοίνωσε η UEFA τον Αύγουστο του 25, πέρσι δηλαδή.
0: Έλεος. Καλά, τώρα πρέπει να συνηθίσουμε και σιγά σιγά, γιατί έρχεται και Μουντιάλ, το οποίο θα είναι σε περίεργες ώρες.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνεται Καναδά, Αμερική, τέλος πάντων εκεί θα γίνει ο κακός χαμός.
1: Μεξικό, Αμερική, Καναδά, οπότε άλλες ώρες. Λογικά κάποιες φορές θα τα βλέπουμε, ξέρω εγώ, βράδυ.
0: Δεν θα είναι.
1: Απόγευμα, ναι.
0: Βράδυ,
1: ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, ακούμε λίγο μουσική και πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Οσαλή, να τον βγάλουμε στον αέρα να μιλήσουμε. Yeah.

0: Εδώ ο Θωμάς λέει, περίμενα σήμερα ότι θα ξεκινούσατε, λέει, με το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, το Ελλάς.
1: Α, όχι, όχι, όχι, παιδιά, όχι, όχι. Δεν μεταξύ, θέλουμε καλή καλοκαιρινή διάθεση.
0: Κάθε Σάββατο που ερχόμαστε, δημιουργείται και ένα καινούριο κόμμα μες την εβδομάδα.
1: Κάτι να δούμε το
0: Σάββατο. Και έρχεται κι άλλο.
1: Μέχρι τις εκλογές, να δεις πώς θα τα βγούμε.
0: Γίνεται, έχει δύο συνεχόμενα Σάββατα. Από κόμμα σε κόμμα.
1: Κόμματα έχει. Κόσμος πάει να ψηφίσει, εκείνη το θέμα. Αλλά τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Άλλη κουβέντα. Άλλης μέρας.
0: Τέλος πάντων, πολλοί σωτήρες.
1: Μνηστήρες λέγονται.
0: Α, δεν λέγονται σωτήρες.
1: Βρεμνηστήρες λέγονται.
0: Όλοι θα μας σώσουν, ρε, μην ανησυχείτε. Τι νομίζετε, ότι έτσι αυτοί δημιουργούν κόμμα, έχουν όλοι πρόγραμμα? Α, ωραία, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ο Μάκης χτυπιέται με τη μουσική. Γεια σου, ρε Μάκη. Έτσι εκεί πέρα μια χαρά. Ελπίζω να μην είσαι μέσα στο κίτρινο αστικό και να χτυπιέσαι κιόλας.

0: Εδώ ο Αλέξανδρος ο Πόχος μου έχει στείλει όλη την ιστορία για που λέγαμε για τα 500.000 ρούβλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Oh, δεν τη διαβάσω τώρα. Μιλάμε όλη την ιστορία γιατί και πώς και.
1: Ωραία.
0: Σε λίγο πιάνει δουλειά μας, λέει ο Μάκης.
1: Καλή δουλειά.
0: Καλησπέρα έχουμε και από τον Γιάννη, ο οποίος εδώ σύνθημα μου έστειλες. Βασίλη, Βασίλη, Βασίλη, παραμιλάνε τώρα και οι εχθροί και φίλοι. Είμαι ο αυτοκράτορας, θυμίσου, θα και θα σαρώσω κάθε κύπελο μαζί σου, λέει εδώ πέρα. Δημήτρης Σωσαλής, τον έχουμε.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Πολύ. Και εσύ με.
1: Με πουλάκια.
0: Πουλάκια και εσύ λαϊδάνε. Από πίσω, τι γίνεται? Ναι.
2: Πουλάκια ακούτε.
1: Ναι. Και λαϊδούν.
2: Πουλάκια
0: για να ακούτε πουλάκια, πουλάκια λένε.
1: Κι άλλο πήρε τηλέφωνο και ακούω πουλάκια
2: σου. Για μα και λαϊδούν τα πουλιά που λέγεται το τραγούδι.
0: Κοίτα να δει.
1: Ωραίο, ωραίο Δημήτρη.
0: Πρόσφατο τραγούδι. Πολύ ωραία.
2: Πρόσφατα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δημήτρη μου, από πού θε να ξεκινήσουμε? Από τον Άρη, θε Champions League, τι θε?
1: Από τον μπάσκετ εννοεί.
2: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε εσεί.
0: Λοιπόν, κάτσε από το ποδοσφαιρικό Άρη πρώτα να ξεκινήσουμε. Εδώ να τα βάλουμε σε μία σειρά γιατί μα είπε και πριν και ο Αβραάμ κάτι για φούντε, μούντε, όλα αυτά τι γίνεται.
2: Τι γίνεται, περιμένουμε παιδιά, σαν αναμονή είμαστε, αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν, από κοιτάει η ομάδα, ψάχνεται γενικώς, είναι μια περίπτωση ο Φούντας που ενδιαφέρει τον Άρη, θυμίζω και τα δύο τελευταία χρόνια ο Άρης και ενδιαφερθεί με τον, για τον Φούντα και κυρίως την περσινή σεζόν, απλά ήταν υπέροχες οι απαιτήσεις του Όφη και δεν ήθελε να τις καλύψει ο Άρης, τώρα ο Φούντας είναι ελεύθερος, έχει γίνει κουβέντα και με τον ίδιο και με τον ατζέντη του. Θα δούμε αν τα προχώρησε. Ζητάει κάποια χρήματα ο Φούντας. Να δούμε αν θα τα δώσει ο Άρης. Και ο παίκτης θέλει να έρθει πάντως στη Θεσσαλονίκη. Θέλει να έρθει στον Άρη. Παρότι εδώ τώρα δημιουργείται μια απορία πολλοί παίκτες του Όφη και οι καλύτεροι παίκτες του Όφη κιόλας. Ο ένας μετά τον άλλον αποχωρούν από τους κριτικούς ενώ έχουν πάρει το κύπελο και ενώ έχουν σίγουρη την
1: παρουσία. Γιατί όμως?
2: Σε ευρωπαϊκό κόμμα. Και εμένα, και εμένα μου κάνει τίποτα.
0: Πώς το εξηγείς αυτό?
2: Δηλαδή φεύγει ο Φούντας, έφυγε ο Σεγγέλια.
1: Δηλαδή αυτοί που φέρανε όντως το κύπελο. Δηλαδή...
2: Αυτοί που πέτυχαν τόσο. Δηλαδή στον τελικό ο Σεγγέλια ήταν ο καλύτερος παίκτης και ο Φούντας ήταν ο δεύτερος καλύτερος.
1: Ναι.
2: Και φεύγουν ένας με τον άλλον. Okay, τώρα θα τη βρουν την άκρη τους εκεί στον Όφη. Αλλά μου προκαλεί εντύπωση ενώ ξαναλέω έχει σίγουρα παρουσία σε όμιλο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι,
2: στα
1: ναι.
2: Playoff του Europa League.
1: Σωστά, σωστά.
2: Είτε η Europa League θα παίξει. Είτε...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι, φαντάζομαι ότι φεύγουν με καλύτερα συμβόλαια. Δηλαδή του δίνουν περισσότερα χρήματα.
2: Τι να σου πω, τι να σου πω, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση
1: πάντω.
2: Okay. Αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Καλά,
2: τώρα,
1: ναι,
2: για μας,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Είναι λοιπόν μια περίπτωση ο Φούντας, δεν είναι μοναδική. Ο Άρης κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή περισσότερες είναι από Ελλάδα, είτε Ελλήνων ποδοσφαιριστών είτε ξένων ποδοσφαιριστών, τους οποίους επίσης τις περιπτώσεις των οποίων κοιτάζει ο Άρης. Πλέον κοιτάζει και για τερματοφύλακα μετά την οριστική αποχώρηση του Αθανασιάδη. Έκανε και ανάρτηση με την οποία αποχαιρέτησε τον Άρη ο Αθανασιάδης.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει τελικά στον Ηρακλή, το περιμένουμε. Ή θα πάει κάπου αλλού ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο Άρης λοιπόν ψάχνει και τερματοφύλακα την δεδομένη χρονική στιγμή. Και γενικότερα νομίζω μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε αρκετές κινήσεις όσον αφορά στο μεταγραφικό μέτωπο.
1: Θα χρειαστεί μέσα στον Ιούνιο γιατί μετά θα πάει για την προετοιμασία.
0: Ναι, και ο Γρηγορίου...
1: Που θα χρειαστεί.
2: Ιούλιο θα ξεκινήσει. Ναι. Ιούλιο θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να έχει όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες.
1: Σωστά, για να
2: ξεκαθαρίσει δηλαδή, ναι, η κατάσταση.
1: Πού θα γίνει θα τελικά, στη Βουλγαρία ή θα.
2: Θα γίνει ένα πρώτο κομμάτι στην Πτολεμαϊδα. Ναι. Εκεί που είχαν πάει και πριν από δύο χρόνια,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: στο ξενοδοχείο Παντελίδης.
1: Σωστά.
2: Και το βασικό κομμάτι θα γίνει στη Βουλγαρία από ό,τι φαίνεται στο Πράβετς. Είχε ξαναπάει ο Άρης στο Πράβετς.
1: Ναι, ναι.
2: Στο παρελθόν και η ποδοσφαιρική ομάδα και η μπασκετική ομάδα έχει πάει στο Πράβετς και έχει κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω τα γήπεδα πώς είναι εκεί. Εντάξει, εγώ το είχαμε πάει το 2013.
1: Νομίζω το 13. Θα πάνε τώρα ο προπονητής, θα πάει να δει. Έτσι δεν είναι,
2: θα πάει
1: να δει.
2: Ο Γρηγορίου με το Ρέγγες, θα πάνε να τα τσεκάρουν κιόλας και να οριστικοποιήσουν την παρουσία.
1: Που
2: δύο
1: θα...
2: παίζαν, ή το Πράβετς ή το Σλάτιμπορ στη Σερβία. Φαίνεται ότι το Πράβετς είναι αυτό το οποίο προκρίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όπως και να έχει και λογικό είναι, περιμένουμε στον ποδοσφαιρικό Άρη
1: μέσα στον Ιούνιο.
2: Μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι, πολλά, ναι, ονόματα θα ακούσουμε.
1: Οι αποφάσεις και ναι.
2: Πολλά ονόματα παικτών. Θα δούμε τώρα τι θα προχωρήσει και τι όχι.
0: Από την άλλη
2: θα
0: πλευρά.
2: Θα γίνει και με τους υπάρχοντες παίκτες και τα λοιπά.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά,
0: είναι και αυτό.
1: Σωστά,
0: να δούμε ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, μπορεί έτσι να είναι τα δεδομένα στο ποδοσφαιρικό Άρη. Στον μπασκετικό Άρη περιμένουμε να ακούσουμε ένα όνομα.
2: Στο μπασκετικό, ναι, είμαστε στο πάνω από το τηλέφωνο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Βασίλη Σπανούλη. Λένε ότι ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να ξεκαθαρίσει, απλά να ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Από ό,τι μας είπε χθες και ο Χρήστος, στις λεπτομέρειες βρίσκονται.
0: Μη τα πεις όλα, γιατί θα έχω αύριο το Χρήστο Γκάλι. Πες τα...
2: καλά, θα πω τα σημερινά, θα πει τα αυριανά. Τα πράγματα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, σε αυτή τη διαδικασία. Του έχει γίνει η πρόταση, του έχει αναλυθεί το πλάνο, του αρέσει το πλάνο, τα έχουν βρει στο οικονομικό. Απλά είναι θέμα απόφαση τώρα, Σπανούλη. Δεν είναι μια απόφαση, ξέρεις, που την παίρνει σε ένα λεπτό.
1: Όχι, δεν είναι μια εύκολη, σκέψη. Σίγουρα.
2: Νομίζω ότι ο Σπανούλης τα έχει ζυγίσει. Του αρέσει η πρόταση του Άρη και περιμένουμε απλά το οριστικό λεπτό.
0: Είναι, δηλαδή... είναι πολλά να σκεφτεί. Γιατί σκέψω ότι από εκεί που είσαι προπονητής EuroLeague πηγαίνει σε EuroCup.
2: Ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά? Δεν πάει στο EuroCup απλά όμως. Πάει στον Άρη.
0: Βέβαια, ναι,
1: πάει σε μια ομάδα,
2: δεν, πάει σε μια, δεν πάει σε μια απλή ομάδα του EuroCup. Πάει στον Άρη, ο οποίος έχει στόχο να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Είναι από τα μεγάλα brand name της Ευρώπης ο Άρης. Δεν το λέμε μόνο επειδή είμαστε Αργιανοί.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αν πήγαινε σε μια οποιαδήποτε ομάδα της, του EuroCup, θα σου έλεγα πάει, ξέρω εγώ, στην Μπουργκ.
0: Ναι.
2: Παρότι πήρε το EuroCup φέτος. Πάει στην Μπουργκ. Ό,τι και να λέμε, πάει σε μια ομάδα η οποία είναι η Μπουργκ. Πάει στον Άρη. Έχει το brand name, έχει την ιστορία, έχει το legacy αυτό που, ναι, που λέμε ο Άρης. Με το Σπανούλι μπροστά να πετύχει πολύ ωραία πράγματα. Ο Σπανούλης ξέρει το πλάνο, ξαναλέω, ξέρει τι έχει πει ο Άρης. Και με τον Τσουσμπουένο και τον Ποντίρογκα, τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα, στη συνάντηση την οποία έγινε πριν από μία εβδομάδα, τι υπόθηκε μεταξύ των ανθρώπων του Άρη και των ανθρώπων της Ευρωλίγκα, ποιο είναι το πλάνο, το σχέδιο, ότι θέλει ο Άρης να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρωλίγκα και είναι σαν στόχος αυτό να γίνει από την επόμενη, από τη μεθεπόμενη. Πάντως είναι σαν στόχος να γίνει τα δύο επόμενα χρόνια ο Άρης να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι το EuroCup φέτος θα είναι και μια διαφορετική διοργάνωση. Με 32 ομάδες από ό,τι λέγεται,
0: ναι,
2: με 4 ομίλους των 8 ομάδων, δηλαδή θα αλλάξει αυτό το format που υπήρχε με τους 2 ομίλους των 10 ομάδων, τις 20 ομάδες, θα μεγαλώσει, θα δυναμώσει και νομίζω ότι θα γίνει μια διοργάνωση η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλές ομάδες από το BCL, από το Basketball Champions League, φεύγουν και επιστρέφουν στο EuroCup, γιατί βλέπουν ότι δεν έχει προοπτική το BCL, δηλαδή ισπανικές ομάδες όπως η Τενερίφη, που είναι σταθερά στα Final Four του BCL τα τελευταία χρόνια,
1: φεύγει και έρχεται στο Euro.
2: Έρχεται στο EuroCup όπως και άλλες ομάδες από διάφορες χώρες. 42 ετήσεις έχει η Ευρωλίγκα για το EuroCup. Με 32 ομάδες θα το κάνουν λογικά τη νέα χρονιά.
0: Εδώ ο Γιώργος ο ακροατής ρωτάει μήπως γνωρίζεις για συμβόλαιο Σπανούλη. Θα είναι, λέει, πενταετές, διετές, τριετές.
2: Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Σίγουρα δεν θα είναι μονοετές.
1: Καλά. Ναι.
2: Σίγουρα. Εγώ λέω τριετές το λιγότερο. Στο μυαλό μου τώρα, έτσι πώς να ξέρω. Λέω τριετές το λιγότερο. Όταν πας σε μια τέτοια επιλογή, πας να χτίσεις πάνω σε αυτόν τον προπονητή.
1: Θες και χρόνο.
2: Για να πετύχεις πράγματα. Θες και χρόνο φυσικά. Έτσι, για να δουλέψει και να πετύχει.
1: Ο Χατζηλάμπρου θα υπογράψει επαγγελματικό.
2: Ο Χατζηλάμπρου θα υπογράψει στις 12 Ιουλίου, που κλείνει τα 18.
1: Και ο Μήτρο.
2: Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο.
0: Ο Μήτρο, νομίζω, ανανέωσε.
1: Ανανέωσε.
2: Επέκτηνε. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 27, το επέκτηνε μέχρι το 28 για ένα χρόνο ακόμα.
1: Ωραία.
2: Βγάζοντας το EuroLeague Out. Θυμίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες έχουν EuroLeague Out στο συμβόλαιό τους. Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι 5 Ιουλίου περίπου, αν έχουν πρόταση από την Ευρωλίγκα η οποία ματσάρει την πρόταση του Άρη, μπορούν να αποχωρήσουν με τον Άρη να παίρνει τα χρήματα του πρώτου χρόνου του συμβολέου.
1: Μάλιστα.
2: Να πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Ο Νουά έχει EuroLeague Out.
0: Ναι.
2: Ο Νουά θα αμυφθεί την επόμενη χρονιά από τον Άρη με περίπου 500 χιλιάρικα.
0: Ναι.
2: Αν βρει ομάδα Ευρωλίγκα που τον θέλει και ματσάρει τα χρήματα που του δίνει ο Άρης, θα πρέπει να δώσει αυτή η ομάδα στον Άρη 500 χιλιάρικα και ο Νουά μπορεί να φύγει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μέχρι 5 Ιουλίου, έτσι, για να έχει περιθώριο να κάνει τις κινήσεις σου. Και ποιο είναι το θετικό όμως, ότι εσύ θα έχεις και τα 500 χιλιάρικα που θα έδινε στο Νουά και τα 500 χιλιάρικα που θα πάρεις. Ναι. Θα έχεις ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, βέβαια δεν θα έχεις το Νουά, βέβαια.
1: Καλά,
0: δεν
1: εντάξει. Εντάξει. Ναι.
2: Αυτό, παιδιά, συμβαίνει. Το βάζουν περισσότεροι παίκτες οι οποίοι έχουν ως προοπτική να βρεθούν στην Ευρωλίγκα.
0: Τι υποστηρίζει.
2: Δεν πρόκειται να φύγει ο Νουά.
0: Ναι.
2: Το λέω στο υπογράφο.
1: Όχι.
0: Ναι, και εγώ δεν το βλέπω πολύ. Λοιπόν, τι βλέπουμε για σήμερα το βράδυ, Δημήτρη, ποια ομάδα υποστηρίζουμε για τελικό Champions League?
2: Τελικό Champions League. Τώρα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάντα να υποστηρίζω τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν πάρει τίτλο. Κάποια από τις δύο ομάδες δεν την υποστηρίζω, ρε παιδί μου. Τώρα δεν είναι οι ομάδες μου. Εγώ υποστηρίζω Real, υποστηρίζω Manchester United. Αυτές είναι οι ομάδες μου. Αφού τώρα είναι δύο άλλες ομάδες που δεν τις υποστηρίζω εγώ, να πω ότι θέλω να το πάρει η ομάδα που δεν έχει πάρει.
0: Ναι.
2: Η Arsenal.
1: Ναι.
2: Η Παρί μου μοιάζει καλύτερη ομάδα. Παίζει τρομερό ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα.
2: Μ' αρέσει πολύ ο Λουίς Ενρίκε, το έχω μεγάλη συμπάθεια του Ισπανού τεχνικού της Paris Saint-Germain. Αλλά θέλω Arsenal. Έτσι, μ' αρέσει το παραμύθι, ρε παιδί μου. Μια ομάδα που δεν έχει πάρει Champions League. Δεν τα κατάφερε με τον Wenger, με τον Ανρί, με τους παιχταράδες αυτούς που είχε. Να το πάρει τώρα με Αρτέτα και τα αστέρια.
1: Για την αλλαγή της ώρας. Πώς σου φαίνεται,
0: 7
1: η ώρα.
2: Πολύ περίεργη, πολύ περίεργη.
1: Δεν είναι περίεργη.
2: Δεν μπορώ να συνηθίσω
1: ναι,
2: ότι μέρα θα δούμε τελικό Champions League, θα το δούμε μέρα.
1: Ναι. Βέβαια, δεν είπανε τους λόγους.
2: Γιατί μπήκαν αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, μπήκανε λέει λόγω οικονομικού και για την περιοχή την τοπική.
0: Εγώ λέω το κάνω.
2: Για τον κόσμο.
1: Ναι, και για τις ασιάτικες χώρες, για τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις και όλα αυτά. Περισσότερος κόσμος.
0: Εγώ πιστεύω το κάνουν για να συνηθίσουμε. Έρχεται μπροστά μας Μουντιάλ, θα έχουμε περίεργες ώρες αναμετάδοσης.
1: Ναι,
2: αλλά στο Μουντιάλ,
1: δεν ξέρω τι θα δούμε.
2: Για γέλια.
1: Δεν ξέρω τι θα δούμε.
0: Κοίτα, έτσι γίνεται πάντα. Όταν γίνεται σε μια άλλη ήπειρο, δυστυχώς.
2: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Ναι, ναι, Ιαπωνία, ναι. Θυμάμαι, 5 ώρα τα ξημερώματα να γίνονται παιχνίδια.
1: Καλά, ναι.
2: Παλιότερα στην Αμερική το 90 πάλι τέτοιες ώρες να γίνονται παιχνίδια.
0: Okay. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, εμένα το χειρότερο Μουντιάλ είναι εκείνο της Αφρικής.
1: Εκείνες
0: οι βουβουζέλες.
1: Ναι, ναι, ήταν άθλιο.
2: Σπάσιμο νεύρο.
1: Το χειρότερο από όλα.
0: Τελείωνε ο αγώνας και είχες πονοκέφαλο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Σπάσιμο νεύρο, πραγματικά.
1: Ένα βουητό στο κεφάλι σου. Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Δημήτρη.
2: Όχι, παιδιά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σε αναμονή είμαστε, κυρίως αυτό το μπασκετικό είναι τώρα που μας
1: ναι, αυτό
2: να ανακοινωθεί με το καλό.
0: Πρόσεξε, Δημήτρη, να σηκώνεις όλα τα τηλέφωνα, μην αφήσεις κανένα και μας ξεφύγει.
2: Όχι, δεν τα σηκώνω όλα τα τηλέφωνα, σηκώνω αυτά που θέλω.
0: Α, εκεί που πρέπει, εντάξει, οκ. Okay.
2: Εκεί που πρέπει.
0: Να μην μας ξεφύγει, λέω το αυτό.
1: Όχι, θα το μάθουμε, βρε, το νέο θα το μάθουμε.
2: Όχι, αν με πάρει ο Αβράμ, δεν το σηκώνω, γι' αυτό θέλω να
1: σηκώνω. Όχι, δεν εννοούμε αυτά τα τηλέφωνα. Τα πιο σημαντικά.
2: Το φίλο μου, το φίλο μου. Καλά, το Αβράμ, το τηλέφωνο δεν είναι σημαντικό, δηλαδή.
0: Πώς δεν είναι, τι λες τώρα.
2: Επειδή δεν βγάζω γραμμές στο ραδιόφωνο, μου παίρνει και μου τα λέει εκτός.
1: Α, μετά, ναι.
2: Για να με ενημερώνει, έτσι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ωραία, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου. Εδώ ο Γιώργος λέει: το Μουντιάλ το κάνανε έτσι, λέει, για εμάς τους φύλακες. Λέει που δουλεύουμε κάτι περίεργες ώρες.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: που θα ήθελαν. Ναι. Όντως.
0: Ναι, άμα δουλεύεις.
1: Τώρα που είμαι για Μουντιάλ, ο Μέση στο έκτο του.
0: Μουντιάλ.
1: Ναι, της καριέρας
0: ναι,
1: του.
0: Και ο Ρονάλντο θα πάει. Νομίζω τελευταίο θα είναι για τον Ρονάλντο. Δεν μπορεί να παίξει ξανά. Στα πόσα, στα 50 θα παίζει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πάμε, συνεχίζουμε καλοκαιρινά. Άννα Βύση και Αιγαίο.

0: 35 λεπτά μετά τη μία. Εδώ το καλύτερο το γράφει ο Γιώργος για αυτό που μας έλεγε πριν ο Δημήτρης ο Σαλής.
1: Ναι, το παράδειγμα με τα λεφτά, ας πούμε.
0: Με το EuroLeague Out που έλεγε. Ναι,
1: ναι, για να ακούσω.
0: Πρόσεξε ο Γιώργος που το άκουσε. Λέει, εγώ λέω όταν παντρευτώ θα κάνω τέτοιο, λέει, προγαμιαίο συμβόλαιο που έλεγε πριν ο Δημήτρης ο Σαλής.
1: Δηλαδή,
0: αν γνωρίσει άλλον, λέει, γυναίκα μου και με χωρίσει, θα μου δώσει τόσα λεφτά όσα θα μου έτρωγε ενώ ήμασταν παντρεμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, λέει, θα πάρω 2 φορές τα έξοδα της και θα είμαι και ελεύθερος.
1: Έλεος.
0: Μπράβο ρε Γιώργο. Μπράβο ρε Γιώργο, δηλαδή. Μπράβο. Αυτό οι δικηγόροι να ακούνε, να τα εφαρμόσουν. Ορίστε, πάρτε παραδείγματα λίγο από τον αθλητικό τομέα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα στους νέους γάμους θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει προγραμμιαίο συμβόλαιο.
0: Δεν θα λέγεται EuroLeague Out, θα λέγεται Κέρατο Out. Το Γιώργο εκεί από την Αγγλία μάλλον τον έχει χτυπήσει ο ήλιος.
1: Σίγουρα.
0: Άσχημα, άσχημα. Ακόμα εκεί επιμένει Λάκοβιτς, αυτός περιμένει για προπονητή. Λοιπόν, κυρία μου, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Να πούμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε εκπληκτικό
0: άλμα,
1: στο Cyprus International Athletics Meeting στη Λεμεσό και πήρε την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος με 8,49 μέτρα, σημειώνοντας νέα κορυφαία επίδοση.
0: Μπράβο
1: στον
0: το
1: κόσμο. Ναι.
0: Ναι, όπως και ο, πώς το
1: και
0: λένε,
1: ο Καραλής έκανε σε ανοιχτό πλέον στίβο, πέρασε τα 6 μέτρα στο άλμα επικοντό.
0: Μια χαρά, μια χαρά τα παιδιά.
1: Σημαντικά, πολύ σημαντικά.
0: Σημαντικά, σημαντικά. Ωραία, 23-13-28-8-2-8. Έχουμε κάποιον στη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδάκια στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Βρε καλό στο Μάκι.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
2: Μιλάει η σχετικά ζεστή και ηλιόλουστη επίσης. Φαντάζομαι και εκεί τα ίδια.
1: Και εδώ, και εδώ, ναι. Άντε εσείς να έχετε 30, εμείς να έχουμε 28-29.
0: Εσύ Μάκι, εκεί από την Αθήνα, επειδή σίγουρα έχεις καλύτερη πληροφόρηση, ξέρεις θα έρθει ο Σπανούλης ή όχι?
2: Τον είδα προχθές, έπαιζε μπαρμπούτι κάπου εκεί πέρα του Μιχάλα.
0: Τι σε είπε?
2: Μου λέει, φίλε, το σκέφτομαι ακόμα, αλλά μάλλον.
1: Μάλλον.
2: Φίλε, το σκέφτομαι ακόμα, αλλά μάλλον.
0: Μάλλον.
2: Μετά πήγαν τρεις τελείες.
0: Μετά πήγαν τρεις τελείες. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα το.
2: Λοιπόν, και το Μουντιάλ που έλεγε, που λέγατε με τον Δημήτρη, για την Αφρική, οι βουβουζέλες, από τη χαρά τους τις είχαν, γιατί ήταν η πρώτη φορά που βγαίνανε έξω από το σπίτι.
0: Εμείς τι φταίμε να έχουμε πονοκέφαλο επειδή αυτοί χαίρονται δηλαδή?
2: Ναι, από τη χαρά, γιατί δεν τους κυνηγούσαν λιοντάρια.
0: Τα λιοντάρια, λέμε.
1: Ναι, μπήκανε σε γήπεδο, εντάξει.
2: Ακριβώς. Λέει, και εδώ σωσμένοι είμαστε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου δεν έχω κάτι άλλο. Όχι, τώρα πιάνω βαρδιά όπου να είναι τώρα σε λίγα λεπτά.
1: Έχει κόσμο, έφυγε ο κόσμος, είναι άδεια η Αθήνα.
2: Κοίταξε, η Εθνική στην άνοδο προς Θεσσαλονίκη, δηλαδή προς Λαμία και πάνω, ήταν τίγκα.
1: Ναι, πηγαίνανε προς παραλίες.
2: Να πάνε, δεν ξέρω που πηγαίνανε. Ξέρω ότι φεύγανε.
1: Φεύγανε.
2: Ναι. Και πάνε. Εγώ ελπίζω να πάω σε μια, να γεροφέρνω σε μια άδεια πέφκη μαρούση εδώ πέρα στα Βόρεια Προάστια που
0: Πάλι στα φτωχά είσαι.
2: Ναι, τι να κάνω, αφού δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα.
1: Καλύτερα να τα βλέπει.
0: Περνάς και τα βλέπεις.
1: Ωραίες περιοχές είναι όμως, ωραίες.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Είναι ωραίες.
2: Γιατί συνορεύει με την άκρη της Κηφισιάς, να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
2: Μαρούσι και με λίγο με Κηφισιά.
1: Έχουμε έρθει από εκεί, έχουμε έρθει. Είναι ωραία, είναι ωραία.
2: Τίγκα στην Πρασινάδα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη.
2: Να είστε καλά και βάμος αργενέρα.
0: Γεια σου ρε Μάκη, γεια σου. Λοιπόν, στο Viber έχω τον Τάσο, ο οποίος μας έχει καλέσει. Έλα Τάσο, γεια σου. Τάσο. Τάσο, δεν σε ακούμε Τάσο. Δεν τον ακούμε τον Τάσο. Όχι, δεν ακούμε τίποτα.
1: Ας ξαναπροσπαθήσει.
0: Τάσο, έχεις κλειστό το μικρόφωνο, οπότε... Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε ή να συνεχίσω?
1: Συνέχισε.
0: Εδώ ο γιατρός ο Ιωάννης θέλει να ακούσει η Μισκούμπρια.
1: Να μην ακούσει.
0: Πάμε όλοι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: Χαμός, Σταυρούλα, χαμός. Τι γίνεται, έχει καεί ο κόσμος.
1: Κοίτα,
0: ζεσταίνεται.
1: Ναι, είναι τόσο απεγνωσμένος ο κόσμος που κλέβει και μέχρι μηχανάκια για να πάει σε μια παραλία να κάνει το πρώτο ντουμπάνιο.
0: Ποιος το έκανε αυτό?
1: Λοιπόν, ένας εδώ στη Θεσσαλονίκη, 16χρονος, άσε που έκλεψε μια μηχανή, ένα μηχανάκι, το δήλωσε η κοπέλα και ξαφνικά το εντόπισαν οι αστυνομικοί. Οδηγούσε ένας 16χρονος, ο οποίος φορούσε και μαγιό.
0: Αφορούσε
1: κρατούσε
0: και
1: μια τσάντα ήδη θαλάσσης. Οι αστυνομικοί το σταμάτησαν. Του είπε ο 16χρονος ότι πάω, λέει, για μπάνιο και στη θάλασσα και θα επιστρέψω, λέει, σπίτι μου.
0: Α, ωραία. Και σου λέει, να, ένα μηχανάκι τυχαία, δεν το παίρνω να...
1: Και δεν είχε άδεια και ήταν κλεμμένο και ήθελε να πάει για μπάνιο.
0: Πήγε όμως για μπάνιο.
1: Πήγε για μπάνιο, επέστρεψε και μετά τον. Εντάξει, έγιναν τα ανάλογα πρόστιμα και συνελήφθη βέβαια. Ο 16χρονος, φαντάσου πόσο απεγνωσμένος είναι ο κόσμος που κλέβει μέχρι και μηχανάκια.
0: Μάκης, μου λέει η κόρη μου σήμερα είχαν, λέει, μια εκδήλωση στο σχολείο για τα παιδιά με καρκίνο. Είπανε λοιπόν να φορέσουν σήμερα όσοι θέλουν φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων, μαθητές και δάσκαλοι. Mm-hmm. Εδώ μας στέλνει και ένα βιντεάκι. Όπως θα δεις, λέει, φοράνε αγγλικών και άλλων ομάδων. Ελληνικής ομάδας, λέει, φυσικά μόνο μία η κόρη του φόρεσε, του Άρη.
1: Ξεχωρίζει.
0: Την αγοράσαμε, λέει, μαζί με φόρμες και άλλα, λέει, πέρυσι το καλοκαίρι. Ένα άλλο Ελληνάκι φώναξε, λέει, μόνο μπάουκ. Τι θα κάνουμε τώρα? Πώς θα γίνει, δηλαδή? Θα το κυνηγάμε με το ζόρι, φορές κιτρινόμαυρα. Γύρισα, τον κοίταξε, λέει, λοξά και μου λέει μπαμπά. Και είπε, εντάξει, λέει, πλάκα κανουάρης. Αμά και εσύ, ρε παιδί μου, αφήνεις έναν άνθρωπο να διαλέξει άλλη ομάδα.
1: Λοιπόν, να σας πω.
0: Μικρό παιδάκι.
1: Να σας πω λίγο ενημερωτικά ότι υπάρχει μια καραμπόλα με 5 αυτοκίνητα στη Μουδανίων. Α, λογικό,
0: σε ποιο
1: που
0: φεύγουνε.
1: Μποτιλιάρισμα έχει στο σημείο.
0: Γράφουνε περίπου σε ποιο ύψος είναι, αλλά στη Μουδανίων θα είναι, που θα είναι.
1: Εντάξει. Έχει γενικότερα μποτιλιάρισμα, έτσι είναι.
0: Όπως και να έχει, παιδιά, προσοχή τώρα, προσοχή. Είπαμε λαχτάρα να πάμε όλοι, να πάτε δηλαδή, όχι να πάμε για τριήμερο, αλλά να γυρίσουμε και όλοι πίσω.
1: Έτσι. Να πάτε, να κάνετε τα μπάνια σας, προσεκτικά να πάτε, προσεκτικά να γυρίσετε.
0: Και αφού, αγαπητοί μου, είμαστε σε καλοκαιρινό mood, θα σου βάλω ένα καλοκαιρινό τραγούδι από το Γιάννη Πάριο. Είσαι θεός, λέει. Εγώ θα μπορούσα να λέω είσαι θεά. Άντε, τι έχει να μουσούρει τώρα ο Μάκης.

0: Νάτος και ο Απόστολος. Άρης ντοκιμαντέ, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Πιες λίγο νερό.
0: Μα δηλαδή με έχουν καταστρέψει όλοι, ρε παιδί μου.
1: Πιες νερό, φρέ.
0: Άρης ντοκιμαντέρ, λέει Αριανάρα Κατερίνη, μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος. Ο Ιωάννης λέει είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός, βάμου Αργιανά, βάμος Αργιανάρα. Για ποιον γράφτηκε, λέει, το τραγούδι Άραγε. Ο Μάκης, ο οποίος είναι εκεί πέρα στο Όσλο, λέει αμάν, λέει, με το καλοκαίρι βαρεθήκαμε.
1: Ακόμα δεν ξεκίνησε, κάτσε, τι να βαρεθείς.
0: Κάτσε μωρέ. Κάτσε εκεί στο Όσλο να μου χλιάσεις.

0: Ο Γιώργος λέει, το βρήκα τι θα κάνω. Θα πάω, λέει, σε beach bar και θα βλέπω, λέει, τον τελικό του Champions League.
1: Γιατί όχι, πιστεύετε
0: με μαγιό.
1: Πιστεύετε ότι εκεί στα beach bar δεν θα υπάρχει. Ναι, σίγουρα θα έχει
0: τηλεόραση. Μερικά θα βάλουν.
1: Σίγουρα θα έχει τηλεόραση που μπορεί κάποιο να γάτσει και να βλέπει. 100% ναι.
0: Τώρα βέβαια άμα δεν έχει και πρέπει να δείτε τελικό Champions League στο κινητό, δεν ξέρω τώρα, λίγο να σας βγουν τα μάτια.
1: Εντάξει άμα έχετε τόσο η τρέλα.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα κόμματα δημιουργούνται από εδώ, από εκεί, αλλά ξεκίνησαν και οι πανελλήνιες.
1: Ναι, οι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Μπορεί να μην τις θυμάστε, μπορεί μερικοί και εμείς και εσείς κάποια στιγμή στο πολύ πολύ παρελθόν να δώσαμε πανελλαδικές. Ναι. Αλλά ναι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να θυμόμαστε και αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, ναι, ξεκίνησε την Παρασκευή τα γενικά λύκεια και σήμερα είχαν την πρεμιέρα τους τα ΕΠΑΛ, έτσι, τα επαγγελματικά λύκεια, με την ελληνική και αυτή γλώσσα και έκθεση. Και να πούμε καλή επιτυχία σε όλους. Δεν είναι
0: βέβαια,
1: τίποτα
0: βέβαια.
1: Δεν θα γίνει τίποτα άμα δεν περάσετε. Υπάρχουν τόσες ευκαιρίες που
0: την
1: μπορείτε
0: καλύτερη
1: να κάνετε.
0: Ατάκα, την καλύτερη ατάκα τη διάβασα στο Facebook από το φίλο μου το Γιώργο, ο οποίος είπε, ρε παιδιά, λέει, με τις πανελλήνιες δεν τελειώνει η ζωή σας.
1: Σαφώς.
0: Μόνο τα παντρεύεσαι τελειώνει η ζωή σου.
1: Τι να πω τώρα εγώ, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο.
0: Ο Γιώργος τα είπε. Ο Γιώργος, εγώ δεν.
1: Εσύ, ναι, ναι. Πάντως να πούμε, στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθηματικά άλγεβρα, ενώ από τις 4 ως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ. Και το γενικό λύκεια, 3 Ιουνίου, θα δοκιμαστούν σε αρχαία, ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, και 5 Ιουνίου ακολουθούν λατινικά, χημεία, πληροφορική, άλλα.
0: Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Και ηρεμία και στους γονείς.
0: Και στους γονείς, ναι. Λίγο ηρεμία, παρακαλώ.
1: Λίγο ηρεμία, δηλαδή... όχι αυτό το άγχος και να κάθεστε απ' έξω από τα σχολεία.
0: Με τι κάθεστε απ' έξω και περιμένετε,
1: ακόμα δηλαδή, περισσότερο. Εμένα δεν ήρθαν ποτέ οι γονείς μου έξω από το σχολείο.
0: Όχι, απ' έξω τι να κάνουν.
1: Γιατί να έρθουν.
0: Μέσα, ήρθαν κάτι φάπες, πέσανε.
1: Στο και... σπίτι μετά, όλα μέσα... τα άλλα στο σπίτι.
0: Ναι, απ' έξω πάντως δεν περίμενε κανείς. Τι λέει, εγώ λέει μόνο πανδιακοπές έδωσα.
1: Α, δεν πήγες, δεν πήγες.
0: Άμα δεν πήγες. Λοιπόν, είδα και κάτι δηλώσεις, νομίζω ήταν στο πρώτο θέμα. Ένας πιτσιρικάς εκεί πέρα έκανε μια δήλωση και είπε ότι θέλω να περάσω, λέει, η Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: για να βλέπω όλους τους αγώνες του Άρη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, έκανε, υπήρχε και μια τέτοια δήλωση. Ο πρώτος δε που βγήκε, με το τσιγαράκι τον είδες,
1: τι ήταν, πουρο ήταν.
0: Ναι, όχι, τσιγαράκι. Και είπε, παιδιά, εγώ ήρθα.
1: Για χαβαλέ, λέει, ήρθα.
0: Ναι, δεν.
1: Να ρίξω, λέει, τις βάσεις.
0: Ναι, να ρίξω τις βάσεις. τα θέματα, λέει, ήταν πάρα πολύ εύκολα. Να φανταστείτε. Άκου τώρα τη δήλωση ο πιτσιρίκος. Να φανταστείτε, λέει, ότι και εγώ που τη διάβασα όλη τη χρονιά, λέει, κάτι έγραψα.
1: Φαντάσου. Πάντως λέει, πήγε για να ρίξει τις βάσεις για να περάσει, να περάσουν,
0: ναι,
1: περισσότεροι.
0: Μία άλλη κοπέλα τη ρώτησαν, τώρα βλέπω στο, ξέρεις, δηλώσεις,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: κάνανε,
1: ναι, ναι.
0: Λέει, πώς σας φάνηκαν τα θέματα. Λέει, μπα, φατά, τα έκθεση γράφανε τα παιδιά. Πώς σας φάνηκαν, λέει, τα... Όπα, κάτσε, περίμενε.
1: Τα θέματα.
0: Βατά, λέει, μας φάνηκαν τα θέματα. Τη ρωτάνε ποιο θέμα, τι θέμα ήταν η έκθεση.
1: Δεν θυμόταν.
0: Δεν θυμόταν τίποτα. Μιλάμε απολύτως τίποτα. Νάτος και ο Δημήτρης, ο οποίος μας λέει εδώ πέρα, φθινόπωρο, χειμώνας, η καλύτερη εποχή αυτό το καλοκαίρι να πάει να τρεις τελίτσες.
1: Α, ωραία.
0: Καλημέρα σας, λέει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Δεν είναι φαν του καλοκαιριού, μάλλον.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Ο Γιώργος λέει, αν δεν έχει τηλεόραση το beach bar, λέει, τότε θα δω κανένα...
1: Ντάλο, έχει πολλά να δεις εκεί πέρα, ναι, εκτός από Champions League, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, εννοώ ότι περνάει μπροστά του.
1: Αυτό είπα, έχει, ναι, κι άλλα να δει. Αυτό ακριβώς είπα.
0: Ναι, ναι, θα δει άλλα πραγματάκια. Τι θες τώρα για τη συνέχεια. Α, να, τι θες, ό,τι και να θες, τηλεφωνική γραμμή θα βγάλουμε. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι, κύριε Γιάννη.
1: Χαμηλώσε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί ακούμε τη φωνή μας. Την
0: Έλα,
1: ακούμε
0: το,
1: στο
0: χαμήλωσες.
2: Το
0: όκλεισε. Α, το όκλεισες κιόλας.
2: Εγώ είμαι της υπερβολής.
0: Δεν μου λες. Δεν μου λες, Γιάννη, τι γίνεται τώρα. Εσύ πρέπει να έχεις μπερδευτεί. Δύο καινούργια κόμματα έχουν βγει. Τι, πού θα καταλήξεις?
2: Το Πασόκ, ρε φίλε, πού θα
0: έρθει. Εσύ δεν το αφήνεις το Πασόκ με τίποτα. Δεν το αφήνεις το Πασόκ δηλαδή με τίποτα. Ούτε Τσίπρα σου κάνει τίποτα.
2: Με τίποτα.
0: Τι είναι αυτός, ρε να
2: μου. Με τίποτα.
0: Καλά.
2: Μόνο άμα θα αναστηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάνει κάτι άλλο. Μόνο τότε.
0: Μάλιστα. Ναι, κομματάκι δύσκολο το βλέπω αυτό. Αλλά...
2: αλλιώς Πασόκ.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Κάτι άλλο για τον Άρη μας.
2: Εγώ αλλάζω, φίλε, τέσσερα πράγματα στη ζωή μου.
0: Άντε, για πες τα τρία, γιατί το τέταρτο... Ναι.
2: Ξέρεις το τέταρτο ποιο είναι?
0: Τον Άρη θα πεις, φαντάζομαι.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν αλλάζω το Πασόκ, την καταγωγή μου που είναι ποντιακή.
0: Τι είναι?
1: Ποντιακή.
2: Ποντιακή,
0: ναι.
2: Ναι. Τη Χρύσα και τον Άρη.
1: Ωραία. Ναι.
0: Κοίτα.
2: Αυτά δεν αλλάζουν.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
0: Να τα λέμε, τα σωστά πράγματα να λέγονται, ρε Σιγιάννη, τώρα πιστεύεις, έτσι είναι.
2: Πιστεύεις ότι τώρα άνοιξα ράδιο, γι' αυτό είμαι λίγο κολλημένος, δεν ξέρω τι θέμα είχατε. Και
1: α, τώρα εμείς όμως θα σε πούμε γεια σου, γιατί,
0: ναι, γιατί
1: φεύγουμε,
0: είμαστε...
1: τελειώσαμε.
0: Ναι, πήγε δύο η ώρα.
2: Είδα την ώρα και λέω κάτω τουλάχιστον.
1: Να, τουλάχιστον να μας πεις καλό μεσημέρι.
2: Να πω καλό μεσημέρι, καλή ώρα, σε τι θα φάτε.
1: Τι θα φάμε?
2: Εγώ δεν ξέρω τι θα φάω.
1: Κεφτεδάκια, ωραία, με ριζάκι.
0: Τι λες εσύ? Γιάννη, είπε πολύ καλό. Σ' αφήνω. Γεια σου, Γιάννη.
2: Άντε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σου, γεια σου, Γιάννη.
0: Λοιπόν, έλα, πες γρήγορα να τέτοιο. Έχει ωραίο φαγητό.
1: Ναι, είδα να πω ότι έχει και Greek Basket League σήμερα, για όποιον ενδιαφέρεται για τους ημιτελικούς
0: play-off. Άντε, πες και παίζουν.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τώρα δεν τα είπα σωστά, τα είπα γρήγορα, γιατί τελειώνουμε.
0: Ναι, πες τα όμως, παιδί μου, πώς. Δηλαδή είναι και ντέρμπι τώρα αυτά, τι να σου πω. Λοιπόν, τι βιάζεσαι, λέει. Πατάτες, λέει, είπες ότι θα φας, γιατί βιάζει να φύγεις. Ο Θεός θα μας φυλάει, λέει ο Αλέξανδρος, λέει, από την Ανάσταση του Αντρέα. Και εσύ, ρε, δηλαδή, προκαλείς τώρα, ρε, εσύ, Αλέξανδρε. Ένα λεπτό πριν σφυρίξει. Λοιπόν, κυρία μου, φεύγουμε. Γεια σας.
1: Φεύγουμε.
0: Φεύγουμε, πάμε. Τι είπες ότι έχουμε?
1: Κεφτεδάκια με ρύζι.
0: Αυτά, γεια σας. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.
3: Πέσουν σφαλιάρες τα νίκες, ίδιες και τέτοια. Θα σου πει, φιλαράκι, έχεις να με κερδίσεις στο κρατικό πόσα χρόνια. Λοιπόν, στην μπάλα, άστο. Στα όλα τα θρήματα τα άλλα πρωταθλητές. Μην αναλωνόμαστε σε αυτούς. Μας κάνει κακό. Μας σταματάει πίσω. Είναι σαν να πατάμε φρένο. Όσο αναλωνόμαστε το τι κάνουν οι δίπλα, τι κάνει ο Σαββίδης, αν θα μπορεί να δανείσει, να κάνει, να ράνει, αυτό όλο είναι τροχοπέδι για μας. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
4: Να είσαι καλά, παιδιά. Αυτά, να είστε καλά. Πολλά μηνύματα, δηλαδή αν έρθει, λέει ο Σπανούλης, λέει ο Ηρακλής, δεν θα κάνεις εκπομπή. Έχει εδώ ανθρώπους να κάνουν εκπομπή για να έρθει ο Βασίλης. Που θα έρθει, παιδιά, δεν νομίζω να χαλάσει. Θα έρθει ο Βασίλης. Έχω αυτή την σιγουριά, εγώ, εντάξει. Από εκεί και πέρα, στη ζωή κανείς δεν μπορεί να υπογράψει κάτι ούτε να εκφραστεί με απόλυτη σιγουριά. Την αίσθησή μας λέμε από την περίοδο μας, έτσι όπως την εισπράττουμε, πέντε κουβέντες που κάνουμε με κάποιους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό το deal δεν μπορεί να χαλάσει. Αυτά. Να κλείσουμε και τα ηχητικά μας και όλα. Τι να βάλουμε για τέλος? Τι λέτε να βάλουμε για τέλος? Θα βάλουμε δύο τραγουδάκια για τέλος. Το ένα είναι μπασκετικό, το άλλο είναι ποδοσφαιρικό. Ας ξεκινήσουμε από το ποδοσφαιρικό. Έτσι, για το καλό καλοκαίρι και βλέπουμε.

0: Σήμερα κυρίες και κύριοι είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Χωρίς μετρό από σήμερα και μέχρι τις 19 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη για τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Μία από τις τελευταίες καθημερινές του Ιουλίου θα παραδοθεί η επέκταση, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αύριο σειρά θα πάρουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εξελίξεις με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Ετοιμάζεται επίσημο διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ενώ είχε συνομιλία και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Βράζει το πολιτικό σκηνικό. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιλαμβάνει και χειρία 60 ημερών άνοιγμα των στενών του Ορμούς και απομάκρυνση των Ιρανικών ναρκών. Τίποτα δεν είναι οριστικό, λέει την ίδια ώρα η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς δήλωσε ότι δεν είναι αβέβαιο εάν ο πρόεδρος Τραμπ θα το υπογράψει. Νέα ένταση εχθές στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι αναχαιτίστηκε εχθρικό αεροσκάφος. Δεν έχει καταρριφθεί κανένα αμερικανικό αεροσκάφος στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα στα 91 δολάρια το βαρέλι. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Εξεράγει πύραυλος της διαστημικής εταιρείας του Jeff Bezos στη Φλόριντα. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Ασφαλή τα μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε ο Jeff Bezos. Δεν ανακοινώθηκαν τα αίτια της έκρηξης. Γενικά αίθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από το απόγευμα στρέφονται σε νότιο-ανατολικούς 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19

0: αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Ergo. Τέλεια νέα. Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Γιώργη.
10: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σοπαρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6.

0: 2-10-83-178.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος, εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Lease Access.
10: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε Yellow Radio 107. Ξεκινάμε αφήνοντας λίγο παραπάνω χρόνο στον κύριο Χατζαθανασίου, γιατί ήταν η τελευταία του εκπομπή για τη σεζόν. Από εβδομάδα με Βασίλη και Χαγιά που θα κάνει 8-10 θα είμαστε κύριοι στην ώρα μας. 10 και 10, βαριά 10 και 4 θα έχουμε ξεκινήσει. Το άξιζε ο Δημήτρης, του το δίνω. Θα πάμε μαζί παρά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12, παρά με όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και φυσικά στο post της εκπομπής που βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Στην τελευταία μας εκπομπή για τον Μάιο θα τα πούμε ξανά το καλοκαίρι τυπικά. Εντάξει, ένα καλό ερώτημα είναι αν θα έχουμε τη Δευτέρα εκπομπή. Δεν έχει απαντηθεί αυτό η αλήθεια. Υποτίθεται ότι είναι το Αγίου Πνεύματος. Θα το μάθετε στη διάρκεια της ημέρας, θα το μάθουμε κι εμείς. Αν δηλαδή θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, θα τα πούμε ξανά την Τρίτη. Για την ώρα θα τα πούμε σήμερα. Με δύο καλεσμένους, ο ένας είναι σταθερός, τον ξέρετε, Δευτέρες Παρασκευές, ο κύριος Μιχάλης Λεάνης. Θα είναι σε λίγη ώρα μαζί μας για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα και έχουν γίνει αρκετά, είναι η αλήθεια. Από τη Δευτέρα που τα είπαμε τελευταία φορά με τον κύριο Λεάνη και τα οποία θα σχολιάσουμε μαζί του. Γιατί καλύτερη, έχω ανοίξει τα γραμμές. Είμαι σίγουρος ότι είναι ο Αβραάμ, θέλω να δω. Ναι.
1: Έλα,
0: ρε Αβραάμ, αφού δεν έχω ανοίξει γραμμές, ρε αγάπη μου,
1: γιατί... συγγνώμη.
0: Εγώ συγγνώμη, αφού δεν έχω ανοίξει γραμμές. Είπα εγώ να πάρετε. Φραγμένο ήταν ο Τσέντον Αβραάμ, είναι δεδομένο. Παραμονές τελικού τσαμπιολί αύριο σε 7 η ώρα.

Στις 11 και 4 περίπου, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ικανοποιήσω την επιθυμία αρκετών του ακροτηρίου και θα έχουμε μαζί μας έναν λατρεμένο καλεσμένο. Ένα πολύ καλό συνάδελφο. Μία από τις παλιές καραβάνες του μπασκετικού ρεπορτάζ. Ο οποίος αν δεν κοιμηθεί μέχρι τις 11 και 4 γιατί και αυτό θα μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα στο μπασκετικό αέριο.

Θα μιλήσουμε φυσικά και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, που είμαστε στο κατόφλι ενός Ιούνι που αναμένεται και πρέπει να φέρει πλέον ουσιαστικές εξελίξεις, τις πρώτες σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Με το βλέμμα μας στραμμένο στο Φούντα, γιατί ο Άρης θέλει Φούντα και του το έδειξε συνάντηση της περασμένης Τετάρτης, περιμένοντας πλέον τις τελικές επαφές των δύο πλευρών για να δούμε αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία και ο ταξιάρχης Φούντας θα ντυθεί στα κιτρινόμαυρα τη νέα σεζόν. Φυσικά και θα συζητήσουμε πάλι για Βασίλη Σπανούλη, όπως λέει και ο Μιχάλης. Ποιο Champions League, εδώ κάνουμε refresh κάθε 10 λεπτά για Σπανούλη, λέει. Θα μας απολύσουνε. Όχι, Μάικ, πρόσεχε, πρόσεχε. Και είναι δύσκολο. Αν και σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, όλα είναι καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή όλα είναι πλέον, όλα είναι φθηνά, δεν πληρώνει τίποτα παραπάνω. Και μην ακούς κανένα λέει, για τον πόλεμο και τα λοιπά, γιατί και πριν τον πόλεμο τα ίδια ήταν. Μην ακούσω τώρα τίποτα χαζά. Είναι ο πόλεμος που έχει ανεβάσει τιμές. Λες και πριν τον πόλεμο, πριν τον Τραμπ, αυτός ο γιούχου άνθρωπος. Πρέπει να προσέχουμε κιόλας τι λέμε. Μην σκάσει κανένα μαύρο SUV από τις μυστικές υπηρεσίες εδώ πέρα και έχουμε άλλα. Κάνει ό,τι κάνει με το Ιράν. Λες και πριν όλα ήταν μια χαρά. Όλα ήταν στο νορμάλ τιμές και βάζαμε στην άκρη 500 ευρώ το μήνα, ρε παιδί μου, ας πούμε.

Έχω εντυπωσιαστεί μεταξύ από εσάς, γιατί μία εικόνα την οποία ζωγράφισα εγώ χθες ραδιοφωνικά με το παλέ και τον κόσμο να περιμένει απ' έξω τον κίτρινο καπνό με τον Βασίλη Σπανούλη, έχει γίνει viral από χθες. Και μου έχετε στείλει όλοι πάρα πολλές φωτογραφίες με το παλέ. Και έχω, δηλαδή, ορισμένοι βάλατε τη μαστρία σας. Τώρα, βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι κάμποση θα απευθυνθήκατε στο chat GPT. Καλημέρα, chat. Φτιάξε μου μια φωτογραφία με το παλέ Ντεσπορ και να βγαίνει κίτρινος καπνός από πάνω.

χαίρομαι που βλέπω μήνυμα από Πάτμο, το φίλο τον Άλκη. Σε ζώνη πήγες να δουλεύεις, τι έκανες στην Πάτμο αυτή την εποχή. Και λέει ο Άρης Νίκος, σίγουρα θέλει φούντα, λέει, ειδικά στο ποδόσφαιρο. 100%. Περσινός, ναι.

Καλημέρα μου και στον Παναγιώτη που στέλνει φωτογραφία με Βασίλη Σπανούλη. Welcome to Aris. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, παιδιά, το θέμα του Σπανούλη. Επειδή υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα. Πολλά. Ένα-δυο δημοσιεύματα από χθες. Ένας χαμός που έγινε στο X από το απόγευμα και μετά με αφορμή ένα δημοσίευμα. Αν είχε τελειώσει του Σπανούλη, θα είχε ανακοινωθεί. Να σου το πω έτσι. Για να μην ανακοινώνεται, σημαίνει ότι δεν τελείωσε. Για να μην υπάρχει κάποια άλλη διαρροή που να λέει ότι δεν θα έρθει ο Σπανούλης πάνω παρακάτω, σημαίνει ότι υφίστανται. Οπότε η αγωνία μας θα κρατήσει για λίγο ακόμα. Μερικά 24 νομίζω ότι μόνο θα χρειαστεί να περιμένουμε, τίποτα παραπάνω. Για να έχουμε την τελική έκβαση σε ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί όλη, χωρίς υπερβολή, την μπασκετική Ελλάδα.

Δημήτρη μου και την καλημέρα μου κιόλας. Δεν ξέρω αν τις βλέπει ο Σπανούλης, αλλά σίγουρα τις φωτογραφίες συγκεκριμένες. Σίγουρα όμως έχει αφουγκραστεί το πόσο τρελαμένος με ωραίο τρόπο είναι αυτή τη στιγμή ο κυτρινόμαυρος οργανισμός. Η ομάδα για την οποία άκουγε τόσα και τόσα πράγματα όταν ήταν μικρός. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε θαυμάζοντας τον Νίκο Γκάλη. Ένας άνθρωπος που και αυτός ως μπασκετάνθρωπος, όπως όλοι οι μπασκετάνθρωποι των προηγούμενων χρόνων, είχαν μία άμεση σύνδεση και μία άμεση συμπάθεια με τον μπασκετικό Άρη, γιατί ο μπασκετικός Άρης ήταν αυτός που ενέπνευσε όλη την Ελλάδα όσον αφορά τον μπάσκετ.

Λιγότερο από μία εβδομάδα επίσης. Για να το βρούμε μπροστά μας από την επόμενη που θα επιστρέψουμε. 6 μέρες από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Με επίκεντρο το βόλεϊ. Αλλά μια Γενική Συνέλευση στην οποία φυσιολογικά θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι του Συλλόγου και για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μια διαδικασία για την επόμενη μέρα που τρέχει. Μια αναζήτηση που συνεχίζονται, επαφές που συνεχίζονται. Έχω αντιληφθεί ότι θα πρέπει να το λέμε κάθε μέρα. Αυτό δηλαδή, που είναι λίγο κουραστικό βέβαια από ένα σημείο και μετά. Είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων αυτών των συζητήσεων. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από το να περιμένουμε. Να στηρίζουμε την ομάδα ο καθένας στον βαθμό που αντέχει και μπορεί, οικονομικά, ψυχολογικά. Και θα πρέπει βέβαια και η ίδια η ομάδα να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε την περσινή πλέον σεζόν.

0: για να κάνω και τη γέφυρα, ότι θα ήθελα, πραγματικά θα ήθελα αυτή την εβδομάδα να έχω πολύ, πολύ νωρίτερα ξανά στη διάθεσή μου το Μιχάλη Λεάνη, με όλο αυτό το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του Βασίλη Σπανούλη, και περίμενα καρτερικά να φτάσει η μέρα Παρασκευή για να μπορέσω να συζητήσω μαζί του και να τον ακούσω, όπως μαζευόμασταν παλιά όταν ήμασταν μικροί γύρω από τον Τζάκι. Πολύ διαφήμιση του μεταξύ αυτή η εικόνα, ρε παιδί μου, με ένα ζεστό ποτήρι σοκολάτας, τώρα με ένα δροσερό φρέντο εσπρέσο που τον έχω αφήσει έξω το μεταξύ, για να ακούσουμε τον κύριο Λεάνη και να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα Βασίλη Σπανούλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Καλημέρα σας.
1: Μια χαρά. Τι πληροφορίες έχουμε να τις διασταυρώσουμε?
0: Κοίτα, πριν πάμε στις πληροφορίες, εδώ και 4 μέρες, δηλαδή Δευτέρα μιλήσαμε, από την Τρίτη και μετά, όλη η μπασκετική Ελλάδα ασχολείται με αυτό το θέμα. Το τι θα γίνει, ναι, με Άρη και Σπανούλη, με Σπανούλη και Άρη θα
1: έρθει. Αλλά δεν ασχολείται μόνο με αυτό. Μην,
0: και με αυτό, ωραία, θα σου πω και με αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, είναι αυτή τη στιγμή συγκορυφή της επικαιρότητας μπασκετικά, δεν είναι?
1: Είναι, ναι, είναι.
0: Είναι. Είναι και θα παραμείνει μέχρι ο Σπανούλης να πάρει την τελική του απόφαση. Δηλαδή σε λίγο θα γίνουμε LeBron James, πριν πόσα χρόνια δεν θυμάμαι, The Decision, που ανακοινώνει ότι θα πάρω το ταλέντο μου και θα το πάω στο Μαϊάμι. Όσοι το, ναι, όσοι το θυμούνται τότε. Δηλαδή, ναι, είμαστε λίγο ακόμα που έχουμε το να ζήσουμε και αυτό. Ότι θα βγει ο Σπανούλης, θα κάνει ντοκιμαντέρ και θα πει. Ντοκιμαντέρ, μια δήλωση και θα πει. Θα πάρω το πινακάκι μου και θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορούμε, να το, ναι, μπορούμε να το παραλληλήσουμε, ναι, με την κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Ναι.
1: Να βγει με το πινακάκι.
0: Ναι.
1: Και με ένα κοριτσάκι ντυμένο στα κίτρινα.
0: Ή ένα κοριτσάκι να πάει και να του δώσει ένα χαρτί που θα γράφει την επόμενη ομάδα του.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Καλό. Ναι. Καλό, ρε παιδί.
1: Καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Καλύτερο από αυτό.
0: Καλό, καλό. Πάρα
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μας έχει δώσει τροφή τελευταίες μέρες, έτσι ως έχουμε κόμματα που γεννιούνται γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε, ναι, διάφορα να ξεπηδάνε. Okay, γιατί δεν είχαμε ήδη αρκετά. Α, κάνουμε άλλα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και ο μήνας έχει 9. Θέλω να μου μιλήσεις.
1: Εντάξει, λίγο.
0: Θα έχει, όντως, σε κάμια δεκαετία μέρες. Πού το πας αυτό? Θέλω να μου μιλήσεις για Βασίλη Σπανούλη και την προοπτική.
1: Πριν πεις τώρα αυτό, να δώσουμε και ένα επιμορφωτικό που κάνουμε. Το μήνας έχει 9, για πώς βγήκε.
0: Όπα, για πες, περίμενα. Δεν το ξέρω αυτό. Και ο μήνας έχει 9. Ναι, για πες.
1: Το δημόσιο παλαιότερα,
0: ναι,
1: πλέον 9 τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η μέρα πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων, μάλιστα, στην Ελλάδα. Έτσι, ναι. Αλλά και γενικότερα των οργανισμών, τραπεζών,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: κοινοφιλών οργανισμών,
0: ναι, ναι,
1: διοικητικών οργανισμών κτλ. Πλέον πάντα 9 του μήνα.
0: Ναι.
1: Το έχουν κρατήσει κάποιοι δήμοι.
0: Ναι.
1: Ακόμα. Σύμφωνα με το.
0: Και πληρώνουν 9 του μήνα. Γιατί όμως 9 του μήνα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί όχι πρώτη του μήνα ή τελευταία μέρα του μήνα, ας πούμε?
1: Προφανώς γιατί τότε, σύμφωνα με τον κρατικό κουρβανά, γινόταν έφευγαν, ας πούμε, από την Τράπεζα της Ελλάδος τα μισθοί και πηγαίναν στους οργανισμούς. Μέχρι οι οργανισμοί να τους αφομοιώσουν, να τους κατατάξουν, να τους επιμερίσουν, προφανώς, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχε η τεχνολογία έτσι ώστε να γίνεται ο επιμερισμός, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ό,τι γίνεται τώρα. Γινόταν με καρτελοποίηση, Νίκο. Οπότε μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία περνούσε μια εργαζόμενη εβδομάδα, την οποία τα χρόνια εκείνα, θα το γνωρίζεις, ήταν 6 μέρες.
0: Σωστό.
1: Οι εργάσιμες.
0: Ναι,
1: και μια ημέρα της Κυριακής.
0: Σκάνδαλο.
1: Δούλευαν κανονικά οι οργανισμοί και οι τράπεζες και όλες, και το Σάββατο δεν είχε εφεσπιστεί το πενθήμερο. Οπότε προφανώς χρειαζόντουσαν μια εβδομάδα, μια εργάσιμη εβδομάδα, για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την ανακατανομή, ας πούμε, την οικονομική. Και την πρώτη μετά εργάσιμη πλήρωναν.
0: Γι' αυτό μου αρέσει πάντα να συναναστρέφω με ανθρώπους που είναι λίγο 2-3 χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Δηλαδή, εγώ είμαι 36, ο Μιχάλης είναι 40, ξέρει κάτι παραπάνω, μας μεταλαμπαδεύει γνώση. Πράγμα το οποίο όντως ναι, εγώ αυτό ναι. δεν το ήξερα και το μήνα έγινε και δεν το είχα κάτσει να το σκεφτώ και ποτέ ακούγοντας το τραγούδι, λέγοντας πολλές φορές τη φράση. Γιατί όμως λέμε ο μήνα και ο μήνα έχει 9, ας πούμε.
1: Αυτό είναι. Όσο Βάζεται. Για την ειδική απέτυχε του 40, αλλά στο έπος του μόνο.
0: Σημασία έχει πόσο νιώθεις. Όχι πόσο, πόσο γράφει ταυτότητα. Αυτό είναι το, ναι. αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εγώ είμαι 36 και κάποιες φορές νιώθω 15. το περνάω αυτό το πράγμα και μου βγαίνει. Ή έχω τον ενθουσιασμό του 15χρονου. Άλλες φορές νιώθω 70. Να σου το πω έτσι, χωρίς να έχω πάει, ναι. χωρίς να ξέρω πώς είναι να είσαι 70. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι φορές. Λοιπόν, μετά από το επιμορφωτικό μας.
1: Εγώ κάθε φορά νιώθω ότι γύρισα την πενταήμερη.
0: Καλό. Δεν είχα πάει όμως πενταήμερη. Κατάλαβε, Σάκα, δεν μπορώ να το πω. Δεν είχα πάει. Είχα πει τάχα, θα μείνω να διαβάσω και μόνο διάβασμα δεν έκανα. Πληρώνοντας 9 λίγο κρίζια διότι είχαν λέει Πασόκ και δεν είχαν την ανάγκη να πληρωθούν 1 του μήνα, είχαν ήδη λεφτά. Καλό. Καλό.
1: Ναι, αυτό έγινε πολύ μετά. Αυτό έγινε πολύ μετά. Πες του, είχε θεσπιστεί πρώτα και μετά ήταν το. Αυτό που αναφέρει ο φίλος.
0: Θα τις νοσταλγείτε τις μέρες του Πασόκ. Θα τις νοσταλγείτε κάποιοι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Με Πασόκ θα φέρναμε και το Διαμαντίδη μαζί με το Σπανούλιο. Όχι μόνο το Σπανούλιο.
1: Αστιέμεσαι. Αστιέμεσαι. Όλη την ομάδα του 5 θα φέρνω.
0: Άλλα γεια σου.
1: Άλλα γεια σου. 2005.
0: Λοιπόν, εσύ ως ένας άνθρωπος που έτσι, με τον μπάσκετ έχεις τη σχέση που έχεις, πώς νιώθεις στο ενδεχόμενο ανάληψης του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη?
1: Θεωρώ ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στην πρώτη φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή συμπληρώνονται το παζλ μιας αυτό που λέγαμε πιο μπροστά μιας μπασκετικής παρέας η οποία όμως ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ και είναι και της αρέσει να δουλεύει πάνω σε αυτό. Δηλαδή εγώ σε αυτό το παζλ βάζω και τον Νικό, τον Ζήση, βάζω και τον Γιάννη, βάζω και τον Θανάση.
0: Η μισή εθνική εδώ είναι. Άμα έρθει ο Πανούλης, η μισή εθνική είναι εδώ. GM, παίχτες, προπονητής. Και μπορεί να έρθουν κι άλλοι, εγώ λέω, από την εθνική, αν έρθει ο Πανούλης.
1: Ενδεχομένως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν από το μπάσκετ, αλλά που ζουν και για το μπάσκετ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κατά αυτόν τον τρόπο καθιστά τα υπόλοιπα πρόσωπα που μπορούν να πλαισιώσουν μια διοίκηση να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το οποίο, με το διοικητικό μέρος. Έτσι, αυτό θα θυμάσαι που είχαμε πει για την προηγούμενη ότι τότε δεν είχαμε δεν είχαμε, παιδί μου, σημάδια ότι μπορεί ο Βασίλης Πανούλης να έρθει στον Άρη, έτσι, αλλά λέγαμε το ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει τον Γιάννη και το Θανάση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το μπάσκετ πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Θέλουν να επενδύσουν σε αυτό και ενδεχομένως δημιουργείται ένα νέο μοντέλο διοίκησης και καθοδήγησης μιας ανώνυμης εταιρείας καλαθοσφαίρισης, η οποία θα είναι η πρώτη που θα έχει αυτούς στην κορυφή της πυραμίδας και θα είναι ο Άρης. Έτσι, το λέγαμε αυτό. Αυτό ενισχύεται σε έναν βαθμό ακόμα μεγαλύτερο. Όσοι ξέρουν τον Σπανούλη θα γνωρίζουν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μην, να μην λειτουργεί με τον μπάσκετ. Δεν μπορεί να βγάλει τον μπάσκετ από τη ζωή του. Είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή ζει για τον μπάσκετ όσο ζούσε... ως αθλητής ζούσε από τον μπάσκετ, αλλά μετά αποφάσισε να ζήσει με τον μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μην εξελίσσεται. Είναι τόση η αγάπη του για το άθλημα, είναι τόση η προσήλωσή του σε αυτό, που συνέχεια ενημερώνεται, διαβάζει, κάνει. Βέβαια, αυτή τη ζέση την είχε δείξει και όταν ήταν αθλητής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φοβερή δουλειά. Και θα σου θα πω εγώ ένα περιστατικό το οποίο μου το είπε, μου το είχε κλειστερευθεί ένας προπονητής όταν, όταν ο Βασίλης έπαιζε στο Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν τότε assistant, έτσι, στο Μαρούσι, και είχαν διαβάσει την αδυναμία του Βασίλη στο αριστερό drive, έτσι. Ναι. Και έτσι είχαν προσαρμόσει το παιχνίδι τους πάνω σε αυτό. Οδήγησαν ο Βασίλη σε αυτή την επιλογή, οι οποίες επιλογές ήταν αποτυχημένες. Και στο τέλος, έχοντας κερδίσει στους πανηγυρισμούς, ο προπονητής πανηγύρισε με τον παίκτη ο οποίος ήταν επιφορτισμένος στο μέλλον, μάλλον από τους παίκτες που ήταν επιφορτισμένος σε αυτή την παγίδα.
0: Και με Γιαννάκη προπονητή, αν θυμάμαι καλά, τότε. Τον είχε.
1: Ναι.
0: Τον είχε, τον είχε.
1: Πού?
0: Στο Μαρούσι.
1: Ναι, ναι, τον είχε.
0: Τον είχε, τον είχε.
1: Τον είχε. Βέβαια. Η άλλη ομάδα ήταν η ομάδα δηλαδή που τον είχε οδηγήσει σε αυτήν την ουσία, ήταν ο Πανιόνιος.
0: Ναι.
1: Και πανηγύρισε ο assistant με έναν από τους παίκτες του Πανιόνιου που ήταν επιφορτισμένο. Και πάνω στον πανηγυρισμό του λέει: τι σου είπα, πήγαινε τον αριστερά, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και κατά τη διάρκεια του, του πανηγυρισμού, την ώρα που το έλεγε αυτό, διαπίστωσε ότι ο, ο Βασίλης περνούσε δίπλα του.
0: Ναι.
1: Και ένιωσε άκομψα.
0: Ναι.
1: Και του ζήτησε συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Η απάντηση του Βασίλη, πιο γνωστό στους μπασκετικούς κύκλους ως Βλάχου,
0: ναι,
1: ήταν ότι όχι coach, έχεις δίκιο.
0: Και κάθισε και το βελτίωσε μετά, σίγουρα. Σίγουρα κάθισε και το βελτίωσε μετά.
1: Στο μάτσο Δευτέρου γύρου τους έβαλε 9 αριστερά drive.
0: Ναι, ρε φίλε. Είναι αυτός ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο δηλαδή ξεχυλίζει από πρωταθλητισμό. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
1: Το αναφέρω αυτό γιατί ήταν όταν συζητούσαμε αυτό τον coach,
0: ναι,
1: τον Σπανούλη, ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που μου είπε,
0: ναι,
1: ότι αντιλήφθηκε εκείνη τη στιγμή ότι αυτός ο παίκτης είναι αδύνατο να μην πάει πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Μου λέει και είχα καταλάβει, Μιχάλη, ότι αυτός είναι ένα τέρας. Δεν είχε καμία σχέση.
0: Και ήταν ακόμα στα πρώτα του, έτσι, δηλαδή δεν ήταν.
1: Ναι, στα πρώτα του. Και δεν είχε καμία σχέση με κανέναν της γενιάς του.
0: Ναι.
1: Με κανέναν της γενιάς του. Όχι σε επίπεδο ταλέντου, γιατί η γενιά του είχε πάρα πολύ ταλέντο, έτσι τα λέγαμε την άλλη φορά. Έτσι,
0: εξαιρετική
1: η γενιά αυτή του. Εξαιρετική γενιά, η δεύτερη μεγαλύτερη φουρνιά για μένα του ελληνικού μπάσκετ. Και καθόλου τυχαίο το ότι όλη αυτή η φουρνιά, γιατί έχω συζητήσει πολύ με τους περισσότερους, μεγάλωσαν και γαλουκήθηκαν με τις αφήσεις του Νίκου και με του Παναγιώτη στο δωμάτιο. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Ήταν η αμέσως επόμενη γενιά. Οι οποίοι λέγαν ή θα γίνουμε σαν κι αυτούς ή δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα ασχοληθούμε, ρε παιδί μου, θα κάνουμε άλλα. Αλλά έγιναν σαν κι αυτούς και τους ξεπέρασαν. Λοιπόν, μου λέει ότι εκεί κατάλαβα γιατί τέρας μιλάμε. Στο δεύτερο γύρο τον παίξαμε ακριβώς το ίδιο. Μας έβαλε 9 αριστερά drive στη Μούρη και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να το έχει. Συνεχίζει να το έχει ακόμα και σε επίπεδο προπονητής. Μην ξεχνάτε τον περίφημο διάλογο που είχε στο περιθώριο ενός παιχνιδιού που είχε καταγραφεί, που είναι και πραγματικά πάρα πολύ ωραίος, αλλά και από την άλλη μεριά σκιαγραφεί με τον καλύτερο τρόπο ποιος είναι και ποιος παραμένει, με τον Αν που του λέει πρέπει να πέπαιζε στα χρόνια τα δικά μου, λέει να έβλεπες την καλά θα περνούσες. Και γυρίζει ο Αν και του λέει I know,
0: φαντάζομαι, I know.
1: Κατάλαβες. Είναι παθιασμένος. Είναι μια... εγώ θα το έλεγα χωρίς καμία διάθεση αυτό που λέμε να υπερβάλλω, ότι είναι μια συνέχεια του Ιωαννίδη. Σε θέμα αντίληψης.
0: Αυτήν τη σύγκριση εδώ και μέρες το έχω κάνει και εγώ στο μυαλό μου και, το έχω, και έχω διαπιστώσει μέσα από συζητήσεις ότι το έχουν κάνει κι άλλοι. Ότι δηλαδή ο Σπανούλης και ως αθλητής και ως προπονητής βγάζει κάτι από τον Ξανθό.
1: Ναι.
0: Και ειδικά αν τελικά φορέσει τη φόρμα του Άρη και μπει στο παλέ, σου βγάζει, έχει αυτό το μάτι που γυαλίζει, έχει αυτή την τρέλα. Θα ρίξει και τις Παναγίες του. Δηλαδή έχει και είναι αυτό, τρελαίνεται, είναι άρρωστος με την ήττα. Δεν θέλει να ακούει, ρε φίλε. Δεν θέλει να ακούει.
1: Ναι, και αυτό έχει έναν τρόπο να το μεταλαμπαδεύει στους παίχτες χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες. Ας δούμε τη διαφορά στο παιχνίδι και στην οτροπία που εμφύσισε στην Μονακό. Έτσι. Η Μονακό ήταν μια ομάδα η οποία ήταν εξαιρετική, ήταν μια ομάδα η οποία είχε πολύ ταλέντο, ξεχύλιζε ας πούμε από ταλέντο. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε και πολλή φαντασία στο παιχνίδι της, σίγουρα, και πολλές πρωτοβουλίες, γιατί είχε και πολλές προσωπικότητες. Είχε πολλές εμπνεύσεις στο παιχνίδι. Είχε πολύ το ατομικό στοιχείο. Αυτό το ατομικό στοιχείο, βάζοντάς το, εντάσσοντάς το μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο ήταν το πλαίσιο Βασίλης Πανούλης, αυτή η ομάδα μεγαλούργησε. Έφτασε στο ψηλότερο σημείο στο οποίο μπορούσε. Όχι στο που μπορούσε, αλλά έφτασε πολύ ψηλά. Γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμα περισσότερο, αν στη Μονακό δεν γινόταν όλα αυτά τα τραγιαλαφικά τα οποία έγιναν με την Euroleague. Γιατί φέτος στην Euroleague γίναν πολλά τραγιαλαφικά. Πολλά τραγιαλαφικά. Ναι. Σε πολλούς τομείς. Έτσι. Δηλαδή ανακάλυψαν ξαφνικά ότι αυτός ο άνθρωπος το και το και μετά σαν μια μορφή financial fair play και τέτοιο και άλλες τέτοιες μπούρδες. Τέλος πάντων. Θα μπορούσε να φτάσει ακόμα περισσότερο. Είμαι σίγουρο δηλαδή ότι θα φτάνει ακόμα περισσότερο. Το έχει αυτό. Δηλαδή θα δουλέψει σαν το μυρμήγκι, θα αφοσιωθεί. Εγώ τον καταλαβαίνω στο μυαλό του ότι για τον Άρη, ο Άρης είναι μια τεράστια πρόκληση γι' αυτό. Έτσι. Και επειδή ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τις προκλήσεις, δεν τις απέφυγε ποτέ του. Μια τεράστια πρόκληση ήταν που έφυγε από τον Παναγό να πάει στον Ολυμπιακό. Δεν ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν στον Παναγό μόνο και μόνο για να δουν τον λογαριασμό του να φουσκώνει.
0: Ήθελε πολλά μπολς τότε για να το κάνεις αυτό. Και έχουν ακουστεί πολλά για εκείνη την άτυπη και εκείνη την αποφασία να φύγει τον Παναθηναϊκό. Ότι ήταν τα λεφτά. Άλλος λέει ότι δεν ήταν τα λεφτά, ήταν η φιλοδοξία.
1: Όχι.
0: Έχουν
1: τα λεφτά δεν ήταν.
0: Έχουν ακουστεί πολλά.
1: Τα
0: αλλά
1: λεφτά δεν ήταν γιατί.
0: Του βγήκε.
1: Τα λεφτά δεν ήταν γιατί το ξέρω, το έχω συζητήσει μαζί του και μου το έχει πει.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά δεν ήταν. Και το πιστεύω ότι δεν ήταν.
0: Και τι ήταν τότε. Γιατί πήγε, τώρα αφού σε βρήκαμε και το έχεις ζητήσει μαζί, τι σου έχει πει δηλαδή εσένα για τότε.
1: Ο Βασίλης δεν θα μπορούσε να ήταν δεύτερο.
0: Ήθελε να είναι πρώτο βιολί.
1: Ναι. Και ήξερε ότι σε εκείνον τον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να ήταν δεύτερο.
0: Λογικότερα δεν ήξερε. Είχε διαμαντήρι.
1: Επίσης υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Αυτός ο οποίος ήταν πρώτος, δεν μπορούσε ο Βασίλης να έρθει σε έλεξη μαζί του.
0: Γιατί ήταν φίλοι.
1: Μπράβο. Δεν ήταν μόνο φίλοι, ήταν δύο παιδιά τα οποία ξεκίνησαν μαζί από το παιδικό.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν μέσα σε αυτούς και ο Νίκος, και αυτό είναι η τεράστια σχέση που έχουν αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους. Και αυτό φάνηκε φυσικά και καταγράφηκε ως χημεία που λέμε όπου ήταν μαζί. Έτσι. Στο εδώ για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα πως είναι η χημεία και πως είναι κάποιοι παίκτες να παίζουν μαζί, επειδή είχε συζητηθεί στους στενούς κύκλους. Mm-hmm. Και επειδή φυσικά είχε τύχει να είμαι και παρόν στο Βελιγράδι, όλοι συζητάνε για το περίφημο Καλάθι του Διαμαντίδη. Έτσι. Αυτό ήταν που έμεινε. Έμεινε η ατάκα του Βασίλη. Okay. Εδώ για την ατάκα του Βασίλη πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Ότι οποιοδήποτε ουρλιάζει, φωνάζει και κάνει και επιδιώκει να γίνει γνωστός από τις ιακές του, δεν πρόκειται να γίνει. Ο Βασίλης μια ατάκα είπε τη δεδομένη στιγμή και έμεινε.
0: Ναι.
1: Okay. Γιατί δεν το εκβίασε. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, αυτή τι έχει να κάνει με τον συνάδελφο μας. Πάμε τώρα στο άλλο. Όλοι αυτό συζητάνε. Δεν συζητάει κανένας όμως πώς δημιουργήθηκε αυτή η φάση. Αν βάλουμε λοιπόν το βίντεο, θα δούμε ότι τη φάση την έχει ξεκινήσει ο Νίκος, ο Ζήσης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει μπει, έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα, όλοι πιστεύουν ότι είναι αδιέξοδο αυτό που κάνει και βγάζει την μπάλα στον Δημήτρη, ναι. Ιωαννίδη. Μόνο από αυτήν τη φάση την έχουν κάνει από παιδιά 100 φορές.
0: Άρα ήταν κάτι το οποίο ήταν σχεδιασμένο. Δεν ήταν κάτι το οποίο
1: ήταν κάτι...
0: έγινε εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι ένας αυτοματισμός.
2: Το πάμε και όπου
1: είναι ένας αυτοματισμός. Ναι. Μπράβο. Είναι ένας αυτοματισμός τον ναι. οποίο τον είχαν κάνει από το παιδικό στο εφηβικό, στην προεθνική, στην εθνική, όπου ήταν. Όπου ήταν. Λοιπόν, ο Βασίλης έπρεπε να φύγει. Το εκμυστηρεύτηκε μόνο σε έναν, από αυτόν τον έναν, αυτός ο ένας του είπε ότι εγώ συμφωνώ και σηκώθηκε και φύγει.
0: Ναι.
1: Και φυσικά άλλαξε τη μοίρα του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Εννοείται. Και τη δική του.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι... Ναι, εγώ θεωρώ ότι αν δεν άλλαζε τη μοίρα της ομάδας δεν θα άλλαζε και τη δική του. Γιατί αυτή ήταν η αποστολή του. Πρόσεξε να δεις. Ο Σπαλούς θα μπορούσε να φύγει και να πάει στο εξωτερικό. Ακόμα και η επιλογή του που θα πάει ήταν ένα κομμάτι της πρόκλησης. Η πρόκληση ήταν για να είναι πρώτο. Δεν θα το ολοκλήρωνε να πήγαινε σε ομάδα του εξωτερικού. Επίσης αυτό επιβεβαιώνει το ότι η πρόκληση δεν είχε στην ιεράρχησή της τα χρήματα, γιατί από το εξωτερικό θα έπαιρνε περισσότερα.
0: Είχε τη φιλοδοξία την αγωνιστική.
1: Είχε την φιλοδοξία να πάει να βάλει τη στάμπα κάπου που θα λένε αυτός είναι ο μεγαλύτερος που πέρασε.
0: Και το ίδιο τώρα, ωραίο, έχει την ευκαιρία να κάνει στον Άρη, θα σου πω εγώ. Και αυτό το παρουσιάσανε κιόλας στον Άρη. Ότι έλα εδώ για να βάλεις τη στάμπα σου.
1: Οι πληροφορίες οι οποίες έχω είναι ότι το Final Four λειτουργήσε ευεργετικά για τον Άρη όσον αφορά την, τη συνάντηση κάποιων προσώπων που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν λίγο δύσκολο να δημιουργηθεί. Έτσι, γιατί ήταν εδώ ο Θανάσης, ήταν ο Γιάννης, ήταν ο Νίκος ο Τζίσης κάτω και ο Βασίλης Πανούλης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις όλα αυτά να μπορέσεις να τα κάνεις σε μια συνάντηση κρυπτό σε ανύποπτο χρόνο, γιατί αλλιώς είναι στο Final Four και αλλιώς είναι να τα κάνεις σε αυτό που λέμε ουδέτερο χρόνο, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Αντιλαμβάνεσαι δημοσιογραφικά.
0: Και επίσης είναι πολύ σημαντικό για το Σπανούλι ότι μετά το Final Four λιγόστεψαν οι επιλογές του στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: Αυτό παίζει ρόλο.
1: Σωστά.
0: Διότι αν θες να φέρεις έναν τέτοιο προπονητή, δεν είναι μόνο το τι δίνεις εσύ, είναι και το τι επιλογές υπάρχουν γύρω. Και όσο μειώνονται οι επιλογές, τόσο και αυτός κοιτάει περισσότερο εσένα.
1: Ναι, παρόλο που εγώ χωρίς να... δεν θα εξηγήσω το γιατί, δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποτύχανε,
0: ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Σπανούλης η επιλογή του Ολυμπιακού του θα ήταν η πρώτη.
0: Γιατί? Και αν έφευγε ο Μπαρτζόκας, λέμε. Αν έφευγε. Γιατί τώρα
1: ναι.
0: Να μην ήταν η πρώτη επιλογή του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι. Κάτσε. Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να πεις. Okay. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί ίσως θεωρεί δεν είναι ακόμα έτοιμος. Όχι, δεν νομίζω. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Δεν θα ήταν. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν. Θα το τρέναρε έτσι ώστε να έχει μια άλλη πρόταση.
0: Η αίσθησή σου εσένα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το έχεις ψάξει το θέμα αυτές τις μέρες, η αίσθησή σου εσένα είναι ότι στο τέλος Σπανούλης θα έρθει ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις, εμένα η διαίσθησή μου είναι καλή. Οι πληροφορίες μου είναι καλές.
0: Ναι.
1: αυτό το οποίο εγώ ξέρω ότι δημιούργησε μια αίσθηση εντονότερη στον Βασίλη Σπανούλη, είναι όταν κάποιοι, αλλά δηλαδή αυτοί που ήθελε, όχι κάποιοι,
2: ναι, ναι,
1: του εγγυήθηκαν και τη συνάντηση έγινε.
2: Ναι.
1: Όχι συνάντηση στα coach εκεί, έγινε συνάντηση. Okay.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πίστηκε ότι σε περίπτωση που αναλάβει ανεβαίνει πολύ το budget.
2: Ένα ποσό, λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον, ένα δεκάρι εκεί πέρα. Το οποίο είναι budget ομάδας που πάει να πάρει το EuroCup. Όχι απλά.
1: Δεν είναι λίγο.
2: Βασικά, νομίζω και μαζί το ζητούσαμε. Η Βαλένθια στην Ευρωλίγκα 9,5 δεν έχει.
1: Ναι.
2: Φαντάσου. Πολύ μεγάλο το νούμερο.
1: Άρα. Λοιπόν, εκεί τέθηκε ένα ζήτημα. Εμείς έχουμε ένα πενταετές στο μυαλό μας.
2: Ναι.
1: Σωστό, πολύ σωστό, θα πω εγώ.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ανεξάρτητα από Σπανούλη, από Παπαδόπουλο, από Λάνη, από οτιδήποτε. Ναι. Είναι πολύ σωστό. Πάμε βήμα, κάνουμε, ράνουμε. Άμα είναι και δεν θέλουμε να το κάνουμε έτσι, φέρνουμε τέσσερις μανατζαρίους, γίνεται χαλασμός και σε λίγο αρχίζουμε και λέμε ξεκινήσαμε με μακρύ παντελόνι, ναι, γιατί φοράμε σορτάκι.
2: Ναι.
1: Τα έχουμε ζήσει. Τι θα φορέσει αγόρι μου αφού όλα τα άλλα στα πήραν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αν πάμε με αυτό και με δεδομένο ότι εσύ κοστολογείς και λες θέλω, έχουμε σοβαρό λόγο αυτό να το σμικρύνουμε,
2: ναι,
1: να το επιταχύνουμε.
2: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Παπαδόπουλου, του Μιχάλη και του οποιοδήποτε άλλο που φέρουμε, δεν έχουμε λόγο να ρισκάρουμε.
2: Με σένα όμως θα το κάνουμε. Ναι.
1: Με σένα ναι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση.
2: Ναι. Τι από μακάρι. Και τα φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μόνο ο Ερυθρός Αστέρας υπάρχει. Ως αντίπαλο δέος, να το, ναι, πω έτσι. Για να μπορέσει, ναι, να χαλάσει τη δουλειά. Είναι και ο Ρασνάτοβιτς στη μέση. Είναι και, ναι, είναι και ο Μίσκο εκεί. Στα ξέρεις καλύτερα αυτά, Μίσκο κτλ. Και εγώ θέλω να πιστεύω, ρε Μιχάλη, ότι στο τέλος θα γίνει. Δηλαδή είναι πολύ, ναι, καλό αυτό που του δίνει ο Άρης. Και δεν, του δίνει, δεν είναι μόνο τα, ναι, χρήματα, δεν αφαιρούμε στα χρήματα, στο συμβόλαιο, στο budget που λες εσύ. Είναι όλο το πακέτο των επόμενων χρόνων. Ότι έλα εσύ, αυτό που είπες πριν, ως παίκτης που ήθελε να κάνει στον Ολυμπιακό, και βάλε τη στάμπα σου στην επιστροφή, ναι, της ομάδας στην ελίτ. Μέσα από τα δικά σου χέρια, ναι, μέσα από τη δική σου παρουσία, μέσα από τη δική σου προσωπικότητα και μέσα από σένα, προφανώς όχι μόνο μέσα από σένα, και μέσα από σένα. Εκεί είναι το θέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, ένα σύντομο σχόλιο.
1: Ρίχνει και κάτι, ρίχνει, ναι, και κάτι άλλο όμως.
2: Για πες το. Για πες το.
1: Δηλαδή, πετυχαίνει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το αφήνει απ' έξω το μυαλό του.
2: Ότι τι.
1: Ότι ουσιαστικά επικοινωνιακά πάει στο ίδιο επίπεδο με τους δύο πρώτους.
2: Ναι. Ισχύει.
1: Γίνεται επίκεντρο. Κατάλαβες.
2: Ισχύει.
1: Άμπραβο. Έχετε αυτό στο μυαλό σου.
2: Ένα σύντομο σχόλιο για ποδόσφαιρο. Θα πούμε περισσότερα και τη Δευτέρα. Γιατί αυτή τη βδομάδα το μόνο το οποίο έχουμε σημείο μια αναφορά είναι την πολύ πιθανή, όχι δεδομένη, πολύ πιθανή θα πούμε, έλευση του ταξιάρχη Φούντα.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο χρειάζεται. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, το χρειάζεσαι και σε επίπεδο, ρε παιδί μου, μιας πραγματικότητας η οποία παραμένει και ανανεώνεται και το έχεις ανάγκη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι έχει το ταλέντο. Εμένα δεν μου λένε τα ονόματα, τα θεωρώ κάτι σημαντικό. Αλλά Νίκο, αυτό το οποίο μετράει είναι η πλαισίωση. Okay. Σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι ταλαντούχο, είναι και Έλληνας, έχει δυνατότητες πολλές. Σημαίνει το ότι βάζει μια πρόκληση στον εαυτό του και αυτός, βάζει ένα challenge με την έννοια ότι ήταν εκεί που ήταν. Okay. Πήγε πολύ καλά η χρονιά του. Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Και κύπελο, Ευρώπη.
1: Α, μπράβο. Μπράβο. Θα μπορούσε κάλλιστα να καθίσει και να κλωσίσει. Για να το πούμε έτσι πολύ απλά λαϊκά.
2: Θέλει να αγωνιστεί ξανά σε μια μεγάλη ομάδα φούντος. Δηλαδή αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του.
1: Μπράβο.
2: Ότι ναι, έχει την ευκαιρία να παίξει αυτό. Europa League, ναι, είναι πρώτη μούρη στο Καβούρι, στο Ηράκλειο, ναι. Θέλει να παίξει ξανά σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Και σε πολύ καλή ζωή, γιατί είναι από τις ομάδες που, αν το εξετάζει δημοσιογραφικά, οι πολλοί παίκτες δεν φεύγουν ακριβώς γι' αυτό, γιατί κάνουν πολύ καλή ζωή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πηγαίνουν και ριζώνουν, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και σου λέει τώρα πού να τρέχω, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και για μένα είναι πολύ συγκεκριμένα, καλά λεφτά παίρνω, καλή ζωή κάνω, τι το ψάχνω τώρα, πάμε παρακάτω. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου, θα σου πω ρε παιδί μου, μικρός παράγοντας, έτσι, γιατί γύρω από τα άλλα υπάρχει η ζωή, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, φυσικά. Δεν είναι μόνο σπίτι, γήπεδο, σπίτι, λοιπόν. Σπίτι, γήπεδο.
1: Α, μπράβο. Το ότι βάζει και αυτό ένα τσάνι για μένα λέει κάτι. Δεν λέει τα πάντα,
2: ναι.
1: Αλλά λέει κάτι. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, το ότι εντάξει, να πάω σε μια μεγάλη ομάδα, το οποίο ξέρει ότι θα δοκιμαστεί. Έτσι. Πρόσεξε. Δεν πηγαίνει και σε μια ομάδα μεγάλη όπως είναι ο Άρης, η οποία είναι έτοιμη. Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Αν ερχόταν πάνω χάρη στον Άρη σαν προσθήκη, που δεν θέλω να ακούω με τις ιστορίες, ναι, σιγά τότε μη χωρούσε, έστω ως προσθήκη, ως backup. Τον Άρη πριν από 3-4 χρόνια που ήταν πολύ πιο έτοιμος, έτσι, πολύ πιο ανταγωνιστικός, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά τώρα έρχεται σε έναν όλο που θα δοκιμαστεί και μέσα σε αυτό θα δοκιμαστεί και αυτός. Δηλαδή έρχεται και το γνωρίζει, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε αφελής, ότι θα τραβήξει κάρο, για να το πούμε απλά.
2: Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα, να κλείσουμε την είδηση ότι ο Άρης, και είναι πολύ σημαντική, συμφώνησε με το Χατζηλάμπρου για τα επόμενα 4 χρόνια. Χατζηλάμπρου είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Ένας παίχτης που μέσα στη χρονιά, μέχρι και ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να τον πάρει από τον Άρη και είχε επαφή με τους μάνατζερ του, αλλά ο παίχτης ήθελε να μείνει στον Άρη και θα μείνει στον Άρη. Έχοντας απορρίψει προτάσεις και από το ACA μάλιστα, και θα μείνει στον Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια. Στις 12 του Ιούλη που γίνεται 18 θα ανακοινωθεί και η συμφωνία με τον Χατζηλάμπρου. Πολύ σημαντική είδηση και αυτή για τον ελληνικό κορμό της ομάδας και με ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, για τον Χατζηλάμπρου. Κύριε Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να πάω break. Τα λέμε
1: και πάλι. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Πολύ σύντομο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχήν, ο Χατζηλάμπρου με τις καινούργιες συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργήσει στο NCAA είναι ακόμα μικρός. Δηλαδή μπορεί να το κάνει και μετά από 4 χρόνια.
2: Ναι.
1: Okay. Μην τρελαθούμε. Τώρα πάει ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ, λέω. Έλα ρε, από τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιον άλλο?
1: Ο Σαμαντούροφ.
2: Ο Σαμαντούροφ
1: πήγε North Carolina.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον τέτοιον, από τον Αντιλάμπρο, δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι για να ενώσω το τέλος της συζήτησης με την αρχή της συζήτησης, ότι μακάρι η απόφασή του να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε στην αρχή.
2: Μακάρι να επηρεάστηκε και από αυτό και να λέει κάθε φορά που να πάω. Δουλεύω με αυτό να είναι. Τελειώσαμε. Σωστό.
1: Μπράβο.
2: Κύριε Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι Δευτέρα.
1: Επίσης, καλό
2: Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λεάνη. Σπιντάτα, φεύγουμε. Πάμε διάλειμμα με Digital Market, με μεζοδοπολείο Μόστρα, που είναι και σήμερα μαζί μας. Και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με μπάς, γιατί έχουμε ακόμα ένα καλεσμένο. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μοναξιά και τρίτη ηλικία το θέμα της έκθεσης. Αύριο σειρά θα πάρουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Χωρίς μετρό από σήμερα και μέχρι τις 19 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη για τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤΑ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Μία από τις τελευταίες καθημερινές του Ιουλίου θα παραδοθεί η επέκταση, δήλωσε ο Νίκος Ταχιάος. Εξελίξεις με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Ετοιμάζεται επίσημο διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ενώ είχε συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του. Βράζει το πολιτικό σκηνικό σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Περιλαμβάνει εκεχηρία 60 ημερών, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και απομάκρυνση των Ιρανικών ναρκών. Τίποτα δεν είναι οριστικό, λέει την ίδια ώρα η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι είναι αβέβαιο αν ο πρόεδρος Τραμπ θα το υπογράψει. Νέα ένταση εχθές στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι αναχαιτίστηκε εχθρικό αεροσκάφος. Δεν έχει καταρριφθεί κανένα αμερικανικό αεροσκάφος στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Τόσοι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent αυτή την ώρα στα 91 δολάρια το βαρέλι. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε

0: Περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις.
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη.
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα.

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος, εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και injectionservice.gr.
9: Lease Access.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
11: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο εσείς.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
14: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Yellow Radio 107, είναι το 10ο καλό. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Γελάω γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί τον κυνήγησα μέρες. Έχω βάλει λιτούς και δεμένους για να τον πείσω να είναι διαθέσιμος αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πολύ και τον κοινό μας φίλο τον Γιώργο Τοβάς. Για να συνεχίσουμε να μιλάμε για μπάσκετ, θα πάμε στο ποδόσφαιρο στο τέλος της εκπομπής. Με τον ένα μοναδικό αγαπημένο, λατρεμένο. Σταμάτη μου, Ρελή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που σε έχω μαζί μου, να ξέρεις.
1: Τέτοιο πρόλογο ούτε στο σπαλόνι δεν θα κάνω.
0: Λοιπόν, είναι για σένα μια υπέρβαση αυτή τη στιγμή το ότι είσαι εδώ. Και το λέω και το εννοώ και το ξέρω και το σέβομαι. Εντάξει, γι' αυτό την επόμενη φορά που θα εκνευριστώ μαζί σου θα έχεις την ενοχή μου. Τι γίνεται, Σταμάτη, πώς είσαι?
1: Καλά, εγώ ήρεμα.
0: Ήρεμα. Μου στέλνουν εδώ πέρα φίλοι από νωρίς μηνύματα για την ανάρτηση που έκανες πριν μία ώρα με τα ποσοστά τα οποία δίνεις για τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι. Με τι, τι σου λένε δηλαδή, ότι επειδή ανέβασα το ποσοστό? Εντάξει, το ανέβασα το ποσοστό γιατί δεν ξέρω, νιώθω λίγο μια αισιοδοξία σήμερα. Δεν ξέρω, δεν βγαίνει από κάπου από το ρεπορτάζ. Προσωπικά όμως έχω μια αισιοδοξία, γι' αυτό ανέβασα το ποσοστό μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχω κάτι, ένα feeling σήμερα ότι κάτι θα γίνει.
0: Επειδή είσαι χρόνια στο ρεπορτάζ και εσύ και τα άλλα τα παιδιά που είναι στο ρεπορτάζ, και ο Γιάννης και ο Χρήστος και άλλοι. Βασικά οι παλιοί είστε λίγοι πλέον. Δηλαδή είστε εσείς, ο Βασίλης. Θυμάσαι άλλη φορά τέτοια τρέλα του κόσμου, τέτοια ανυπομονησία για παίχτη, για προπονητή, ρε αδελφέ, δηλαδή, ή πότε ήταν τελευταία φορά που θυμάσαι κάτι αντίστοιχο?
1: Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι αντίστοιχο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη τρέλα του κόσμου τότε το 2000, στην πρώτη χρονιά μετά τον Κοντομινά, που είχε χτίσει τότε η διοίκηση Καρακίσου και Σερπάνου μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά αυτή η χαρά και η προσμονή γρήγορα μετατράπη, δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό τότε μετατράπη γρήγορα σε φιάλτη.
0: Ναι.
1: Με το οποίο ξεκινάνε στη συνέχεια. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι εγώ, είτε για παίχτη είτε για προπονητή. Δεν θυμάμαι να είναι τόσο τρελαμένος ο κόσμος για το τι θα γίνει με τον Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή μπορώ να το συνδυάσω μόνο με μια προσμονή που είχε ο κόσμος πολύ μεγάλη την εποχή ΣΥΑΟ. Μόνο ναι. Μπορώ να το συνδυάσω μόνο με το ΣΥΑΟ. Που περιμέναν όλοι το επίσημο, έτσι. Να βγει το επίσημο για να οριστικοποιηθεί η αλλαγή σελίδα στον Άρη με τον Ρίσσερ ΣΥΑΟ που αναλαμβάνει την ομάδα. Μόνο με αυτό μπορώ να το συγκρινώσω.
0: Εσένα το δικό σου το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, οι δικές σου πληροφορίες και προς τα που δείχνουν και αν υπάρχουν εμπόδια, τι εμπόδια είναι αυτά και πότε βλέπεις, θα σε ρωτήσω, να ξεκαθαρίσεις το θέμα οριστικά?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ρεπορτάζ είναι πάνω κάτω το ίδιο σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Δηλαδή ο Άρης έχει καταθέσει, έχει ανοίξει τα χαρτιά του, έχει δώσει ό,τι μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή στο Σπανούλη και το θέμα είναι πλέον είναι απόφαση του Σπανούλη. Εμπόδιο δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο, δηλαδή με τη λογική ότι του έχει καταθέσει πρόταση, π.χ. ο Αστέρας, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρσελόνα και συζητάει τις προτάσεις, τις ζυγίσεις. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μοναδικό εμπόδιο κατ' εμέ το οποίο μπορεί να υπάρξει στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη είναι το ίσως να περιμένει μεγαλύτερη πρόταση από την Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται, γιατί οι ομάδες που θέλουν προπονητή είναι συγκεκριμένες και είναι λίγες και τις μισές τις έχει απορρίψει ήδη ο Βασίλης Σπανούλης. το βασικό για μένα έχει να κάνει με την λογική ότι επειδή το Περιστέρι που ας πούμε έκανε το αγροτικό του, πήγε στη Μονακό που πήρε τίτλους, πήγε να πάρει την Ευρωλίγκα, να γυρίσει στον Άρη προποθέτει αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έτσι πως είναι δεδομένο το ελληνικό πρωτάθλημα να σπάσει το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, δεν θέλει μόνο λεφτά, θέλει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σπάσει. Έτσι να μην κρυβόμαστε στο κλειό μας, δηλαδή αύριο δεν μπορεί να σπάσει το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένος να μπει σε αυτή τη διαδικασία στην Ελλάδα, γιατί γνωρίζει τι γίνεται.
0: Μακροπρόθεσμα όμως, Ρεστάμ.
1: Μακροπρόθεσμα μπορεί να γίνει.
0: Φυσικά, ναι. Καλά, τώρα εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει.
1: Αλλά αυτό το μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι 23 χρόνια. Μπορεί να κάτσει 2 χρόνια με αυτή τη λογική. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χάνει, ας πούμε όπως λέγαμε για τον Γκάλι, δεν χάνει το τάβλι και αυτός το ίδιο. Έχει μια νοοτροπία νικητή η οποία ξεπερνάει τον μέσο αθλητή. Γι' αυτό ας πούμε Σπανούλης είναι από τους κορυφαίους αθλητές μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Μπορεί να μπει σε διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μπει σε διαδικασία με γνώμονα το μέλλον, να συμπλέγει τις μέρες στο μέλλον. Γιατί θεωρώ ότι η συμφωνία, εφόσον κλείσει, έτσι και να λέω, εφόσον κλείσει,
0: ναι, ναι,
1: θεωρώ ότι δεν θα είναι για ένα δύο χρόνια. Θεωρώ ότι θα έχει βάθος 5 ετία τουλάχιστον.
0: Άρα ένα 5 ετία συμβόλαιο δηλαδή, λες εσύ.
1: Θα είναι μεγάλη χρονική διάρκεια. Ναι, μεγάλη χρονική διάρκεια.
0: Στο οποίο θα αποτυπώνεται και η φιλοδοξία και το μακροπρόθεσμο πλάνο του Άρη, ναι, πάνω στο Σπανούλι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, όχι δηλαδή, έλα ένα δύο χρόνια και βλέπουμε, ας πούμε.
1: Δεν πιστεύω, άμα ήταν δύο χρόνια θα είχε κλείσει τον Ερυθρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ερυθρός από ό,τι διάβασα το κάνει πέντες για δύο χρόνια. Νομίζω ότι άμα ήταν για κλείσει για δύο χρόνια θα πήγαινε στον Ερυθρό. Δηλαδή είχε κάτι άλλο στο μυαλό του και το πλάνο θεωρώ του Άρη ξεπερνάει τα δύο χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερο από δύο συμβολών.
0: Και στον Άρη, στην περίπτωση του Άρη, υπάρχουν και άλλα πράγματα που παίζουν το ρόλο του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Ζήσης σε πρώτη φάση και φυσικά είδε το Κούμπο.
1: Κοιτάξτε, ο Ζήσης το ρόλο τον έχει παίξει ήδη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει μια επιλογή ο Σπανούλης επειδή είναι εδώ ο Ζήσης. Ο Ζήσης έπαιξε ένα ρόλο πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς ο Ζήσης δεν θα υπήρχε το θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Έπαιξε το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος κατάφερε σιγά σιγά αυτό που είχε σαν σκέψη μακρινή και σαν επιθυμία μακρινή, να την υλοποιήσει, να την κάνει πρόταση, να την κάνει ενδιαφέρον επίσημο και να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι παίζει ρόλο σήμερα, παρουσία του Ζήσης παίζει ρόλο γιατί είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης του Σπανούλη, είναι ο κολλητός του, είναι αδερφός του. Αλλά δεν θα πάρθει από μέσα από τον Σπανούλη γιατί είναι ο Ζήσης εδώ. Επίσης το project με τους Αντετοκούμπο προφανώς και αυτό έχει παίξει επίσης το ρόλο του για τον Βασίλη του Σπανούλη. Αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι θα πάρει καθαρά μόνο από μέσα, θα είναι ας πούμε Αντετοκούμπο στο όλο project του.
0: Όχι
1: Άρη.
0: Μόνο γι' αυτό ρε Σταμένο, ότι και αυτά
1: παίζουν σημαντικότατα.
0: Αυτό, ρε, ναι.
1: Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε κάθε μόνο και προφανώς θα έχει υπογράψει ήδη κάπου αλλού. Το γεγονός ας πούμε ότι δεν πήγε στον Ερυθρό, ότι δεν προτίμησε την ΕΦΕΣ, δεν πήγε στην Τουμπέδη, δεν ασχολήθηκε με την Αρμάνη. Όλα αυτά στο διάστημα που συζητούσε παράλληλα με τον Άρη, που υπήρχε το θέμα του Άρη, δείχνουν ότι στο μυαλό του τα δουλεύει όλο ας πούμε μίλης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες και εσύ και ο Ζησιτιάτε το κουμπό προφανώς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για να, όχι απλά για να πει το ναι, για να πει το ναι στο, σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Έτσι δηλαδή αυτοί οι δύο παράγοντες που έβρες θα παίξουν το ρόλο στους παλιούς να πει μια καρδιά στο ναι για 3-4-5 χρόνια.
0: Το οικογενειακό, τώρα να πεις ίσως είναι και λίγο περιττή ερώτηση, μπαίνει στην εξίσωση.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό, σίγουρα.
1: Δηλαδή, το οικογενειακό παίζει ρόλο, αλλά όπως είδαμε στη Μονακό, σηκώθηκε πήγε στη Μονακό, θα μου πει εντάξει δεν είναι και πολύ μακριά η Μονακό, το παίρνει πάντα από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά άφησε την οικογένειά του, εντάξει είναι οικογενειάρχης, αυτό το δείχνει ο ότι έχει παιδιά. Αλλά από εκεί πέρα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται και ο ίδιος προφανώς, γιατί στην αθλητική του καριέρα δεν το έκανε αυτό, όσο έχει οικογένειά στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Αλλά προπονητικά ξέρω ότι δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά πάντα στην οικογένεια. Οπότε θα πάρει κάποιες αποφάσεις τέτοιες. Το γεγονός ότι η οικογένεια της γυναίκας του είναι από τη Θεσσαλονίκη. Η βάση τους είναι εδώ, όταν ήθελα, ας πούμε, εδώ εγκαταστάθηκαν και εδώ μεγάλωσε και εδώ είναι τα μέλη της οικογένειας. σίγουρα θα παίξει το ρόλο του κι αυτό. Μικρό μεγάλο να φανεί. Ναι. Αλλά αυτό το κομμάτι για έναν άνθρωπο οικογενειάρχη είναι πολύ σημαντικό. Άλλο να πας και το Βελιγράδι που είναι κοντά. Επίσης, ένας λόγος που το συζητήθηκε είναι ότι το Βελιγράδι είναι και αυτό κοντά.
0: Ναι.
1: Συν τα όλα άλλα γύρω-γύρω. Έτσι, αλλά το Ντουμπάι που του, από όσο γνωρίζω, το Ντουμπάι το έκανε τη μεγαλύτερη πρόταση. Το απέρριψε αμέσως και λόγω απόστασης και λόγω κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, άσχετα αν η Ντουμπάι λογικά θα πάει να παίξει στη Βοσνία ή στη Βουλγαρία, οπουδήποτε παίξει. Και αυτό πάλι είναι ένα θέμα. Γιατί να απέρριψε, κατευθείαν δεν πήγε καν συζήτηση με την Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Ντουμπάι ο μάνατζερ, ο Μίζο Ραζάτοβιτς, ουσιαστικά η μισή ομάδα είναι δική του.
0: Ναι.
1: Το φορητή, τον πόλεμο ήταν δικός του, οι μισοί παίχτες που παίζουν την Ντουμπάι είναι δική του. Έχει πολύ καλή σχέση με την Ντουμπάι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να του κάνει την Ντουμπάι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν πήγε καν στην κουβέντα ο Σπάνδελς να πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Προφανώς η οικογένεια παίζει ρόλο. Θεωρώ ότι όλα αυτά πάντα θα παίξουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο, αλλά τελική απόφαση είναι η φιλοδοξία που έχει ο Σπανούλης. Θέλει ο Σπανούλης να μπει στο project του Άρη και να παλέψει και να γράψει ιστορία, γιατί αν πετύχει με τον Άρη θα γράψει ιστορία, γιατί θα ανατρέψει τα πάντα στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό λέμε ότι ο στόχος του Άρη με τον Σπανούλη είναι να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν το θέλουμε τον Σπανούλη απλά για να πάρουμε ένα γύρο κάπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, δηλαδή θες να τα ανατρέψεις όλα, να επιστρέψεις εκεί που πρέπει, εκεί που ήσουν. Είναι διατεθειμένος να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί να ξέρεις κάτι. Αν μπει ο Σπανούλης σε αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή θα πολεμηθεί. Πρέπει και αυτό να είναι διατεθειμένος να το δεχτεί. Γιατί μέχρι τώρα δεν πολεμήθηκε. Αν εξαιρείς όταν πήγα από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό που πολεμήθηκε από συγκεκριμένη μερίδα. Τώρα όλες οι πλευρές κάποια στιγμή θα είναι και εναντίον του. Γιατί ο Άρης αρχίσει να ενοχλεί κάποια στιγμή. Οπότε είναι διατεθειμένος και αυτό να το δεχτεί. Άρα είναι πολλά που παίρνουν ρόλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θέλει τον χρόνο να το σκεφτεί. Δεν ξέρω, έχω μια αισιοδοξία πάντως εγώ στο θέμα του Σπανούλη, γιατί αν ήταν ας πούμε να μην το σκεφτεί, θα είχε απορρίψει την πρόταση πολύ νωρίς. Δεν θα τραβούσαμε δηλαδή τώρα κάποιες μέρες, γιατί ουσιαστικά τώρα έχουμε ένα τρίμερο που είναι το τρίμερο της απόβασης.
0: Ναι.
1: Έτσι, άμα δηλαδή δεν το σκεφτόταν καν, θα είχε τελειώσει πολύ νωρίς το θέμα ήδη. Το ότι το σκέφτεται και ας πούμε θα πάμε μέχρι τη Δευτέρα, εγώ πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα τελειώσει το θέμα, δεν θα πάει παραπάνω.
0: Α, μέχρι Δευτέρα το βάζει,
1: Έχω μέχρι τη Δευτέρα το βάζω, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, στις 5 του μήνα ο Έτη Ιουνίου θέλει να κλείσει το πρώτο ευρωπαϊκό ποντί. Δεν θα μπορεί να περιμένει παραπάνω από εκεί. Θέλει 5 του μήνα να έχει το ποντί. Οπότε θεωρώ ότι το θέμα σπαθούν μέχρι τη Δευτέρα να κλείσει. Είτε θετικά, είτε αρνητικά. Άμα κλείσει αρνητικά, 5 του μήνα θα ανακοινωθεί ο άλλος ο ποντί. Άμα κλείσει θετικά, πάμε και να ξεκινήσει πάνωνες. Έτσι. Απλά.
0: Μάλιστα. Εσύ με feeling περισσότερο και με ρεπορτάζ προς τα πού το βλέπεις?
1: Κοίτα, εγώ κατά μικρό να τους είπα ότι σήμερα δεν ξέρω, έχω ένα feeling θετικό. Ένα feeling θετικό. Δεν μπορώ να πω όμως κάτι στη λογική, ξέρω εγώ, 70-80% να πει ναι. Γιατί είναι τόσο λεπτό το θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος που ένα τηλεφώνημα μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες. Την παίρνετε κατά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό επειδή είναι τόσο λεπτό το θέμα και επειδή μιλάμε για μια υπέρβαση αυτή τη στιγμή που κάνει, πρέπει να κάνει ένα κόλπο γκρόσο που λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης είναι ο πιο καυτός εμποδίτης στην Ευρώπη. Και όταν μια ομάδα του EuroCup η οποία πλησιάζει από τους τίτλους εδώ και 20 πόσα χρόνια, άρα πάρει τον πιο καυτό προπονητή της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, της Ευρωπής, είναι μια τεράστια μάχη που δίνεται, η οποία κρέμεται σε μια λεπτή ισορροπίες. Έτσι, έχω μια αισιοδοξία, δεν μπορώ να το κρύψω, ότι είμαι αισιοδοξος, ειδικά δεν ξέρω, σήμερα έχω ένα feeling παραπάνω. Δεν θέλω να κάνω με ποσοστανικό, απλά είμαι αισιόδοξος. Γιατί θεωρώ ότι αν δεν το σκεφτόταν ο Βαζίδης Πανούλης θα έχει τελειώσει το θέμα εδώ και μέρες. θα έχει κλείσει το θέμα. Από τη στιγμή που το σκέφτεται, γιατί στον Άρη κρατάνε και αυτή μια χαμηλή στάση ότι περιμένουμε να δούμε ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε κτλ. Ναι, αυτό θεωρώ ότι λειτουργεί υπέρ του Άρη.
0: Αυτό είναι, ναι, αυτό το έχω, δηλαδή το διαπιστώνω και εγώ και το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους στο μπασκετικό, ότι όσο δεν τελειώνει τόσο μένει ζεστό και τελειώνει αρνητικά, έτσι, μένει ζεστό και μπορεί τελικά να πάμε σε happy end στην Ολυμπόρα.
1: Είναι εκεί ότι το σκέφτεται, ότι το ζυγίζει, ότι παρά τα όσα σου αναφέρουν οι άνθρωποι, ας πούμε, γενικά οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη, το θέλει ο Ερυθρός, γιατί πιέζει ο Ερυθρός κτλ. Συγγνώμη, γιατί η Μπαρτσελόνα πλέον φαίνεται ότι έχει βγει τελείως από το παιχνίδι. Από τη στιγμή που ακόμα τους χαίρεται και δεν υπάρχει κάτι οριστικό και από την πλευρά του Ερυθρού, είναι θεωρώ καλό για τον Άρη που το σκέφτεται. Φυσικά πρέπει να πάρει και αυτή την απόφαση του. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό που θα κάνει ο Άρης, να πετύχει ο Άρης. Αν το πετύχει θα είναι μια τεράστια βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή, άμα δεις τα αθλήματα γενικά, το 6, τους ξένους, πώς αναφέρονται το θέμα, θεωρούν ότι είναι μια πολύ μεγάλη βόμβα που ο Άρης πάει να πάρει τον πιο περιζήτητο ευρωπαϊκό μπάσκετ στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου λέω, δεν μπορώ να μιλήσω με προγνωστικά. Θεωρώ ότι αν ας πούμε δεν αποφασίσει μέχρι αύριο, δηλαδή το 24-48, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο.
0: Μάλιστα. Άρα το Σαββατοκύριακο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν.
1: Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις, μπορεί κατευθείαν ο Σπαδρός να πράξει από τους ίδιους να την πει έρχομαι. Έτσι.
0: Ετοιμάσου για έκτακτο live στο Λαμπάουτ Άρης. Ετοιμάσου για έκτακτο live θα βγεις. Ό,τι ώρα της ημέρας να είναι θα βγεις, να ξέρεις.
1: Είναι έτσι η κατάσταση. Μπορεί να γίνει από στιγμή, έτσι. Απλά σε γενικό επίπεδο θεωρώ ότι μέχρι την ευκαιρία θα κλείσει.
0: Με το κινητό στα αγκαλιά θα είσαι αυτό το διήμερο.
1: Θα είμαστε
0: εντάξει. Τι έκανα. Α, σε πάρω, σε ξυπνήσω, βγαίνεις κατευθείαν live. Σε ανοίγω εγώ το live, βγαίνεις εσύ. Λοιπόν, ο Στάθης, κάτσε, όχι, μια ερώτηση για σένα. Αν μπορείς να ρωτήσεις το μάτι, αν πιστεύει, και να σε αφήσουμε κιόλας για να ξεκουραστείς, ότι μπορεί να φοβάται την πίεση που μπορεί να ασκηθεί κάθοντας σε τέτοιο πάγκο στη χώρα σου, από το να πάει κάπου που θα έχει πιο εύκολη το κεφάλι του. Αυτό για να το μεταφράσω εγώ λίγο, γιατί τώρα μπορεί να οδηγούσε και να μην το έκανα σε τέτοιο, ότι σε ρωτάει αν ο Σπανούλης, ας πούμε, μπορεί να φοβάται λίγο την πίεση όταν κάθεται στον πάγκο μια ομάδα όπως ο Άρης στη χώρα του, ειδικά το να πάει κάπου στο εξωτερικό και να έχει πιο εύκολη το κεφάλι του. Νομίζω ότι ο Σπανούλης δεν είναι τέτοιο άνθρωπο, στα μάτια.
1: Έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Έχει άλλο πετσί από εμάς. Το δέρμα του είναι διαφορετικό από εμάς. Το μυαλό, την ψυχή του είναι διαφορετική από εμάς όταν κάνεις αυτή τη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ λοιπόν ότι ο Σπανούλης έχει θέμα πίεσης.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω. Δεν ποτέ τέτοιος άνθρωπος.
1: Δηλαδή, σου ξαναλέω, ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτή τη διαδρομή, ειδικά εκείνα τα χρόνια και αυτά τα χρόνια που η κόντρα έχει ξεφύγει σε πάρα πολλά επίπεδα ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, θεωρώ ότι φοράει άλλο δέρμα σε σχέση με το δικό μας. Εμείς, ας πούμε, όμως μας πεις μια μελόνη να βγάλουμε με αυτούς, θέλει κανένα μαχαίρι για να τον ακουμπήσει, ας πούμε, και πάλι δύσκολα. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πίεσης. Σίγουρα ξέρει ότι νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που σαν και σαν αθλητής το καταστώ, η πίεση τον έκανε καλύτερο. Και εσύ έχω και το πλέον εμείς δημοσιογράφοι ότι να κάνεις την πίεση υπέρ σου.
0: Ναι.
1: Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι εμείς το λέμε μέσα σε κρίση, αλλά συνήθως αυτοί που δέχονται την πίεση καταραίουν. Ο Σπαδρός είσαι θεωρούν την εξαίρεση του κανόνα. Γιατί ο κανόνας είναι όταν δέχεσαι πίεση να καταρρεύσεις. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Θεωρώ ότι ο Σπαδρός είναι μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι η πίεση θα πέσει ο όρος να πει αν δεν πάω γιατί έχει πίστολα. Όχι. Δεν το πιστεύω, δεν το θεωρώ.
0: Ωραία. Ωραία, κύριε Μουρελή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Σταμάτης Μουρελής από το labautarx.gr. Καλός φίλος και συνάδελφος. Co-worker στο άλλο μέσο στο οποίο δουλεύουμε. Μας έδωσε και αυτός έτσι τη δικιά του ματιά, τη δική του οπτική, τις δικές του πληροφορίες ότι έχει να κάνει με το θέμα Σπανούλη. Και αυτό το οποίο λίγο πολύ έχουμε ως δεδομένο, δηλαδή ότι είναι τα επόμενα 24 ώρα πολύ κρίσιμα και δεν θα αργήσει να τελειώσει το θέμα, δηλαδή βαριά, να πάει μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι και να αναφέρουμε αυτό το οποίο υπάρχει εδώ και λίγη ώρα στα social media και είναι το οριστικό αντίο του Γιώργου Αθανασιάδη στον Άρη.

Ευχαριστώ πολύ, Άρη, για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σας έχει καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

τα τελευταία 24 ώρα γίναν κάποιες τελευταίες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, αν ο Αθανασιάδης ήταν κλεισμένος από την Ηρακλή όλο αυτό το διάστημα, θα είχε ανακοινωθεί εδώ καιρό. Οπότε δεν ήταν κλεισμένος. Αν το θέμα του είχε τελειώσει οριστικά, δεν θα έβγαζε σήμερα αυτή την ανάρτηση και θα την έβγαζε τις προηγούμενες μέρες. Έγινε μια τελευταία προσπάθεια. Γι' αυτό, αν θυμάστε, χθες σας έλεγα, εδώ το έλεγα το πρόγραμμα στο YouTube, ότι είναι κρίσιμες ημέρες για τον Αθανασιάδη. Δηλαδή ότι σήμερα, αύριο θα πάει να ξεκαθαρίσει. Γιατί έγιναν κάποιες τελευταίες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν άλλαξε ο Άρης την αρχική του στάση πάνω στο θέμα. Δεν άλλαξε και ο Αθανασιάδης τη δική του. Και έτσι χωρίζουν οι δρόμοι τους μετά από ένα χρόνο. Και όπως όλα δείχνουν, ο Αθανασιάδης θα πάει στην τελευταία του επιλογή αυτή τη στιγμή που είχε. Δηλαδή είναι ο Ηρακλής. Γιατί ο Αθανασιάδης περίμενε τον Άρη. Γιατί αμέτα θα είχε κλείσει ήδη στον Ηρακλή. Θα είχε υπογράψει ήδη στον Ηρακλή που είχε δικαίωμα να το κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν το έκανε. Γιατί πρώτον περίμενε να δει αν θα γίνει κάτι την Τουρκία που δεν το βλέπω εύκολο εν τέλει να γίνεται με την Κοτσαέλ. Και περίμενε και από τον Άρη μήπως και ο Άρης κάνει τη δική του ρελάντς τελευταία στιγμή για να τον κρατήσει. Γιατί ο Ηρακλής πάντα για τον Αθανασιάδη ήταν η τελευταία του επιλογή. Γιατί θα ακούσετε διάφορα χαζά τώρα ότι ο Ηρακλής κλέβει τον Αθανασιάδη από τον Άρη. Ο Άρης, αν ήθελε τον Αθανασιάδη να τον κρατήσει, τον κρατούσε. Πήγαινε και του έδινε τα ίδια που έπαιρνε φέτος, και εγώ σου λέω και 10-20 παραπάνω, και τον κρατούσε. Και αν το έκανε, θα τον κρατούσε. Ήταν απόφαση του Άρη εμέσως πλην σαφώς να μην κρατήσει τον Αθανασιάδη. Από τη στιγμή που κατευθείαν μόλις μπήκαν σε μια δικασία συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, του είπε: αυτά είναι τα λεφτά. Τόσο αξιολόγησε ο Άρης τον Αθανασιάδη, με ένα ποσό κοντά στα 500, είναι 500 κάτι για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Αθανασιάδης ήθελε ή τα ίδια λεφτά που έπαιρνε φέτος ή κάτι παραπάνω ιδανικά, γιατί έκανε και πάρα πολύ καλή χρονιά, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Άρης δεν άλλαξε τη στάση του, ο Αθανασιάδης δεν άλλαξε τη δική του. Περίμενε ο Αθανασιάδης, γιατί σας λέω, θα ακούσετε πολλά ότι πήρε ο Ηρακλής, θα τον είχε πάρει εδώ καιρό. Ο Αθανασιάδης περίμενε τον Άρη. Δεν πήρε αυτό που ήθελε από τον Άρη εν τέλει. Ο Άρης συνειδητά πήγε σε αυτή την σε αυτή την προσέγγιση με τον Αθανασιάδη, και εν τέλει οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Εγώ θα σας πω την άποψή μου. Θεωρώ λάθος το Αθανασιάδη το ότι θα πάει στον Ηρακλή σχεδόν με τα ίδια χρήματα. Και επειδή είδα και ένα φίλο που έστειλε μήνυμα, πώς σου φαίνεται ότι ο Ηρακλής παίρνει τόσα άτομα, κάτσε αυτά τα άτομα να κάνουν ζάφτη μεταξύ τους και μετά βλέπουμε τι θα κάνει και ο Ηρακλής. Και το λέω επειδή υπάρχει στην κεφαλή του ένας άνθρωπος όπως ο Μονεβασιώτης. Τα πρόσωπα, και εγώ είμαι υπέρ της τελέχωσης, περαιτέρω στελέχωσης, που ο Άρης δεν είναι ο στελεχωμένος στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι όλα αυτά να λειτουργήσουν. Την άλλη όμως, όπως θεωρώ λάθος την απόφαση του Αθανασιάδη, επειδή μιλάμε σχεδόν για τα ίδια λεφτά, να πάει στον Ηρακλή, θεωρώ και λάθος την στάση του Άρη στο θέμα του Αθανασιάδη. Θα μπορούσε να του δώσει έστω τα ίδια λεφτά τα οποία έπαιρνε φέτος. Και όχι να πηγαίνεις στον MVP της περασμένης σεζόν, που καταλαβαίνω το νόημα των μειώσεων που υπάρχουν, και να του δίνεις λιγότερα χρήματα. Θα βρεθεί κι άλλος τερματοφύλακας. Ο Αθανασιάδης είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, εννοείται. Θα βρει ο Άρης άλλον και μακάρι να βρει ίδιο και καλύτερο το Αθανασιάδη την επόμενη σεζόν. Εκτός αν επιλέξει να εμπιστευτεί το Διούδη για τη θέση του βασικού. Why not, έτσι. Θα φανεί και αυτό. Απλά πλέον μετά και από την ανάρρηση του Αθανασιάδη που το τελειώνει ο ίδιος, μετά και τις τελευταίες επαφές που γίναν το τελευταίο 24ωρο ανάμεσα στις δύο πλευρές, βγαίνει στην αγορά για ακόμα έναν ενδεκαδάτο ποδοσφαιριστή. Γιατί μέχρι τώρα ήξερε ότι θέλει δύο βασικού στόπερ, θες. Ένα βασικό αριστερό μπακ, θες. Τρεις. Θέλει ένα βασικό αριστερό εξτρέμ, τέσσερις. Θέλει ένα βασικό επιτελικό μέσο, πέντε. Πλέον και με τον Αθανασιάδη να αποχωρεί οριστικά, ο Άρης θέλει έξι ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές για τη νέα σεζόν.
Και αυτό είναι και ένας, ίσως ένας ακόμα λόγος που θα μπορούσε να τον κρατήσει για να μειώσει τα προβλήματά του, τους πονοκεφάλους και τις αναζητήσεις του.

Δεν έχω ανοίξει γραμμές. Παιδιά, τα χρήματα, επειδή λέει και ο Περικλής, μην παίζουμε τις λέξεις. Δεν παίζουμε τις λέξεις, Περικλή. Εγώ σου αποτυπώνω την πραγματικότητα. Να ξέρεις. Και δόξα τω Θεώ, στο θέμα του Αθανασιάδη την έχω την εικόνα. Να ξέρεις αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν γίνεται να πηγαίνω στον Ηρακλή με μικρότερα λεφτά. Με τα ίδια λεφτά πηγαίνει. Με τα ίδια λεφτά πηγαίνει. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, με τα ίδια λεφτά πηγαίνει. Σας λέω, στο θέμα του Αθανασιάδη την εικόνα την έχω. Και είναι από τις ελάχιστες φορές που νομιμοποιούμε να πω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ειδικά στο θέμα του Αθανασιάδη. Εντάξει, λοιπόν. Τα λεφτά είναι ίδια. Τα λεφτά είναι ίδια. Δεν χάνει ο Άρης τον Αθανασιάδη. Συνειδητά από την πρώτη στιγμή ήταν κατασταλαγμένος να πάει με αυτή τη λογική. Θα πει κάποιος, σωστό, εγώ διαφωνώ. Και επικοινωνιακά και αγωνιστικά θα έπρεπε να τον κρατήσει κατά με. Πρώτα αγωνιστικά και μετά επικοινωνιακά. Αλλά δεν παίρνει ο Ηρακλής τον Αθανασιάδη από τον Άρη. Ο Ηρακλής ήταν την πρώτη στιγμή η τελευταία επιλογή του Αθανασιάδη. Περίμενε τόσο καιρό τον Άρη. Δεν πήρε αυτό που ήθελε από τον Άρη. Θα πάει στον Ηρακλή. Okay. Ναι. Μα γι' αυτό σου λέω, Περικλή, ότι είναι λάθος η απόφασή του. Κατ' εμέ. Λοιπόν. Ο Νίκος λέει καλύτερα λέει που δεν τον ανανέωσε. Εντάξει, αυτό θα φανεί. Και δεν θα χαλάσει ο κόσμος για οποιονδήποτε παίχτη. Γιατί στο τέλος ημέρας ο Άρης είναι πάνω απ' όλα. Δεν φύγει ο Κουέστα πέρυσι που ήταν 7 χρόνια στην ομάδα. Και ο Άρης προχώρησε. Λάθος και εκεί βέβαια τον σου το χειριστήκαμε γενικότερα. Κανένας δεν είναι πάνω στην ομάδα. Ούτε ο Κουέστα πάνω από την ομάδα. Ούτε ο Κουέστα που ήταν 7 χρόνια εδώ δεν ήταν πάνω από τον Άρη. Άσχετα από τον τρόπο που έφυγε, ήταν κακός. Να το πω έτσι. Θα βρει, το θέμα δεν είναι, θα σου πω, το θέμα δεν είναι ότι έφυγε ο Αθανασιάδης, θα βρει τερματοφύλακα. Καλός τερματοφύλακας ο Αθανασιάδης, ναι, θα βρει τερματοφύλακα. Το θέμα δεν είναι με τον Αθανασιάδη, το θέμα είναι η νοοτροπία απέναντι στον καλύτερο παίκτη της περσινής σεζόν. Αυτό, δηλαδή, ότι και εκεί δείχνεις λίγο και κάποια πράγματα, ότι τα ίδια λεφτά τον επιβραβεύεις. Τώρα αν μου φέρει του χρόνου έναν δύο κλάσεις πάνω, θα του πω και μπράβο. Και θα του πω, σωστά το διάβασες. Αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένω για να το δω, διότι δεν το γνωρίζω ακόμα. Κύριε Παπαδόπουλο, λέει τον Αθανασιάδη, μόνο που δεν τον είχες διώξει μόνος το καλοκαίρι, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μπορείς, γιατί βλέπετε ότι άλλα ακούτε, άλλα καταλαβαίνετε, ακούτε άλλους και μπερδεύεστε. Θα σου φέρω εγώ ηχητικά και θα σου βάλω στο τραπέζι 1000 ευρώ, αδελφέ. 1000 ευρώ για τον Αθανασιάδη και αυτά που έλεγα. 1000. Που εγώ την άκουγα για τον Αθανασιάδη πέρυσι. Όταν έλεγα ότι είναι καλός τερματοφύλακας και περιμένετε. Μην βιάζετε με τον Αθανασιάδη. Είναι παίκτης ψυχολογίας. Και μου λέγανε Παπαδόπουλο, γιατί απαντάρεις τον Αθανασιάδη. Δεν τον απαντάρει για κανένα λόγο. Έλεγα αυτό το οποίο έβλεπα ποδοσφαιρικά. 1000 ευρώ, Κωνσταντίνε μου, στο τραπέζι. Εγώ θα τα βάλω. Εσύ θα τα βάλεις. 1000 ευρώ. Που εγώ άκουγα ξεφωνητό για το ότι έλεγα καλά λόγια για τον Αθανασιάδη από ορισμένους. Και γυρίσανε πόσοι μετά και μου είπαν: Νίκο, είχες δίκιο τον Αθανασιάδη εν τέλει. Εγώ θα βάλω 1000 ευρώ στο τραπέζι, Κωνσταντίνε. Βάλε κι εσύ. 1000 ευρώ στο τραπέζι. Αν τα έλεγε άλλος, δεν σημαίνει ότι τα έλεγα εγώ. Μπορεί να μπερδεύεσαι. 1000 ευρώ. Θυμάμαι τι έλεγες για Μάικιτς και Αθανασιάδη. Και εγώ θυμάμαι τι έλεγε για τον. Α, τώρα βάζει το Μάικιτς. Α, το Μάικιτς. Εσύ για τον Αθανασιάδη μου είπες. Δεν μου πες για το Μάικιτς. Για τον Αθανασιάδη λοιπόν σου λέω, 1000 ευρώ θα βάλω στο τραπέζι. Για το τι έλεγα και το τι ξεφωνητό είχα ακούσει από ορισμένους, επειδή τον υπερασπιζόμουν στο πρώτο κομμάτι της ζώνης που δεν ξεκίνησε καλά. Και μπορώ να το επιβεβαιώσουν άλλοι πόσοι που ακούνε σταθερά τις εκπομπές. Θα τα χάσεις, στο λέω. Εγώ, γιατί μου πες για τον Αθανασιάδη, άστο Μάικιτς, εγώ σου μιλάω για τον Γιώργο. 1000 ευρώ στο τραπέζι θα βάλω. Θα τα χάσεις και θα βγάλω 1000 εύκολα ευρώ. Λοιπόν, όπα λέει απλά 1000 ευρώ. Μα ξέρεις γιατί Αργύρι βάζω 1000 ευρώ? Γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί θυμάμαι το τι έλεγα. Και θυμάμαι και το τι ξεφωνητό είχα ακούσει από ορισμένους για τον Αθανασιάδη. Γι' αυτό το λέω.
Τώρα, αν μπερδεύεσαι, Κωνσταντίνε μου, και θεωρείς ότι τα είπα εγώ, να τα είπε άλλο, και αυτό είναι, μπορεί να μπερδεύεσαι. Να άκουσε άλλον και να νόμιζε ότι είμαι εγώ. Ο Αριστίδης, ο Αθανασιάδης, ήταν πολύ καλό φέτο, αλλά η ομάδα στη θέση αυτή είναι καλά με δύο Δημάκητς και κάποιο μικρό. Θα πάρει τερματοφύλακα, παιδιά, ο Άρης. Εγώ αυτό ξέρω. Ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακα εδώ καιρό, σας το έχω πει. Δεν το είχα γράψει κιόλας. Θα πάρει τερματοφύλακα. Ψάχνει ήδη για τερματοφύλακα, γιατί προετοιμάζεται για το δεχόμενο που δεν τα βρει με τον Αθανασιάδη. Αυτό. Οπότε μην περιμένετε ότι δεν θα πάρει. Θα πάρει τερματοφύλακα, εγώ πιστεύω. Με μωρό, Στέφανε, τελικά τι γίνεται. Ο μωρόν, αν είναι παίκτη τη ομάδα, έχει συμβόλαιο. Αν έρθει πρόταση και είναι καλή και ικανοποιεί την ομάδα, θα φύγει. Αν και ικανοποιεί και τον ίδιο φυσικά, έτσι, γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί και η ομάδα και ο παίκτη. Αν δεν ικανοποιεί και του δύο ή έναν από του δύο, δεν θα φύγει. Απλό είναι. Ο Γιώργος τι λέει, αν μπορείς να το ανοίξεις κορυφαίο. Και λέει, μην ασχολείσαι, λέει, μια, τώρα σε τσιγκλάνε για να συγχύσουν. Ο φίλος ο Σταμάτης, τι μας λένε ρε Νίκο, λέει, αφού λέει ήσουν, λέει, από τους λίγους ο οποίος έλεγε ότι ο Αθανασιάδης είναι καλός τερματοφύλακας και απλά χρειάζεται ψυχολογία. Εγώ τα ξέρω, τα θυμάμαι. Εγώ τα ξέρω. Εννοείται. Δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά ο Αθανασιάδης. Και τα λέγαμε παρόλα αυτά. Απλά ήταν, είναι από τις κλασικές περιπτώσεις παιχτών ψυχολογίας. Ο Μάικιτς τότε, ας πούμε, ξεκινήσει καλύτερα τη χρονιά. Αλλά αυτό δεν ανερούσε το γεγονός ότι ο Αθανασιάδης είναι καλός τερματοφύλακας. Απλά δεν ήταν στη φάση εκείνη που ήθελε να είναι. Μετέπειτα ήρθε.

παίρνει ο Ηράκλης από τον Άρη, αδελφέ. Δεν τον παίρνει ο Ηράκλης από τον Άρη. Δεν τον παίρνει. Άσε να ξέρω καλύτερα. Άσε με, δεν τα ξέρετε όλα. Άσε να ξέρω καλύτερα. Ειδικά με τον Αθανασιάδη, άσε με να ξέρω καλύτερα, οι άνθρωποι. Δηλαδή, να σου το πω, μην το παίζετε έξυπνοι. Μην το παίζετε έξυπνοι σε όλα. Άσε με να ξέρω καλύτερα τι γίνεται. Λοιπόν. Άσε με να ξέρω καλύτερα τι γίνεται με τον Αθανασιάδη. Με τον οποίο είμαστε από το ίδιο χωριό. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Ένα χρόνο χαμπάρι δεν τον πήρατε. Γιατί το κρύβουμε καλά. Άσε με να ξέρω καλύτερα με τον Αθανασιάδη τι γίνεται. Μην επιμένετε ορισμένοι ότι τα ξέρετε όλα, ρε παιδιά. Μην επιμένετε. Μην είστε ξερόλες. Κανένας δεν σου πήρε τον Αθανασιάδη. Εσύ συνειδητά τον άφησες να φύγει. Λοιπόν, τέλος. Ο Αθανασιάδης έφυγε. Να είναι καλά το παιδί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του. Προχωράμε. Το μοναστήρι να είναι καλά. Θα βρεις τερματοφύλακα. Θα ήθελαμε όλοι να μείνει. Προφανώς και θα θέλαμε όλοι να μείνει. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει, Ραντώνη, άμα δεν πείθεσαι, τότε η νοημοσύνη σου είναι χαμηλή, αδελφέ. Χίλια συγγνώμη, να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ παραπάνω. Έχουμε τερματοφύλακα του Ρέγε. Εντάξει. Ο Ρέγε είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια στοιχεία. Τώρα δεν έχει συμβόλαιο μαζί με την ομάδα. Λοιπόν. Αυτά, κυρίε και κύριοι. Πάμε παρακάτω. Πάμε να αποχωρήσουμε. Για να δώσουμε τι κοιτάλε στον κύριο Δασκάλου, ο οποίο σα κάνει παρά μέχρι τι 2. Θα λέμε πάλι την Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Το τσέκαρα στο διάλειμμα. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το μεζεδοπολείο Μόστρα. Σακίδη 22 στη Χαριλάου. Πολύ ωραίες γεύσεις και φαγητά και σήμερα. Τα λέμε πάλι την Τρίτη. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα να ευχηθώ, θα πούμε και την Τρίτη βέβαια. Και καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο και μακάρι να έχει θετικές εξελίξεις αυτό το τριήμερο. Να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Δείτε αναλυτικά στο grtimes.gr. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμό στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σοκράτης Φάμελος. Καταγγελίες ΠΑΣΟΚ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, απάντησε στο ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνονται να έχουν καταλήξει σε μια αρχική συμφωνία. Υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Συναγερμός στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας. Συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Ξέχασαν 17χρονη αμαία για 2 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα της. Η 17χρονη επιβιβάστηκε σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Στο σημείο όμως της μετεπιβίβασης την ξέχασαν μέσα στο όχημα όπου παράμεινε επί 2 ώρες. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 1 ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μαθήματα.

0: Τσούτη. Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Ergo. Τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλά, κύριο Τωμάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και injectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, Σιμογιάννης ο δασκάλου, και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την ταπεινή αυτή εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Μέδρα σε 3 χώρες, σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, για να μπορείτε να έχετε επιλογές επιχειρηματικής δράσης. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Τι να πεις, 50 χρόνια είναι το μέρος συνάντησής μας. Μικρές και μεγάλες στιγμές. Μια γλυκιά γεύση από όλα τα υπέροχα πράγματα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. 10 καταστήματα στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κάπου κοντά σας. Κοντά μας είναι η Alloplast και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη της Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Κορυφαία ποιότητα κατασκευής, αισθητικής, ασφάλειας και οικονομίας. Για να μάθετε ακριβώς τι σημαίνει Alloplast και γιατί τα κουφώματα της Alloplast που υπογράφουν οι αδερφοί Δερβίση είναι τα κορυφαία, μια βόλτα στο showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, εκεί που είναι η παλιά Ιφένα στο Φίνικα, θα σας πείσει. Δίπλα μας η Smart Finance. Πανέξυπνη ομάδα λογιστών, άμεσα, υπεύθυνα, έγκαιρα, έγκριτα, δίνουν λύσεις σε κάθε φοροτεχνικό και λογιστικό πρόβλημα που έχετε, είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επιχειρηματίας. Στη Σόλωνος 88 σας περιμένει για να σας προσφέρει τις εξαιρετικές υπηρεσίες, το Smart Finance. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Για να επικοινωνείτε με την ταπεινή αυτή εκπομπή, τα μηνύματά σας τα αποστέλλετε στον αριθμό Viber του Yellow στο 6936 512 099, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή. Κάντε και subscribe, κάντε και εγγραφείτε στο κανάλι του Yellow στο YouTube για πολύ ευχάριστο πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό. Θεματάρες έχουμε, μουσικάρες έχουμε, διάθεση έχουμε. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, φίλες και φίλοι. Πάμε να απολαύσουμε ένα ραδιοφωνικό δίωρο. Καλή ακρόαση.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Για πολλούς είναι τριήμερο, καθώς η Δευτέρα Αγίου Πνεύματος. Για πολλούς είναι αργία, τουλάχιστον για εμάς δημοσιογράφους. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Νικολάκης ο Παπαδόπουλος, αν θα κάνει εκπομπή όχι τη Δευτέρα. Εγώ σας λέω με βεβαιότητα ότι τη Δευτέρα θα ξεκουράσω το πνεύμα μου ως άνθρωπος του πνεύματος και σίγουρα θα ξαναπώ μαζί σας την Τρίτη. Θεωρώ ότι και όλο το υπόλοιπο ραδιόφωνο. Και βέβαια θα είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί

Μέχρι την Τρίτη, αγαπημένες και αγαπημένοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πλέον δεδομένα για την ΚΑΕ Άρης. Εννοείται ότι η εκπομπή θα ασχοληθεί και σήμερα με το μπάσκετ και είναι απολύτως λογικό, όλες οι εκπομπές παντού, ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Άρη, να είναι στην επικαιρότητα και στην κορυφή. Το μπασκετικό ρεπορτάζ και η φρενίτιδα ενθουσιασμού εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση που του έχει καταθέσει η ΚΑΕ Άρης. Σήμερα θα σας δώσω όλα τα τελευταία δεδομένα και πλέον δεν θα χρειαστεί να πούμε οτιδήποτε άλλο. Απλά θα περιμένουμε την ανακοίνωση της απόφασης του Σπανούλη, που είτε θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης, είτε θα ευχαριστήσει δημόσια για την πρόταση του Άρη και θα προχωρήσει σε άλλη επιλογή. Όλα τα δεδομένα θα τα έχετε σε λίγο εδώ, παιδιά. Έχουμε και δύο πολύ ωραίες ακόμη μπασκετικές ειδήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Καταρχήν υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση, πολύ ευχάριστη είδηση, κάτι το οποίο με ρωτούσατε εδώ και πάρα πολύ καιρό και σας έλεγα ότι κάντε ένα κλικ να περιμένουμε λιγάκι. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου θα είναι παίκτης του Άρη και θα υπογράψει στις 12 Ιουλίου το νέο του τετραετές, το πρώτο του μάλλον τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Στέφανος Χατζηλάμπρου, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, με συγχωρείτε, είχε πολύ σοβαρές προτάσεις από ομάδες του NCAA και είχε στα χέρια του και προτάσεις από ομάδες ελληνικές που ήθελαν με κάθε κόστος, πάση θυσία, να τον πάρουν από τον Άρη. Ο Άρης απλά, επειδή υπήρξε και, μια αγωνία τις προηγούμενες μέρες, μας ενημέρωσε σήμερα ότι η συμφωνία με τον Χατζηλάμπουρ είναι οριστική και το τετραετές του συμβόλαιο θα υπογραφεί στις 12 Ιουλίου, που ενηλικιώνεται γιατί αυτό ορίζει και ο νόμος. Να λοιπόν μια πολύ καλή είδηση. Να λοιπόν και μια ακόμη απόδειξη του ότι το μπασκετικό πλάνο του Άρη πείθει μικρούς και μεγάλους. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί το καλύτερο μήνυμα για ό,τι έρχεται στο τμήμα μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, παίκτης του Άρη, υπογράφει στις 12 Ιουλίου το νέο του τετραετές, το πρώτο του τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο. Από όλες τις προτάσεις που είχε από Αμερική και Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, ο Χατζηλάμπρου επέλεξε Άρη. Για τις λεπτομέρειες του συμβολέου του, εν καιρό θα γίνουν και αυτές γνωστές. Πάντως ο Άρης σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα διασφαλισμένος και έχει εξασφαλισμένα τα δικαιώματα του παίκτη. Αυτό για να προλάβω τυχόν ερωτήματα που μπορεί να έρθουν για τον Χατζηλάμπρο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά, συγγνώμη, παρέλειψα να σας πω, στη συνέχεια θα μιλήσουμε, παιδιά, για το καινούριο EuroCup. Θα μιλήσουμε για το νέο EuroCup που από του χρόνου κάνει την εμφάνισή του. Μιλάμε πλέον για μια διοργάνωση μικρογραφία της Ευρωλίγκα. Μια μικρή Ευρωλίγκα με τρομερά καινούριο ενδιαφέρον και εμπορικό και πολύ σωστό κατ' εμέ καινούριο φορμάτ,
με περισσότερες ομάδες, με τις ισπανικές ομάδες πλέον όλες τις δυνατές να εγκαταλείπουν τη FIBA και να έρχονται να επιστρέφουν στο EuroCup, με μεγάλες προοπτικές και με μεγάλες προδιαγραφές ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι. Έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι της EuroLeague ότι οι ανάγκες πλέον είναι μεγάλες. Είναι αντιληπτό ότι η EuroLeague ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε μια γενναία διεύρυνση, αλλά φαίνεται ότι μέσα από το EuroCup θα προκύψουν οι ομάδες οι οποίες θα είναι αυτές που θα επανδρώσουν και την EuroLeague τα επόμενα χρόνια. Να σας πω σε αυτό το σημείο, για να είμαστε και τακτοποιημένοι, ότι από τις συνολικά 32 ομάδες που θα συμμετέχουν στο καινούριο format σε 4 ομίλους των 8 ομάδων, οι 20 ομάδες έχουν υπογράψει με την Ευρωλίγκα κλειστό τριετές συν 2 συμβόλαια, έχοντας εξασφαλισμένη τη θέση τους εκεί. Και φυσικά η ΚΑΕ Άρης είναι μία από αυτές τις 20 ομάδες. 42, προσέξτε λίγο, 42 ήταν συνολικά οι προτάσεις, το ενδιαφέρον και οι wild card που ζητήθηκαν από ομάδες από όλη την Ευρώπη για να παίξουν στο νέο EuroCup. 32 είναι ο τελικός αριθμός, οι 20 θα είναι με κλειστό συμβόλαιο, μεταξύ των οποίων είναι και ο Άρης, είναι και η Μπεσίκτας και κάποιες άλλες ισπανικές ομάδες, νομίζω είναι και ο ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες θα προκύπτουν μέσα από τα εθνικά τους πρωταθλήματα, κάτι το οποίο θα δώσει και θα τονώσει και τα πρωταθλήματα των υπολείπων χωρών και με κάποιες wildcard που θα δοθούν όπως παραδοσιακά δίνονταν. Θα πούμε στη συνέχεια για το EuroCup λεπτομέρειες. Εγώ είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι αλλάζει το EuroCup και γίνεται μια μικρή Ευρωλίγκα. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο γίνεται ως format, θα σας πω το εξής. Μπορεί να είναι πλέον πολύ πιο δύσκολη ούτως ή άλλως η κατάκτηση του EuroCup, γιατί θα συμμετέχουν πλέον πολύ σπουδαίες, πολύ ανταγωνιστικές ομάδες με μεγάλα budget. Αλλά αυτό είναι μόνο προς όφελος του Άρη. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο θα ανοίξει η Ευρωλίγκα, θα διευρυνθεί και εκεί ο Άρης φιλοδοξεί να είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θα αποκτήσουν πλέον σταθερά συμβόλαια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

αυτό το οποίο είναι στην κορυφογραμμή του ρεπορτάζ και της επικαιρότητας του Άρη. Βασίλης Σπανούλης. Μέσα στο Σαββατοκύριακο παίρνει την οριστική του απόφαση. Την Δευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη, είτε ανακοινώνεται από την ΚΑΕ Άρης, είτε η ΚΑΕ Άρης αποζητά τον καινούριο προπονητή, τον οποίο και θα ανακοινώσει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για τον Βασίλη Σπανούλη, δύο είναι οι δρόμοι που έχει επιλέξει ο ίδιος να ακολουθήσει. Έναν εκ των δύο είναι μπροστά σε αυτό το σταυροδρόμι και θα αποφασίσει. Ο ένας δρόμος λέει Ερυθρός Αστέρας και Ευρωλίγκα. Είναι ένας δρόμος που σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ βρίσκει πολύ ένθερμο υποστηρικτή τον κύριο Ρασνάτοβιτς, που εκπροσωπεί και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος και έχει και πάρα πολύ στενές σχέσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Και η δική του η λογική σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι: εγώ, Μπίλη, πιστεύω ότι πρέπει να μείνει σε Ευρωλίγκα. Υπάρχουν άνθρωποι από τον Ερυθρό Αστέρα που υποστηρίζουν την περίπτωση Σπανούλη. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ένθερμοι υποστηρικτές της. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα, ο Μίλος Τεόντοσιτς, έχει βάλει ως μεγάλο στόχο τον Αλιμπίγεβιτς της Μπεσίκτας να τον φέρει στο Βελιγράδι. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν απασχολεί τον Άρη, γιατί ο Σπανούλης είναι αυτός που ορίζει τους όρους του παιχνιδιού και ο Σπανούλης έχει να αποφασίσει. Από τη μία πλευρά είναι ο Ρασνάτοβιτς και είναι και το Δέλεαρ της Ευρωλίγκα, και από την άλλη πλευρά τι είναι? Είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό μπασκετικό πλάνο που του έχει προσφέρει ο Άρης και του το έχει αναλύσει με τρόπο τέτοιο που πραγματικά τον έκανε να δει πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση μιας ομάδας που δεν είναι από την Ευρωλίγκα. Το δεύτερο, ο χαρακτήρας και η τρέλα του Σπανούλη να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και να ξεκινά να χτίζει πράγματα από την αρχή, προχωρώντας σε επαναστατικές και κόντρα στο ρεύμα κινήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα τονίσουν και θα υπογραμμίσουν σοβαρές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει και ως ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής. Μην πιστέψετε ότι θα τον αφήσουν έξω ή θα σεβαστούν κάποιοι την εθνική αν επιλέξει Άρη. Αλλά ακόμα και γι' αυτό ο ίδιος ο Σπανούλης το βλέπει σαν πρόκληση και λαμβάνει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά, γνωρίζει από πρώτο χέρι ποια είναι ακριβώς η κατάσταση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πώς. Οι φίλοι του Άρη, όλοι εσείς, περιμένετε με τεράστια ανυπομονησία να τον υποδεχτείτε στην οικογένεια του Άρη. Είναι από τη μία πλευρά η Ευρωλίγκα, έστω και σε μία ομάδα κομπάρσο, η αλήθεια είναι, της Ευρωλίγκα, και από την άλλη είναι το Eurocup και η μεγάλη προοπτική ενός Άρη που έρχεται και θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα. Προσέξτε, ο Σπανούλης δεν είναι άνθρωπος που συναισθηματικά επηρεάζεται για να πάρει αποφάσεις. Εκτιμά
και σέβεται την γνώμη συνεργατών και ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύτηκε όλα τα επαγγελματικά του χρόνια και ως παίκτης και ως προπονητής. Ο Ρασνάτοβιτς είναι ένα τέτοιο άτομο που το σέβεται και το εμπιστεύεται και το ακούει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης, μπασκετικής και ανθρώπινης. Βλέπε Νίκο Ζήσης. Και υπάρχει και μια οικογένεια δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη και όλο το περιβάλλον αυτής που βλέπουν με λίγο παραπάνω από συμπάθεια το να αναλάβει τις τύχες και να αναλάβει την πρόκληση, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Άρη. Δεν θα πάρει απόφαση ο Σπανούλης, και γι' αυτό να είστε σίγουροι, συναισθηματικά. Την απόφασή του θα την πάρει καθαρά με τα δικά του τα κριτήρια. Βλέπει την προοπτική που του προσφέρει ο Άρης. Είναι άνθρωπος που τρελαίνεται για τέτοιες προοπτικές και προκλήσεις και για να ανοίγει καινούριους δρόμους. Τον εξητάρει όλο αυτό το project και το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Επομένως, μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Σπανούλης αποφασίζει: είτε Άρη, είτε Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχει ένας ακόμα μικρός δρόμος που λέει να καθίσει να μην κάνει τίποτα, αλλά αυτός μάλλον έχει τις μικρότερες πιθανότητες έως μηδαμινές. Πολλοί από εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Άρη έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο κοντά ο Σπανούλης στην πρόταση του Άρη από οποιαδήποτε άλλη επιλογή έχει. Μπορεί αυτό να είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι wishful thinking, να θέλουμε να νιώθουμε ότι είναι έτσι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Έχω πάθει σοκ με τον τρόπο με τον οποίο έχει πάρει διαστάσεις αυτό το ενδιαφέρον για το Σπανούλη. Σήμερα πριν την εκπομπή, στο δρόμο, τουλάχιστον 4 διαφορετικοί άνθρωποι μου είπαν τι γίνεται, θα έρθει. Κατέβηκα χθες το βράδυ να πετάξω στα σκουπίδια 12 η ώρα. Σταμάτησα αμάξι με αλάνγκ, μου λέει: Γιάννη, πες μας ρε αγόρι μου, θα έρθει. Εγώ είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη για αυτόν. Αν αυτή τη στιγμή μου βάζετε ένα πιστόλι στον κρόταφο και μου λέγατε θα έρθει ή δεν θα έρθει, βάλε τα λεφτά σου κάπου, θα σας έλεγα ότι θα έρθει. Αλλά επαναλαμβάνω, μην λαμβάνετε υπόψη αυτό που εμείς θέλουμε και αυτό που εμείς νιώθουμε. Απλά εγώ έχω έναν σύμμαχο και θα το μοιραστώ μαζί σας. Ανθρώπους του πολύ στενού επαγγελματικού κύκλου του Σπανούλη. Του πολύ στενού. Είτε έχουν συνεργαστεί είτε εξακολουθούν να συνεργάζονται μαζί του. Άνθρωποι με τους οποίους έχω διατηρώ προσωπική σχέση και φιλία και που πάντα είχαμε επαφή και επικοινωνία και μιλούσαμε. Τους έχω στείλει 2-3 ερωτήματα, παύλα μηνύματα τις τελευταίες μέρες και δεν μου απάντησαν. Ποια είναι η δική μου ερμηνεία? Γιάννη, δεν θέλουμε να σου πούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να σου πούμε κάτι. Θα περιμένεις τις ανακοινώσεις. Το ότι αποφεύγουν να με απαντήσουν σε οτιδήποτε αφορά το Σπανούλη και τον Άρη, στα δικά μου μάτια λέει, αφήνει εν πάση περιπτώσει λίγο παραπάνω αισιοδοξία από αυτή που αρχικά ένιωθα. Κοντός ψαλμός αλληλούια όμως, μέσα Σαββατοκύριακο θα έχει πάρει την απόφασή του και νομίζω ότι την Τρίτη που θα κάνουμε εκπομπή θα μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα.

του Eurocup. Για το Σπανούλι δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλήθεια σας λέω. Και εξακολουθούν να έρχονται τα μηνύματα. Εγώ έμαθα ότι έκλεισε, ότι υπέγραψε, ότι τα παιδιά του γράφτηκαν σε ιδιωτικά σχολεία, ότι βρήκε σπίτι στο Πανόραμα. Ακούστε. Όσο καλή διάθεση και να υπάρχει, όσο inside infos και να υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο 2-3 άνθρωποι είναι αυτοί που ξέρουν πραγματικά την αλήθεια και την πραγματική διάσταση του θέματος Σπανούλη. Ο ίδιος, ο Νίκος Ζήσης και ένας ακόμη. Επομένως, θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις με την ευχή να είναι όπως πρέπει τα πράγματα. Αυτό που σίγουρα πάντως μπορώ να σας πω και να σας μεταφέρω, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο ή δεν είναι, τα κορυφαία μανατζερικά γραφεία, εκπρόσωποι παικτών από το πάνω ράφι που παίζουν Ευρωλίγκα, που έπαιζαν Ευρωλίγκα, που πρωταγωνίστησαν στο Eurocup, είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Άρη, προσφέροντάς του την πραμάτια τους. Και όταν λέμε πραμάτια, αυτή την εποχή στην μπασκετική γύρα κυκλοφορούν μόνο οι ομάδες με τα πάρα πολύ βαριά πορτοφόλια. Είναι ομάδες όπως για παράδειγμα η Ντουμπάι, η Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, παιδιά, ξέρετε τι κάνει. Η Βιλερμπάν κυκλοφορεί με τα τσέκια με 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαια. Υπάρχουν ομάδες λοιπόν, οι πολύ μεγάλες Ευρωλίγκα, οι πολύ πλούσιες, οι εύπορες, και υπάρχουν και οι υπόλοιπες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, στην αμέσως επόμενη ταχύτητα. Λοιπόν, σε αυτές τις ομάδες πλέον είναι και ο Άρης, αναζητώντας τους παίκτες που θα επανδρώσουν την ομάδα της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου. Φαίνεται λοιπόν ότι η δέσμευση να έχουμε 5 νουά του χρόνου θα γίνει πραγματικότητα. Μπορεί βέβαια να μην είναι 5 νουά, γιατί φαίνεται ότι περνάει και η νέα διάταξη για τους 7 ξένους παίκτες στην Ελλάδα, οπότε μπορεί η νουά να μην είναι 5, να είναι 6, ή μπορεί να είναι και 7. Δεν υπάρχουν δηλαδή, παιδιά, τα συμβόλαια τα οποία συζητάει πλέον ο Άρης και οι παίκτες που συζητάει και τον ενδιαφέρουν. Δεν θα τους πάρει φυσικά όλους. Θα υπάρξουν ομάδες που θα τον περάσουν σε οικονομικές προσφορές. Αλλά ο Άρης πραγματικά κοιτάει παίκτες, μιλάει με παίκτες, έχει κάνει πρόταση σε παίκτες, τον οποίο τα συμβόλαια είναι εξαψήφια και μπορεί να είναι και επταψήφια σε κάποιες περιπτώσεις. Για να δούμε. Για να δούμε. Για το φορμάτ του Eurocup. Το Eurocup, το οποίο θα είναι για τον Άρη την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια μάλλον, ο μεγαλύτερος του αγωνιστικός στόχος. Μιλάμε για μια κανονική περίοδο με 4 ομίλους των 8 ομάδων. Μιλάμε για όμιλο 8 ομάδων. Οι 4 θα προκρίνονται και θα πηγαίνουν στη φάση που θα λέγεται Top 16. Τέλος εκείνη η ανοησία, πραγματικά η αηδία του νοκάουτ παιχνιδιού. Οι 4 καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου, από τις 32 θα μένουν οι 16, θα συνθέτουν το Top 16 και εκεί θα έχουμε 4 ομίλους των 4 ομάδων. Από αυτούς τους 4 ομίλους των 4 ομάδων, οι 2 θα περνούν στην επόμενη φάση και θα μπαίνουν στα play-off
που θα είναι προημιτελική φάση, best of three, δηλαδή στις δύο νίκες, με το πλεονέκτημα έδρα στην ομάδα που έχει το καλύτερο πλασάρισμα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα διασταυρώνονται οι όμιλοι χιαστοί. Θα είναι ο πρώτος με τον τέταρτο, ο δεύτερος με τον τρίτο. Αυτό θα το μάθουμε. Και στην ημιτελική φάση επίσης θα έχουμε best of three σειρές, δηλαδή στις δύο νίκες. Και η τελική θα είναι best of three σειρά, επίσης όπως είναι και τώρα, στις δύο νίκες. Αυτό εδώ το format, αυτός εδώ ο τρόπος κάνει πολύ πιο ανταγωνιστική τη διοργάνωση. Είναι μικρότερη κανονική περίοδος, αλλά είναι μεγαλύτερα τα play-off μαζί με το top 16. Άρα και μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, άρα καλύτερα και πιο εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα παιχνίδια για κάθε ομάδα και για τον Άρη, που θα προσπαθήσει μέσα από αυτό να κλείσει υψηλές χορηγίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να ισορροπήσει το βαρύ budget που θα κουβαλάει φέτος στις πλάτες της η ομάδα. Και βέβαια όταν μιλάμε για top 16 και για ομίλους και μιλάμε για play-off με σειρά best of 3 από τα προημιτελικά, πραγματικά οι καλύτερες ομάδες, οι πιο συνεπείς, οι πιο σταθερές ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα προχωρούν. Η νικήτρια ομάδα του EuroCup εξακολουθεί να έχει το εισιτήριο για την επόμενη Ευρωλίγκα. Δεν της εξασφαλίζει κάτι παραπάνω από ένα χρόνο, τουλάχιστον αυτό είναι το δεδομένο μέχρι στιγμής. Αλλά αν μπει στην Ευρωλίγκα και μπορέσεις και προκριθείς στα play-off, εξασφαλίζεις τριετές. Άρα υπάρχει μια διαδικασία τέτοια που αρχίζεις και χαϊδεύεις την πόρτα που ανοίγει και σε βγάζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι μια διαδικασία. Αυτά συζητήθηκαν με τον κύριο Μπουένο. Όλα αυτά συζητήθηκαν με τις ομάδες που πραγματικά από την αρχή ήξεραν ποιος είναι ο δρόμος για να πας στην Ευρωλίγα και δεν επιχείρησαν επικοινωνιακά τρίκ. Ο Άρης ήξερε από αρχή τη διαδικασία, ήξερε ότι το φορμάτ αλλάζει και γι' αυτό το λόγο υπηρέτησε μια συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική, την οποία και την παρουσίασε τον κύριο Μπουένο στο περιθώριο του Final Four της Ευρωλίγα και αντιλαμβάνεστε ότι κέρδισε τις εντυπώσεις και με τη σοβαρότητα αλλά και με την πληρότητα των επιχειρημάτων και του πλάνου το οποίο ανέλησε. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά κομμάτια του κιτρινόμαυρου ρεπορτάζ τα οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Συνοψίζω. Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου υπογράφει 12 Ιουλίου τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, που θα έχει απόλυτο δικαίωμα και δικαιοδοσία και τον πρώτο λόγο στα δικαιώματά του στην Ευρώπη. Βασίλης Πανούλης, η απόφαση μέσα στο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα ή Τρίτη ανακοινώνεται η απόφαση του και ο Άρης προχωρά ανάλογα με αυτήν. Format EuroCup, πολύ εμπορικό, πολύ ανταγωνιστικό, πολύ αυξημένο το επίπεδο και η ποιότητα, πολύ υψηλότερος ο βαθμός δυσκολίας κατάκτησης του EuroCup, αλλά όλα αυτά είναι προς όφελος του Άρη μέσω μακροπρόθεσμα, γιατί αυτό θα αναγκάζει τον Άρη συνεχώς να διατηρεί υψηλά στάνταρ και να μπορεί να κάθε χρόνο να μεγαλώνει. Άλλωστε, ένα από τα πράγματα που δόθηκαν στον Βασίλη Σπανούλη και εξετάζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή την πρόταση του Άρη είναι το πλάνο το οικονομικό και αγωνιστικό για την επόμενη πενταετία. Άλλωστε, αυτό που έχω πληροφορηθεί είναι ότι και το συμβόλαιο και η συμφωνία που προσέφερε ο Άρης στο Βασίλη Σπανούλη είναι πενταετούς διάρκειας. Δεν ξέρω αν είναι 3-2 ή με οψίον ανανέωση ή οτιδήποτε, αλλά ο Άρης θέλει να δώσει τα κλειδιά στο Σπανούλη για 5 χρόνια
Και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια ο Σπανούλης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι και το ύψος της οικονομικής επένδυσης στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που τον αφορά, που θα γίνει από τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, τον κύριο Ρίτσαρντ Σιάο. Και είναι ένα πλάνο που το πήρε στα χέρια του και το έχει υπογράψει και σφραγίσει προσωπικά ο Ρίτσαρντ Σιάο προς τον Βασίλη Σπανούλη. Άρα δεν επιδέχεται και αμφιβολία ή αμφισβήτηση για το αν θα τηρηθεί ή όχι. Τα δεδομένα είναι αυτά. Αν εμένα πριν από 1-1,5 μήνα μου λέγατε ότι τα δεδομένα θα είναι αυτά και 29 Μαΐου θα μιλάμε με αυτά τα δεδομένα για το θέμα του προπονητή του Άρη, θα σας έλεγα παιδιά, πού υπογράφω για να το πάρω. Επαναλαμβάνω, μπορεί και να μην έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, μπορεί και να επιλέξει κάποιο άλλο δρόμο, να πάρει κάποια άλλη απόφαση. Δεν έχει κλείσει το θέμα Άρης η συνεργασία, αλλά υπάρχουν πολύ ρεαλιστικές, πολύ καλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί το deal και νομίζω να αλλάξουν τα δεδομένα γενικότερα και οι ισορροπίες γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν λέω μεγαλοστομίες, πιστεύω απλά πάρα πολύ στο μπασκετικό πλάνο, στην προσωπικότητα, στην ιδιοσυγκρασία του Σπανούλη και εννοείται ότι πιστεύω πάρα πολύ στον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της διοίκησης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και αν σε αυτή την εξίσωση προσθέσεις και την οικογένεια Αντετοκούμπο, το μείγμα είναι μάλλον εκρηκτικό.

0: Μπόλε και αγάπη στο φίλο μου τον Δημήτρη. Το εύχομαι, φίλε Δημήτρη. Είναι ένα από αυτά τα πάρα πολλά πράγματα τα οποία έρχονται σαν πληροφορίες μέσα από γνωστούς φίλους της οικογένειας του Σπανούλη. Εγώ να σας πω κάτι, έχω όλη την καλή διάθεση να πιστέψω οτιδήποτε λέτε. Απλά να ξέρετε το εξής: κανένας δεν θα μάθει και δεν θα πει τίποτα πριν από τον ίδιο τον Σπανούλη. Και το τηλεφώνημα που θα κάνει ο Σπανούλης θα είναι ένα και θα είναι σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να γίνει σήμερα, το μεσημέρι, το βράδυ, αύριο το πρωί, τα ξημερώματα. Ο Νίκος ο Ζήσης πάντως, εξ όσων γνωρίζω, το τηλέφωνο του το έχει ανοιχτό 24 ώρες 24 ώρες. But now I understand the flow. Nothing truly leaves, it only grows. Γιάννη, εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Λέμε ότι ο Ζήσης έχει συμφωνήσει με 2-3 παίκτες και με Σπανούλη το budget θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι με άλλο προπονητή. Αυτό ποιος το λέει? Ότι το budget θα είναι μεγαλύτερο με Σπανούλη από ό,τι με άλλο προπονητή. Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό, Παναγιώτη. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση εγώ, να ξέρεις. Δηλαδή εμένα δεν μου είπε κάποιος από τον Άρη, για παράδειγμα, ότι αν έρθει ο Σπανούλης έχουμε 10 και αν δεν έρθει ο Σπανούλης έχουμε 5, 6, 7 ή 8. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνει το συμπέρασμα, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το υποθετικό σου έτσι ερώτημα. Ο Βασίλης λέει πολύ καλά, ο Μιχάλης, συγγνώμη, λέει πάρα πολύ ωραία λόγια για μένα και τον ευχαριστώ. Και λέει ότι μακάρι να έρθει από την καρδιά μου, να έρθει ο Βασίλης στον Άρη μας και να γίνει ό,τι έγινε με τον τεράστιο Ξανθό, να είναι ο αρχιτέκτονας του νέου Άρη. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό? Πόσο πολύ το πιστεύω αυτό? Όχι γιατί θέλω να βάλω στην ίδια ζυγαριά Ξανθό και Σπανούλη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ούτε ο ίδιος ο Σπανούλης θα το αποδεχόταν ποτέ. Κάποια στιγμή τον Σπανούλη τον ρώτησαν, πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από τον Γκάλη? Και γύρισε και τον κοίταξε περίεργα αυτό που του είπε αυτό το πράγμα. Δίνοντας του να καταλάβει ότι δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με τον Νίκο Γκάλη. Πιστεύω ότι το ίδιο θα λέει και για τον Γιάννη Ιωαννίδη, από πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί τέτοιος άνθρωπος είναι. Αυτό το οποίο είναι κοινό χαρακτηριστικό των δύο είναι ότι είναι ασυμβίβαστοι με την ήττα και ότι πραγματικά είναι άνθρωποι άρρωστοι με την ιδέα της νίκης και την ιδέα του νικητή και το μενταλιτέ αυτό, τη φιλοσοφία του, την ιδιοσυγκρασία του νικητή. Την περνάνε στην ομάδα τους με οποιοδήποτε κόστος. Αν δεν είναι κάποιος έτσι, δεν μπορεί να παίξει στον Άρη. Δεν θα μπορεί να παίξει στον Άρη. Ο φίλος ο Πολ λέει όμορφη βασανιστική αναμονή. Και πάλι ευχαριστώ, λέει, στον Αχιλέα Ρουσιαμάνη και όλους που μας κράτησαν ζωντανούς. Η βάση για αυτό που ζούμε είναι τότε που μπήκανε στην Ευρωλίγα με τη Wild Card, στο Eurocup. Εννοείται. Αυτό είναι ξεκάθαρο, φίλε Πολ, και χαίρομαι που το αναφέρεις. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει διακοπές, παιδιά, και σχεδιάζει το μέλλον του στο NBA. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι με το Σπανούλη μιλούσαν και στη διάρκεια του Final Four. Μπορεί να τον πήρε κανένα τηλέφωνο να του πει τι γίνεται, ρε Μπίλι. Δεν αναφέρεται κάτι, φίλε Γιώργος, ό,τι αφορά το καινούριο φορμάτο, ότι και ο φιναλίστ του Eurocup θα πηγαίνει στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Μπορώ να σου πω σίγουρα για την ομάδα που θα το κατακτήσει. Α, ορίστε, ο φίλος λέει ότι, κι άλλος λέει ότι στο Eurocup και οι δύο ομάδες του τελικού περνούν. Δεν το ξέρω, οκ, το αποδέχομαι. Ακόμα καλύτερα. Θα προτιμούσα Final Four στο Eurocup, λέει ο φίλος ο... Το επίθετο του δεν θέλω να το διαβάσω. Καλημέρα και σε ένα, φίλε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται Final Four. Ούτε στην Ευρωλίγκα πρέπει να γίνεται για μένα Final Four. Για μένα πρέπει να γίνεται σειρά αγώνων, όπως γίνεται στο NBA. Δύο όμιλοι των 16 ομάδων θα είχε πιο πολλούς αγώνες, άρα περισσότερα έσοδα. Κρίμα, λάθος για μένα το φορμάτ. Διαφωνώ απόλυτα, φίλε Μάρκο. Κάθετα και οριζόντια. Αν γινόντουσαν δύο όμιλοι των 16 ομάδων, Πρώτα απ' όλα ο όμιλος θα τελείωνε πολύ πιο αργά για να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Δεύτερον, θα υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες από την ίδια χώρα, που μπορεί και από την ίδια πόλη. Οπότε και τα γεωγραφικά κριτήρια παίζουν ρόλο. Αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο ευέλικτο και δίνει και περισσότερες ευκαιρίες. Τα περισσότερα παιχνίδια δεν έχει νόημα να κάνεις μια κανονική περίοδο, μια regular season 15 αγώνων. Κάνει μια regular season 7 και μετά να πάει top 16 να κάνεις εκεί άλλα 3. Μάλλον όχι. Άμα ήταν μια regular season 16 ομάδων, θα έπαιζες 30 αγωνιστικές, φίλε Μάρκο. Δεν βγαίνουν ούτε καν οι χρόνοι. Θα ήταν 30 αγωνιστικές κανονική περίοδος. Δεν γίνεται αυτό που λες, φίλε Μάρκο. Δεν θα βγαίνει το πρόγραμμα και σε χρονοδιάγραμμα. Όχι μόνο γεωγραφικά. Διαβάζω πως ο Σαμοντούροφ αποσύρεται από το NBA draft και πιστεύω αν έχει θέση στο ρόστερ του Άρη. Φίλε, ο Σαμοντούροφ θα πάει να παίξει το NCAA του χρόνου. Με συμβόλαιο πολύ μεγάλο. Το ότι αποσύρεται από το NBA draft σημαίνει ότι δεν θα δώσει φέτος υποψηφιότητα για αυτό. Αλλά θα πάει να παίξει το NCAA. Είναι η λυμένη απόφαση. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ο Σαμοντούροφ ήταν βασικό εργαλείο της Εθνικής που πήρε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό, το τελευταίο, έτσι. Για να ξέρουμε και με τον προπονητή του Σπανούλη. Άσχετα αν τον έβαλε στην Αφθαλήνη ο άλλος ο τύπος στον Παναθηναϊκό. Ο Ηλίας λέει δεν βολεύει το καινούριο φορμάτ, πιο πολλά εκτός. Πού θα βρούμε τα χρήματα να πάμε? Δεν θα πας σε όλα και εσύ, λέει Ηλία. Δεν θα πας σε όλα. Σημάδεψε ένα παιχνίδι εκτός έδρας στην κανονική περίοδο και μετά κράτα λίγο, κάνε το κουμάντο να σημαδέψει και ένα με το καλό στο top 16 του EuroCup και έτσι θα γίνει δουλίτσα. Και μετά τώρα αν προχωρήσει παραπάνω και είναι κανένας τελικός, τι θα κάνουμε? Μου φαίνεται ότι όλοι οι Αριανοί θα εμφανιστούμε Τσιμισκή με Αγία Σοφία, άλλοι θα την πέσουμε Μητροπόλεως εκεί πέρα με Βενιζέλου. Δεν μπορεί. Βιολί ο ένας, φυσαρμόνικα ο άλλος, χαρτομάντιλα ο άλλος, ένα χαρτζιλίκι θα το βγάλουμε για τα εκτός έδρας. Μάριε, ναι, έχω διανοηθεί τι λέω. Εκεί που μιλούσαμε για μιζέρια και επιβίωση, μιλάς για εξαψήφια, επταψήφια και σπανούλη. Μάριε, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι λέω. Και προσπαθώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι όσοι παρακολουθείτε καθημερινά εκπομπή το έχετε καταλάβει. Ούτε ο νεοπλουτισμός μου αρέσει, ούτε οι υψηλοί τόνοι μου αρέσουν. Απλά θέλω να ξέρετε και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και εγώ προσπαθώ να το αντιληφθώ και να το χωνέψω και να το υπηρετήσω και να το ακολουθήσω, προσπαθώντας να βγάλω έξω το συνέστημα. Γιατί πολλές φορές τραβάω τα μεμέ μου από τη χαρά μου με αυτά που συμβαίνουν στον Άρη, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω εδώ και να κάνω τον. Αυτά που έβλεπα τους τελευταίους μήνες και δεν μου άρεσαν καθόλου από άλλες ομάδες. Ας αφήσουμε τον θόρυβο να τον κάνουν οι πράξεις της ομάδας. Εμείς να ακολουθούμε τον θόρυβο. Να μην κάνουμε το θόρυβο πριν έρθουν τα αποτελέσματα. Ας αφήσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς των ανθρώπων να κάνουν τον θόρυβο. Εδώ θα είμαστε να τα ακολουθούμε και να τα καταγράφουμε. Ο Νουά, παιδιά, ο Αμίν Νουά θα παραμείνει ένα από τα καλύτερα stretch τεσσάρια που θα υπάρχουν και στο EuroCup, αλλά και πολύ εύκολα θα μπορούσε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ο Αμίν Νουά αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει συμβόλαιο στις μισές, αν όχι σε όλες τις ομάδες Ευρωλίγκα. Με την ποιότητα που έχει και την οξυδέρια που έχει. Μην ανησυχείτε, παιδιά, τα εκτός έδρας, τα εντός να ανησυχούν, που δεν θα μπορούμε να μπούμε ούτε στη ΔΕΘ. Καλά, για το παλέ δεν συζητάμε. Τι πλάκα έχεις, ρε Ντέμι. Ό,τι και να πούμε, πάντα βάζεις ένα πήχη παραπάνω. Αν πιστεύω ότι θα έχουμε και συμβόλαιο των 2 εκατομμυρίων. Αχ. Μην βιάζεσαι, Ντένις. Ήδη ο Άρης τρέχει στην επόμενη του μέρα, δεν περπατάει. Μακάρι να πάνε όλα καλά, λέει με το Σπανούλη. Εσύ αν είχες 7 ξένους, σε ποιες θέσεις θα έπαιρνες με βάση τα τωρινά δεδομένα? Εντάξει, νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα έπαιρνα όλα τα λεφτά θα τα δίνα. Μάλλον όχι όλα. Το μεγαλύτερο βάρος του μπάτζετ μου θα ταξόδευα για τον Άσο και για το πεντάρι. Θέλω έναν Άσο διαστημικό και ένα πεντάρι βιονικό. Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ένα πεντάρι, ένα τεσάρι. Σίγουρα χρειάζεται ένα τριάρι πρώτης γραμμής. Σίγουρα χρειάζεται top point guard, βασικό, top. Μη σας πω και δεύτερο backup. Και οπωσδήποτε shooting guard, βασικό. Φωτιά. Και από εκεί και πέρα θα παίξουν ρόλο και οι υπόλοιπες θέσεις για τους Έλληνες που θα αποκτηθούν. Γιατί και εκεί είναι λεπτό το σημείο, καλέ μου φίλε. Άρα αγάπη μου Ρίτσαρντ, βγάλε ένα βιντεάκι με τίτλο Welcome Σπανούλης του Άρης, μόνο αυτό αρκεί. Και πολύ πολλά ωραία ακόμα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Αναλύει λίγο την κατάσταση ο Γιάννης για τον Ερυθρό Αστέρα και λοιπά, που είναι πολύ έτσι ασταθές στο περιβάλλον και ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, ο Σάσο Αμπράντοβιτς υπογράφησε χάπο Ιερουσαλήμ, παιδιά. Σήμερα το πρωί διάβαζα και ένα δημοσίευμα από το Ισραήλ. Πήρα και ένα φίλο μου δημοσιογράφο στο Τελαβίβ που έχω από τα χρόνια της Ευρωλίγκας και μου επιβεβαίωσε ότι είναι ο Μπράντοβιτς πρώτη επιλογή, ο Σάσα. Αλλά σας λέω και πάλι ότι είναι πάρα πολύ έντονο, έντονη πλέον εντονότητα, αν και παίζει ημιτελικούς τώρα ο Αλιμπίγευς με την Μπεσίκτας, θα υπάρξει πολύ μεγάλο pressing του Ερυθρού Αστέρα στον Αλιμπίγευιτς. Και υπάρχει και ο Ντόροβιτς, ο οποίος είναι προπονητής πάνω στη Ρωσία. Ο Τόμο, τον Ντόροβιτς. Ο Τόμοβιτς. Ο οποίος και αυτός ακούστηκε ότι είναι ένας υποψηφίους. Το όνομα του Τόμοβιτς έπαιξε και για τον Άρη κάποια στιγμή, να ξέρετε. Φίλε Στέλιο, δεν υπάρχει Αλιμπίγευης για μας. Το βράδυ, παιδιά, κατεβάζω τα σκουπίδια. Ναι, αργά το βράδυ τα κατεβάζω, γιατί μπορεί να περάσει από, αν και το πρωί φεύγω πολύ νωρίς από το σπίτι, 6 ώρα, 6 και 10 έχω φύγει, μπορεί να περάσει νωρίτερη από κομιδή. Το βράδυ πετάμε τα σκουπιδάκια, σιγά σιγά, δεν κάνουμε γκάπα γκούπα τους κάδους, όμορφα και ωραία, για να είμαστε τακτοποιημένοι. Ο φίλος ο Σέρτζιο μου στέλνει τον γλυκούλη του, που λέει επιτέλους, λέει, ο μάγκας μου θα γουστάρει από χαρά από τα παλιά και χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Γεια σου ρε φιλαράκι μου, με το λεβεντό παιδό σου το κουκλάκι. Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο σου μήνυμα. Και με ρωτάς και για το Χατζηλάμπρου, για τους όρους. Να ξέρετε ότι ο Άρης στο θέμα του Χατζηλάμπρου, επειδή και το συμβόλαιο που του προσφέρει για τετραετή, για να πάρει τετραετή τυπογραφή, δεν είναι κανένα μικρό συμβόλαιο. Χατζηλάμπρου θα πάρει ένα πάρα πολύ καλό τετραετές συμβόλαιο από τον Άρη. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο Άρης έχει διασφαλίσει τα νότα του σε ό,τι αφορά την Ευρώπη τουλάχιστον, και buyout υπάρχουν κλπ. Αλλά αυτά όταν έρθουν στην ώρα τους. Το θέμα είναι ότι ο Χατζηλάμπρου πολιορκήθηκε πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και πολλές άλλες ομάδες και από το NCAA. Έδωσε τα χέρια με τον Άρη. 12 Ιουλίου υπογράφει. Μη μας δίνεις ελπίδες ρε Γιάννη, πες μας ότι έρχεται ή μη λες τίποτα για το θέμα. Γεια σου φίλε Χρήστο. Τα δεδομένα σου αναφέρω, αγαπητέ μου. Αναστάσια, αυτά να μην τα πιστεύεις αγόρι μου, σε καφέδες και τα τηλέφωνα και είπε, μου είπε και σου είπε, μην τα πιστεύεις. Γιάννη, καλημέρα. Επειδή γνωρίζεις περισσότερο μπάσκετ από μένα, ο Τζόνς δεν θα χωρούσε, πιστεύεις, σαν μια λύση από τον πάγκο. Σταύρο, ο Τζόνς, ο Μπράις Τζόνς, δικαίωσε την επιλογή του Κάρατζιτς για αυτό που ήρθε φέτος. Απλά και εσύ και εγώ και όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο πολύ καλός παίκτης που ήρθε φέτος στον Άρη και προσέφερε δεν θα μπορεί να παίξει το μπάσκετ που θα θέλει να παίξει ο Άρης και θα έχει την απέτηση να παίξει ο Άρης την επόμενη χρονιά. Βασίζεται πάρα πολύ το μπάσκετ που θα παίξει ο Άρης στο μέγεθος, στη δύναμη. Και πλέον όταν έχεις και τη δυνατότητα την οικονομική να πας σε άλλο επίπεδο παίκτες, προχωράς. Φαντάσου, αυτό είναι πολύ καλό. Φαίνεται πόσο θα αναβαθμιστεί το έμψυχο δυναμικό μας. Μπόλη και αγάπη στον Κωνσταντίνο. Συνθήματα για τον Μπίλι, το Σπανούλι. Ο Πάρης εννοείται φίλε ότι αν πάρεις το Euro Cup παίζει Ευρωλίγκα. Και τα παιδιά πολλά μου λένε ότι και ο φιναλίστ παίζει στην Ευρωλίγκα. Πόσοι όμιλοι θα είναι στο EuroCup? 4 όμιλοι, παιδιά. 4 όμιλοι των 8 ομάδων. Φιλιά και στον Άνθιμο. Sometimes the desert shows you things not with your eyes. Κωνσταντίνε, γιατί είσαι πικρόχολος? Ο Νικολάκης Παπαδόπουλος είναι καλό παιδί και φίλος και αριανάκι. Και δεν είναι καθόλου κακός δημοσιογράφος, να ξέρεις. Και έβγαλε και το Σταμάτη το Μουρελί, μάλιστα, τους οποίους πρόλαβα λίγο στο ραδιόφωνο και το προσεγγίζει το θέμα εξαιρετικά. Ήταν και ο Μιχάλης Λεάνης νωρίτερα και αυτός είπε την άποψή του. Ναι, ευθύμη είχε πολύ καλή πρόταση από τον ΠΑΟΚ, ο Χατζηλάμπρου. Δεν ξέρω τι προπονητή και τι παίκτες θα φέρει η διοίκηση, υλοποιεί πάντως μια επιθυμία μας από τα παιδικά μας χρόνια της δεκαετίας του 80, που σαν πιτσιρικάδες δυσκολευόμασταν να βρούμε εισιτήριο για τον αυτοκράτορα και ονειρευόμασταν να παλέ με δύο πέταλα. Την αγάπη μου στη λίμνη πλαστήρα, φίλε Άρη. Να κάνω μια σκούπα και στα υπόλοιπα μηνύματα. Τα φιλιά μου στον Χάρη, τα φιλιά μου στον Γιώργο, ο οποίος λέει μας χαιρετά από τη Γερμανία. Και μάλιστα λέει η φάση με τον Σπανούλη θυμίζει κάτι παλιές μεταγραφικές περιόδους με Γκάλι και Γιαννάκη, ναι. Που πάντα έφευγε ο ένας, ήθελε πιο πολλά ο άλλος, ερχόταν ο ένας και τελικά κλείνανε και οι δύο. Γεια σου αγαπητέ Χρήστο μου. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Από το Ulm στέλνω όλη μου την αγάπη. Φέτος στη Γερμανία θα πάω. Έχω τόσους ακροατές και τόσα καλά φιλαράκια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν πήγα. Φέτος θα σκάσω μύτη γερμανοτσολιάς κανονικός. Και εννοείται, δεν κανονίστε μπύρες, σνίτσελ το προηγούμενο βράδυ του αγώνα. Δεν θα έχει δίαιτα εκείνο το βράδυ. Ο φίλος ο Χρήστος σήμερα μου θυμίζει ότι έχουμε την άλωση Κωνσταντινούπολης. Εννοείται ότι σαν σήμερα ήταν η μαύρη μέρα που έπεσε η πόλη. Και ο Λεωνάρντο συνθήματα για το Σπανούλι. Εν τω μεταξύ, έχω γίνει ασυνεπέστατος, ενώ ήμουν πάντα ένας καλός επαγγελματίας. Κοιτάζω τώρα το ρολόι και βλέπω ότι είμαστε 7 λεπτά μετά από τη μία. Απαράδεκτον. Απαράδεκτον για πράκτορες, όπως έλεγε ο Θανάσης Βέγκος, που σαν σήμερα θα έχετε γενέθλιά του. Αυτή η τεράστια, απίστευτη, εκπληκτική προσωπικότητα, ο Θανάσης ο Βέγκος. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το 1923. Θα είχε γενέθλια σήμερα, θα γινόταν 103 ετών. Άρε Θανασάρα, πού να ξέρεις εσύ ότι θα ζήσεις μια ζωή, δυο ζωές, 10 ζωές και δεν θα πεθάνεις ποτέ, συνειδήσεις μας. Λοιπόν, πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε τίτλους ειδήσεων από την Χριστίνα Στεφανίδου και το GR Times. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας. Να σας υπενθυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητα, τις μικρές και τις μεγάλες μας στιγμές. Κοντά μας η Alloplast και η αδερφή Δερβίση, που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Και η Smart Finance με μια εκπληκτική ομάδα λογιστών στη Σόλωνος 88 που περιμένει να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα και δυσκολία που υπάρχει λογιστική και φοροτεχνική. Με τις ωραίες μας μουσικές πάμε τώρα γρήγορα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επιστρέψουμε φίλες και φίλοι στην ώρα που θα ακούσετε τώρα για το χορηγό της ώρας. Προσθέστε ακριβώς 9 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάστηκαν στην έκθεση με θέμα μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάστηκαν στην έκθεση με θέμα μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, ανθρώπινες σχέσεις και σύνδεση ανθρώπων και ηλικιωμένων. Στους υποψήφιους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο grtimes.gr. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμός στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία από συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Το ΝΑΤΟ σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές, μία 54χρονη και ένας 13χρονος ελαφρά τραυματίες. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μία 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της, στο σημείο όμως που γίνεται η μετεπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα επέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Εξεράγει πύραυλος της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος στη Φλόριντα. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Ασφαλή τα μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε ο Τζεφ Μπέζος. Δεν ανακοινώθηκαν τα αίτια της έκρηξης. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλη σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Μπύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312

0: κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 Ρία 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
1: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σπότ.

0: Injection Service Απόλλωνας 18 κάτω τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
0: Lease Access.
2: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου. Όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου κυρίως στα παιδιά, αλλά και κατά δεύτερο χρόνο στους γονείς. Σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων με την νεοελληνική γλώσσα. Εύχομαι και πιστεύω να μπορέσουν οι κόπικοι προσπάθειές τους να ευοδοθούν, αλλά ακόμα και να μην επιτευχθούν οι στόχοι σε αυτές τις πανελλαδικές, ας βάλουμε όλοι στο μυαλό και στην ψυχή των νέων αυτών παιδιών ότι τώρα ξεκινούν όλα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει αποτυχία ενός αγώνα στην αφετηρία του και ότι το τέλος δεν είναι ένα μέτριο ή μία αναμενόμενο αποτέλεσμα σε πανελλαδικές εξετάσεις. Ας μην δώσουμε στα παιδιά την εντύπωση ότι από αυτό εξαρτάται όλο τους το μέλλον και όλη τους τη ζωή, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καλή επιτυχία και καλή υπομονή σε όλες και σε όλους. Βλέπω τον Ολυμπιακό, τους αδερφούς Αγγελόπουλη, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Παπα-Νικολά και τον Γουόκαπ στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Με το κύπελο της Ευρωλίγκας, με την μπάλα, του πήγε δώρο ένα σκάκι ο Μπαρτζόκας, ο σκακιστής. Και άλλα ωραία. Είναι ένα θέμα που παίζει αρκετά στην επικαιρότητα. Έβλεπα χθες και... ήταν χθες τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κοντά στο να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού. Και πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν δίποτο ή τρίποτο το σουτ που διαμαρτύρεται, αλλά και εγώ όσες φορές και να το είδα στο replay δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Πάντως, ανεξάρτητα από τον ΠΑΟΚ που και χθες έδειξε σημάδια μιας καλής ομάδας, όπως το έχει κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός είναι κυριολεκτικά για λύπηση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει προπονητική αρχή και προπονητικό τέλος. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς αυτή η ομάδα θα περάσει, που μάλλον θα περάσει στα τελικά του πρωταθλήματος και θα μπορέσει να προβάλλει αντίσταση στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έκανε περίπατο μετά από το πρώτο εξάλεπτο, επτάλεπτο απέναντι στην ΑΕΚ. Την κέρδισε εύκολα με 17 πόντους και απέδειξε ότι είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τη δεδομένη στιγμή. Τρομερή εμφάνιση του Γκρέι από την πλευρά της ΑΕΚ. Του Γκρέι, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και στο στόχαστρο πάρα πολλών ομάδων και του EuroCup και της Ευρωλίγκα.

Πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει και θα τα ρίξω μια ματιά. Αν τον ανανέωσε το Μήτρου Λόγκο Σπανούλης, όχι φιλάγγελε, ήταν επιθυμία και του παίκτη και της ομάδας και του GM του Νίκου του Ζήση, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για την επέκταση του συμβολέου του. Νομίζω ήταν μια κίνηση και αναμενόμενη και σωστή. Θα δούμε για το τελικό του EuroCup, παιδιά, είναι πολύ πολύ πολύ μακριά. Γιάννη, σε άκουγα μέσα στο αυτοκίνητο πριν από τρία περίπου χρόνια, δύο-τρία χρόνια ραδιοφωνικά, που έλεγες ότι είναι ιδανικός Σπανούλης και ονειρευόμουν μαζί σου. Τελικά ήρθε πάλι εκείνη η ώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έβλεπα πάντα στο πρόσωπο του Σπανούλη το χαρακτήρα που θα ήθελα και που ταιριάζει στον Άρη που εγώ έμαθα πιτσιρικάς. Εγώ έμαθα έναν Άρη με ανθρώπους οι οποίοι ήταν τεράστιες προσωπικότητες και γεννημένοι νικητές. Επομένως, από αυτούς που έβλεπα ήταν ο μοναδικός που συγκέντρωνε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και γι' αυτό το είχα πει τότε. Αν και προπονητικά ήταν άγουρος, απέδειξε πολύ σύντομα ότι το έχει πάρα πολύ.

φίλος ο Βασίλης λέει ότι υπάρχουν και 6 παιδιά ρε Γιάννη που ο Σπαν θέλει να τα βλέπει να μεγαλώνουν και να είναι και περισσότερο δίπλα τους. Είναι πολύ πιο δυνατά τα παιχνίδια από το Top 16 και μετά. Εντάξει, νομίζω ότι στη ζωή ενός επαγγελματία ανθρώπου όπως είναι ο Σπανούλης, όλα αυτά είναι μέρος της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα για το Σπανούλη να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό. Σαφώς και δεν είναι εύκολο, αλλά όταν υπάρχουν οι προδιαγραφές και οι συνθήκες, δεν θα έχει θέμα να το κάνει. Αλλά νομίζω πως, εντάξει, αν μπορεί να συνδυάσει μία πρόταση που να είναι στη χώρα του με μεγάλη προοπτική και τον καλύπτει, θα ήταν το ιδανικό. Καλά το προνόησα, λέει, και πήρα 2 διαρκείας πέρσι, λέει ο Γιώργος. Ο φίλος ο Θάνος λέει, και μόνο που το σκέφτεται τόσες μέρες και δεν έχει κλείσει άλλη ομάδα, δηλώνει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στον Άρη και τα καλύτερα έρχονται προσεχώς. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες, φίλε μου. Αν υπήρχε ο Σπανούλης, δεν θα αφήνει να σέρνεται ο Άρης πίσω από ένα τέτοιο θέμα, δεν υπήρχε και καπνός και φωτιά. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πει, παιδιά, με τιμά η πρότασή σας, ευχαριστώ ειλικρινά, δεν είναι ακόμα η ώρα. Ο Νίκος εύχεται και αυτός καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάν σήμερα τον αγώνα τους με τις πανελλαδικές που τον ξεκίνησαν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πριν 2 χρόνια χαιρόμασταν που κάναμε μια καλή χρονιά στην Ελλάδα και ξέραμε ότι θα φύγουν όλοι και είχαμε άπια στο όνειρο την παραμονή του Χάρελ, και τώρα τον σκεφτόμαστε για 8ο ξένο. Θα χρειαστεί χρόνο να συνηθίσουμε στα νέα συμβόλαια. Είμασταν μαθημένοι να αλλάζουμε κάθε χρόνο όλη την ομάδα και το ακριβότερο να είναι το συμβόλαιο στα 100.000. Και είναι η εξέλιξη, φίλε Γιώργο, και το γεγονός ότι τα δεδομένα άλλαξαν πέρσι το καλοκαίρι και με τον ερχομό του κυρίου Σιάου άνοιξαν και καινούργιοι δρόμοι. Αγαπημένα Χρήστο, που με ρωτάς για τον Ζίζιτς και την Μπεσίκτας, σου είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν γνωρίζω για κανένα παίκτη. Ό,τι και να μου πεις θα σου πω δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Απλά σας ενημερώνω ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο Άρης, θα το πω για μια ακόμα φορά, έχει να κάνει με πολύ επαγγελματισμό και πάρα πολύ σοβαρότητα και χεμήθεια. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει για το walk up. Αυτός θα πάρει σύνταξη από εκεί, φίλε, από τον Πειραιά. Είδα χθες τον Μπάρτλεϊ στα μεγάλα παιχνίδια, είναι χαμένος γενικά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μάλλον θέλουν να το διώξουν από τα μάν. Δεν εξηγείται αυτό που είδαμε χθες. Κοίταξε, για τον Μπάρτλεϊ δεν ισχύει αυτό που λες. Ο Μπάρτλεϊ ήταν καλός και στο τελικό και στο Final Four και στην Πανταλώνα μέσα έβαλε τα κρίσιμα σουτ. Και στην Ελλάδα ήταν πρώτο σκόρερ και με μεγάλη συνέπεια. Νομίζω ότι ο Μπάρτλεϊ μετά το Final Four εμφανίζεται λίγο πιο ξενερωμένος, να το πω. Εμάς μας έκανε τεράστια ζημιά στο παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, στο τελευταίο μάτς που χάσαμε. Έβαλε μαζεμένους, μας έφτασε, φάγαμε 18 πόντους. Αλλά είναι σαν, ξέρεις, ο Μπάρτλεϊ πλέον να νιώθει ότι κάτι τον απασχολεί. Και να δούμε τι τον απασχολεί. Πάντως για το ότι με το Σπανούλι το budget ανεβαίνει αρκετά παραπάνω σε σχέση με το πλάνο, ενώ με άλλον προπονητή δεν θα είναι το ίδιο, δεν βγήκε από τον κόσμο. Από τα ρεπορτάζ ακούστηκε, και δεν μιλάω για τα αθηναϊκά, από τοπικός ρεπόρτερ έχει υποθεί επανειλημμένα, για μένα δεν έχει σημασία. Καλή εκπομπή, Οδυσσέα μου, δεν το, ούτε το άκουσα ούτε το διάβασα από κάποιον. Δεν ξέρω ποιος και αν το έγραψε και τι πληροφορίες έχει. Το δικό μου το ρεπορτάζ μέσα από τον Άρη δεν εμφανίζει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν για να δελεαστεί ο Σπανούλης του είπαν αυτό που δεν θα ισχύει για τον κύριο προπονητή, τι να σου πω. Αλλά δεν μου βγαίνει εμένα από κάπου το budget του Άρη, αν δεν είναι ο Σπανούλης, θα είναι μικρό. Μόνο ο Ραζνάτοβιτς μπορεί να χαλάσει τον deal Άρη Σπανούλη, λέει ο φίλος ο Μάικλ, και αναφέρεται και στη σχέση Σπανούλη με Ζήση. Ο Παναγιώτης ανυπομονεί για τον Kill Bill.
Δεν θα μπουν του χρόνου, φίλε Χρήστο, ρωσικές ομάδες σε ευρωπαϊκούς αγώνες, σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, αλλά υπάρχει μία σκέψη να συμβεί αυτό από τη μεθεπόμενη χρονιά, εάν και εφόσον φυσικά ολοκληρωθούν και οι πολεμικές εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Να βγαίνουμε να πετάμε μαζί τα σκουπίδια, λες Κωστή, για να τα λέμε τα μπασκετικά. Ξέρεις τι μου είπε η γυναίκα μου? Επιτέλους ακούς Γιάννη και χαμογελάς. Καιρό είχε να με δει έτσι για τα του Άρη. Γεια σου ρε Γιάνναρα. Είδες πως αγαπάει η γυναίκα, σε προσέχει. Συμφωνώ για το Final Four. Καλύτερα σειρές, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Περισσότερα έσοδα για τις ομάδες, μεγαλύτερο κίνητρο για αγορά διαρκείας. Και καλύτερα για τους οπαδούς να δουν σειρά στην έδρα τους, παρά να πάνε σε κανένα Ντουμπάι να δουν τρία, να δώσουν τρία μηνιάτικα. Θεωρώ ότι, ξέρεις, όπως είπε και ένας φίλος μου, ο Πέτρος, που μου στείλε μήνυμα νωρίτερα, λέει: εγώ θέλω Final Four γιατί είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Ναι, εγώ δεν θέλω, όταν φτάνει εκεί, δεν θέλω να κρίνονται όλα σε ένα μάτς, σε μια βραδιά. Θέλω μια σειρά, ένας τίτλος να κλείνεται σε σειρά αγώνων. Εκεί όπου πραγματικά περνάω καλύτερος. Διαμάχη με τη γυναίκα μου, τι ομάδα θα γίνει ο μικρός μου 20 μηνών. Απάντηση δικιά μου, μια βραδιά στο παλέ είναι. Κώστα, θέλω να πεις στη γυναίκα σου ένα πράγμα. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, την έχουμε, είναι στην καρδιά μας. Ας έρθει μαζί με τον μικρό και σένα ένα απόγευμα στο παλέ και θα αλλάξουν όλα. Τι ομάδα δηλαδή μπορεί να είναι άλλη και να μην τη γοητεύσει το παλέ? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλιώς ετοίμα στα χαρτιά, διαζύγια και τέτοια. Θα έχεις πίσω σου καμιά 5.000 αριανούς στο δικαστήριο. Εννοείται ότι δεν θα κάνεις τίποτα και με πολύ δημοκρατική διαδικασία το παιδί θα γίνει Άρης. Άντε να χαρώ. Βασίλη, θεωρώ ότι ο Σπανούλης όταν θα δημοσιοποιήσει την απόφασή του, αν δεν είναι θετική για τον Άρη, σίγουρα θα έχει κάτι να πει για τον Άρη και τον κόσμο του. Δεν μπορεί όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο τον κολακεύει να το αφήσει ασχολίαστο. Έτσι πιστεύω εγώ. Την αγάπη μου στο φίλο τον Χρήστο από την Κιτρινό Μαύρη Οριστιάδα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκ Άρης. Στέλνει το αλανάκι του μάλλον και λέει: Σπανούλη, αλλά με έχει πια στρέλα. Τα έργα στο παλέ, παιδιά, θα ξεκινήσουν, πιστεύω, στην ώρα τους για να τα προλάβουμε. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να συντονιστούν κάποια πράγματα και να... γιατί πλέον και η ΚΑΕ, μην νομίζετε, θέλει πάρα πολύ να ξεκινήσει και να τελειώσει τα έργα και να μεγαλώσει το παλέ. Του χρόνου θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

να ελέγχουμε και λίγο το κινητό μας, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Εντάξει, δεν έχω κάτι για να σας μεταφέρω. Γιατί λέει, τι έμαθα, λέει, έκλεισε. Χθες έμαθα ότι ο Γκάλης είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Ισχύει, γίνει αυτό? Ποιος Γκάλης? Ο Χρήστος. Χρήστο Γκάλη θα πήγαινε στο ΠΑΟΚ. Είχε συμφωνήσει με κάποιον. Θα πήγαινε σε κάποιο site του ΠΑΟΚ. Για ποιο λες για τον Νίκο Γκάλη, Δημήτρη? Α, Δημήτρη, κοίτα, είναι γνωστό ότι ο Νίκος Γκάλης είχε κλείσει τον ΠΑΟΚ. Παρακαλούσε να πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, επίσης συγχωρεμένος, είχε κλείσει στον ΠΑΟΚ. Και αυτός ήθελε πάρα πολύ να πάρει κάτι από το μεγαλείο του. Επίσης, ο Μάικλ Τζόρνταν θα βγάλει τώρα μια αυτοβιογραφία και θα πει ότι στεναχωρέθηκα που δεν έπαιξα στο McDonald's Cup κοντά στον ΠΑΟΚ, σε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα, για να ολοκληρωθεί η καριέρα μου με πολύ μεγάλη δόξα. Και να ξέρεις επίσης ότι τώρα να σου πω κάτι, Δημήτρη. Άσε να μην πω, δεν χρειάζεται να γυρίζω στα παλιά. Είναι ωραίες οι αναμνήσεις που έχουμε από τα παλιά. Για εμάς.

την αγάπη μου φίλε Μπάμπη στο υπέροχο αγοράκι σου, ο 9χρονος. Α, ακούστε τον λίγο. Τι έχουμε ηχητικό, για περίμενε λίγο ρε φίλε να το παίξουμε. Κάτσε λίγο, περίμενε. Περίμενε εσύ, κάτσε εσύ εδώ. Πάμε εσύ. Τέτοιες ομορφιές. 9 χρονών. Για ακούστε τον, παίζει και πιάνο.

0: Τέλειος.
1: Πω. Πουλάκι μου γλυκό. Αριανάκι μου γλυκό. 9 χρονών. Το τραγουδούσε κάποτε, μας το έστειλε σε βίντεο. Και τώρα παίζει στο πιάνο. Το Άρι Άρι. Καψούρα μου μεγάλη. Για σένα ήρθα πάλι. Αχ, αγάπη μου γλυκιά. Να το χαίρεσαι ρε μπάμπι. Να είναι γερό το αγοράκι σου.

Είμαι 55 και επιβάλλεται να τα ξαναζήσω όλα αυτά που είχα ζήσει. Το νου σας, ρεμάλια. Ο Βίρον στέλνει απειλητικό μήνυμα. Θανάση μου αγαπημένη από την Αυστρία, διαφωνώ μαζί σου, έχεις πολύ μεγάλο άδικο για το συγκεκριμένο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και καλά είναι να μην ξεχνάει κανείς, την εκπομπή σου πριν κάνα χρόνο, τον Αχιλλέζου Σιαμάνης, και πει ότι θα σταματήσει και πού είμαστε και τι συζητάμε τώρα. Ρε Κωστή, πώς το χαρακτηρίζεις έτσι τον Gray? Τον Λαβόν Μέρσερ θυμίζει. Τώρα να εξηγήσω ποιος είναι ο Λαβόν Μέρσερ. Παιδιά, ο Λαβόν Μέρσερ ήταν μαζί με τον Kevin McGee και τον Barlow. Τον Ken Barlow, το τρίδημο του φόβου και του τρόμου κάτω από τη ρακέτα για τις Maccabi Tel Aviv. Λαβόν Μέρσερ ήταν ακτίνος. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου, φίλε. Ο φίλος Ζαχαρέας λέει ο φιναλής θα παίξει σε περίπτωση επέκταση σε 24 στην Ευρωλίγα. Μάλιστα Ζαχαρέας, ευχαριστώ. Όχι φίλε Ηλία, καμία τέτοια πληροφορία δεν μου ήρθε, γιατί ο γιος μου ήταν χθες στη Χάνθ και έβλεπε τους τελικούς Under 15, κέρδισε και ο Άρης GBA. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν ο γιος μου εκεί και μιλούσα μαζί του, οπότε δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ μου Χρήστο, ποια θα είναι η επόμενη εταιρεία από την ΚΑΠΑ με την οποία ολοκληρώθηκε η συνεργασία του της ΠΑΙΑΡΙΣ. Φίλε, είχα δείτε αυτό που γίνεται στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μάλλον μπορώ να το εξηγήσω. Ένας δεν μπορεί να το εξηγήσει ή ένας δεν θέλει να το εξηγήσει και να το δει. Εκτός και αν ο Γιαννακόπουλος πήρε απόφαση και είπε ότι φέτος είναι καμένη χρονιά με τον Τούρκο. Θα αφήσω τον Αταμάν να φάει όλη τη φόλα ως το τέλος. Αν κάνει την ανατροπή καλώς. Αν δεν την κάνει, γιατί να πάρω εγώ το φταίξιμο. Δεν πιστεύω ότι κάποιος στον Παναθηναϊκό πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει πρωτάθλημα απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού και με αυτό το κλίμα που υπάρχει. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος θες και λέει είχαμε 12 μέρες να παίξουμε και ήμασταν εκτός ρυθμού. Μα ο Πάουκ είχε παραπάνω χρόνο που δεν έπαιξε. Τι είναι αυτά που λες ρε. Την αγάπη μου στο φίλο του Στράτο, λέει αν ήσουν διοίκηση θα τον ανακοίνωνε στην Κυριακή το Σπανούλη. Όχι. Όχι φίλε Στράτο, αν ήμουν διοίκηση το Σπανούλη, αν δεν προλάβαινα να τον ανακοινώσω σήμερα, θα τον ανακοίνωνα την Τρίτη και την Παρασκευή θα τον παρουσίαζα κιόλας. Αυτό θα έκανα. Αλλά δεν είμαι, οπότε οι άνθρωποι θα τα κάνουν όπως πρέπει και όπως νομίζουν. Καλησπέρα Γιάννη, μήπως αυτό που απασχολεί τον Μπάρτλ είναι η πρόταση από τον Άρη? Δεν το ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι παίκτης πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπάρτλ. Και θεωρώ ότι και αυτός ο παίκτης έχει το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία που ταιριάζει στον Άρη. Δηλαδή αυτός τώρα με τον κόσμο το μεσάς από εκεί δίπλα μες στο παλέ θα κάνει Γιούργα στα παγούρια. Και επειδή τον έχω δει και στα εκτός έδρας ότι δεν πολύ καταλαβαίνει και σε εμάς το έδειξε, δηλαδή δεν, και την κερκίδα προκάλεσε κάποια στιγμή και καλάθι έβαλε και σφίχτηκε και έκανε καλά στην Πηλαία που τους ρίξανε και 20, γυρνούσε και τους έκανε και περίεργα. Είναι παίκτης που εμένα αυτό το, αυτή η νοοτροπία και, και ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς μου αρέσει. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Μπάρτλεϊ ήταν πρώτος σκόρερ φέτος του ελληνικού πρωταθλήματος, παιδιά. Αν τον έχει κοιτάξει ο Άρης δεν θα έχει άδικο να τον κοιτάξει. Έχει όμως συμβόλαιο με την ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Για το Σπανούλη φίλε Πέτρο, πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει πάρει την απόφασή του και θεωρώ ότι την Τρίτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Γεια σου Πέρι, πώς με πιάνεις? Καλά, λογικό είναι, δεν θα δώσεις στον Λάκοβιτς ό,τι και στο Σπανούλη. Α, ή ο Λάκοβιτς θα είναι αν δεν έρθει ο Σπανούλης. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι όχι. Αλλά, okay. Σήμερα είναι πολύ θετική είδηση του επαγγελματικού συμβολέου του Χατζηλάμπρου. Είναι καλό η νέα φουρνιά να βλέπει το μέλλον της στον Άρη. Every rhythm, every...
Έχω πράξει ήδη τα δέοντα με τον ονό. Δύο στολές είναι ήδη σπίτι. Άντε ρε Κώστα μου. Άντε μπράβο τα αγόρι μου. Δεν αφήνουμε το παιδί στην τύχη τώρα. Συμφωνώ Δημήτρη στον τρόπο που σκέφτεσαι για το Final Four και τις σειρές. Αλλά γενικά εμένα μου αρέσουν περισσότερες σειρές. Θεωρώ πιο... Το Final Four είναι λίγο πανηγυρτζίδικο. Γίνεται για το πανηγύρι. Εμένα μου αρέσει και με ενδιαφέρει η σειρά. Εκεί να αποδείξει η ομάδα απέναντι στην άλλη ποια είναι η καλύτερη σε μια σειρά αγώνων. Να μην είναι δηλαδή αποτέλεσμα μιας βραδιάς. Φίλε Μάριε, ο Νουά δεν είχε πρόβλημα με τον Gray στο ένας εναντίον ενός. Και θεωρώ ότι έχουν διαφορετικά στοιχεία σαν παίκτες. Και αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, αν έχεις ένα Νουά για παράδειγμα, θα ψάξεις να βρεις έναν παίκτη, όχι Νουά. Θα ψάξεις να βρεις έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κοντά στο καλάθι και στο σπρόξιμο και στις κινήσεις μέσα στο καλάθι, ο Gray είναι οδοστρωτήρας. Πολύ δυνατό παιδί. Ο Νουά είναι άλλο πράγμα. Πολύ πιο τελικάτος, πολύ πιο τεχνίτης, με σουτ ασύγκριτα καλύτερο από τον Gray. Είναι. Ο Νουά είναι αυτό που είναι. Απλά εμείς θέλουμε έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και ο Ροναντίνιο έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούσε να έρθει και το συνέλαβαν. Και η Μαρινέλα ΠΑΟΚ ήταν, λέει. Σωστό, και αυτό που το πας. Μαρινέλα από μωρό παιδάκι. Περαστικά στο γιώκα σου Νικό, ελαφρύ διάστρεμα. Να χαρά. Να βάλει τον πάγο του, να το ξεκουράσει όμορφα και ωραία. Και βέβαια, επειδή είσαι κύριος, κάνεις τους προϋπολογισμούς εσύ για την καινούργια χρονιά. Και εννοείται, επειδή και το εμπορικό τμήμα της ΚΑΕΑΡΙΣ του χρόνου θα είναι πολύ αναβαθμισμένο, θέλω να το πιστεύω τουλάχιστον, πρέπει να είναι και πρέπει να δώσει, κατά την πάρα πολύ ταπεινή μου γνώμη, η ΚΑΕΑΡΙΣ έμφαση στα παιδιά. Από σχολικά προϊόντα, από μεγάλη ποικιλία από μπλουζάκια, από φουτεράκια, τα παιδιά είναι ο πιο εύκολος τρόπος, δηλαδή για ένα νονό, μια νονά, ένα μπαμπά, μια μαμά, ένα δώρο, ένα φίλο. Τα παιδικά τα ρούχα είναι ό,τι πιο πιασιάρικο και πιο εμπορικό. Εκεί λοιπόν να δώσει πολύ μεγάλη βάση, ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη βάση. Ο φίλος ο Αλέξανδρος που έχει και με την μουσική έτσι μεγάλη ευαισθησία, λέει ευλογημένο να είναι το παιδάκι με το πιάνο. Ο Κωνσταντίνος λέει αυτό με τον Τζόρνταν μην το γελάς, λέει, ήταν πρωτοσέλιδο στα παλιά σπορ του Φοβρά, λέει, με τεράστια γράμματα και με μικρά για διακοπές γιατί είναι φίλος του Κλιφ. Άρε φίλε Κωνσταντίνε, είχα κάνει στην μεγάλη σχολή των σπορ του Βορρά πολλά χρόνια, από το 93 μέχρι το 96 και από το 2004 ως το 2009 με 10. Γιάννη καλησπέρα, επιτέλους ήρθε η ώρα να ξαναζήσουμε μια ομάδα. Όχι Σπύρο μου, μην τα λες αυτά. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Όχι λέει, δεν είχε κλείσει, θα γινόταν ανταλλαγή, λέει. Θα πήγαινε ο Γκάλι στον Μπάου και θα ερχόταν σε εμάς ο Μπάνο, ο Φασούλας, ο Βερτζής, ο Μπάλο, το προπονητικό επιτελείο, η τούμπα για προπονητήριο, πάρκινγκ και τουαλέτες. Ρε τι προπαγάνδα τρώτε ακόμη μερικοί. Ο μωρό παιδί. Ο Νίκος ο Γκάλι από μωρό παιδί ήταν στο Νιου Τζέρσι, πήγαινε στο σχολείο του και έλεγε εκεί στους Πορτορικάνους, όπως δέξω, ΠΑΟΚ. Αυτό έλεγε από μωρό. Μετά εντάξει, ήρθε στον Άρη. Ο Μπάρλο μπορεί να ήταν φόβος και τρόμος για κάποιους, για εμάς όμως είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, λέει ο Κώστας. Με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ εννοείς. Ήταν πολύ καλός παίκτης. Και στη Μακάμπη και στον ΠΑΟΚ μετά, πολύ καλός παίκτης. Πολύ σκληρός αντίπαλος. Θα τα δούμε φίλε Γιώργο για το ποια θα είναι η εταιρεία. Όλοι ΠΑΟΚ θέλαν, είναι γνωστό λέει στο κάτω-κάτω. Τι είναι Γκάλης και Γιαννάκης μπροστά σε Πιτ. Και. Καλά, ο Μάνθος ο Κατσούλης έπαιξε και σε εμάς όμως φίλε, έτσι. Και μάλιστα ο Μάνθος σε πάρα πολύ κρίσιμο μάτς του πρωταθλήματος είχε βάλει 8 κρίσιμους πόντους σε ένα ημίχρονο, στο πρώτο, με 4 στα 6 σουτ μάλιστα. Και μας είχε δώσει μεγάλη όθηση για να φτάσουμε στη νίκη και να κλειδώσουμε και ένα ακόμα πρωτάθλημα. Ένα ακόμα double για την ακριβία.
Άλλαξαν άποψη κάποιοι ρεπόρτερ, με ενημερώνει ο Γιάννης, οι οποίοι ήταν εντελώς αντίθετοι και με την έλευση Σπανούλη στον Άρη, αλλά και με το ενδεχόμενο κλπ. Και μάλιστα λέει ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει στον Άρη πλέον. Δεν ξέρω τι άλλαξε και άλλαξαν ερώτα κάποια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Γιατί να μην ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο, Γιάννη, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Γιατί, φίλε Βαγγέλη, ακόμα και να ένας προπονητής το Σαββατοκύριακο γενικώς, είναι, οι άνθρωποι είναι λίγο σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, βγαίνουν λίγο από την καθημερινότητά τους, είναι και τριήμερο το Αγίου Πνεύματος. Θα μου πεις, τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές, πολλοί κόσμος είναι σε πίεση. Ποτέ το Σαββατοκύριακο δεν σκάει η είδηση με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όταν έχει μπει πια το καλοκαίρι. Επικοινωνιακά, νομίζω ότι στο ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας ο Άρης θα προχωρήσει, αν χρειαστεί, σε όποιες ανακοινώσεις χρειαστεί να προχωρήσει. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Χρήστο που μου στέλνει ένα μήνυμα για τον Χρήστο, από τον Χρήστο Βλάχο, τον υπεύθυνο μελών του Άρη Θεσσαλονίκης, ότι φτάσαμε τα 8.000 μέλη, τα γεγραμμένα και ενεργά. Ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση για μας, φίλε. Αν πιστεύω ότι ο Μοκόκα θα κολλάει στη φετινή ομάδα. Αν θα κολλάει, Πολ. Αν θα κολλάει. Ο Μοκόκα ήταν διακαής πόθος του ζήσει πριν από 5 μήνες. Τον είχε στα μπάρι και τον είχε υπογραμμίσει. Αλλά ο Μοκόκα έκανε όργια στο EuroCup. Το πήρε και το έδωσε και στην Μπουργ. Ήταν και ο MVP των τελικών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, η αλήθεια είναι ότι έναν παίξα του Μοκόκα θα μου άρεσε πάρα πολύ να τον έχω στην ομάδα. Να τον χαίρεσε, φίλε, το μικρό, χίλια χρόνια να ζήσει. Ολόκληρα γαϊδούρια, λέει, μας συγκίνησε. Κάποιες φορές με δυσκολίες που περνάμε ξεχνάμε γιατί γίναμε Άρης. Ευχαριστούμε που μας το υπενθύμησες. Αυτό για το φιλαράκι που, του οποίου ο γιος έπαιζε το πιανάκι, το ωραίο. Δεν υπάρχει θέμα Νουά Γκρέι. Ο Νουά είναι άλλο level. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ακούω Γκρέι και Ευρωλίγκα. Δεν θεωρώ ότι είναι τέτοιο επίπεδο. Βαγγελή, δεν είναι όλοι οι παίκτες πενταδάτη παντού. Κάποιες ομάδες χρειάζονται ένα τέτοιον παίκτη. Δηλαδή, πολλές φορές ένα κομμάτι σε ένα παζλ είναι αυτό που χρειάζεσαι, που μπορεί να μην είναι πρωτοκλάσσα του. Ένα 83 είναι ο γιος και 47 νούμερο παπούτσι. Τότε δεν χρειάζεται να πάρεις παπούτσι. Πήγαινε, πάρ' το ένα καρότσι παιδικό. Από αυτά που βάζουν μέσα τα μωράκια. Να είναι γερό το αγόρι. Αλλά για τα παιδικά, πέρα το ότι ψήλο σου και μεγάλο ο μικρό σου, τα παιδικά είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρώνει κάθε εταιρεία εμπορικά, κάθε ομάδα, γιατί εκεί είναι το μυστικό. Ο φίλος ο Ντάι λέει, για μένα άξιζε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ χθες. Μπήκε πολύ χαλαρά, λες και κάνανε βόλτα επέκτη. Δεν είναι ότι μπήκε χαλαρά, φίλε. Δεν μπήκανε χαλαρά. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που είδες χθες. Είναι μια ομάδα με πρόβλημα, με αρρώστια στα αποδυτήριά της, φαίνεται αυτό. Και ο Σπανούλης γι' αυτό αργεί. Πάω και ήθελε ποιος Άρης. Γιάννη, ποια ήταν εκείνη η παιχτάρα, εκείνος ο Σέρβος που η φάτσα του έμοιαζε με τον Τζόκοβιτς που μας κεφτήλησε και στα δύο μάτς φέτος, σε ποια ομάδα από τον όμιλο μας έπαιζε? Έμοιαζε με τον Τζόκοβιτς. Α, εσύ λες για τον Νίκολιτς Τσεντεβιτά. Ναι, ο Νίκολιτς Τσεντεβιτά ήταν στη Γαλατά, υπέγραψε. Ο Περάσοβιτς πήγε Μπασκόνια, λέει ο φίλος. Τι λες, ρε Κωστή. Μπασκόνια έχει προπονητή τον Γκαλμπιάτη. Α, ακούστε λίγο. Στην Μπαρτσελώνα υπάρχει ένας GM πλέον στην Μπαρτσελώνα, ο οποίος ήταν ο πρώην GM της Μπασκόνια. Αυτός έχει πάει φέτος στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπασκόνια είχε φέρει από την Ιταλία τον Γκαλμπιάτη. Και λένε ότι θέλει να τον φέρει και τώρα στην Μπαρτσελώνα για τον μπάνκο της Μπάρτσα. Και παίζει πάντα το όνομα του προπονητή της Μάλαγα, του Ναβάρο, αν δεν κάνω λάθος. Keep driving through the silence, trying
Για το Σπανούλη λέει ο φίλος ο Φορτσάτος, έρχεται σε μια ομάδα θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ που την αναλάβει μια ομάδα επενδυτών που είχε βλέπεις για NBA και λάμψη. Έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα που του χρόνου θα έχει την πιο δυνατή τετράδα από κάθε πρωτάθλημα, που σημαίνει για μένα Ευρωλίγκα σε ένα-δύο χρόνια και τέσσερις, και ακόμα κάποιοι λένε για πισωγύρισμα στην καριέρα του. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι πισωγύρισμα στην καριέρα του Σπανούλη ο Άρης, και υπάρχουν μια στιγμή και κάποιοι άλλοι Αθηναίοι συνάδελφοι οι οποίοι λένε ότι είναι το καλύτερο project και προοπτική για τον Σπανούλη. Απλά θα σας εξηγήσω και πάλι κάποια πράγματα εν καιρό. Τώρα δεν είναι ακόμα ώρα να πούμε για τη στάση μερικών δημοσιογράφων κλπ. 50 νούμερο παπούτσι που θα βρεις. 50 ρε φίλε. Ρε Τζον, βατραχοπέδιλα πάρ του παιδιού. Τι παπούτσι. Υπάρχουν παιδιά ειδικά καταστήματα που πουλάνε μεγάλα μεγέθη παπουτσιών.

την αγάπη μου στο φίλο τον Ευάγγελο. Ναι φίλε, τα θυμάμαι. Είχα πει ότι δεν μου άρεσε καθόλου το Eurohoops που είχε βάλει πρωταπηλιάτικο αστείο για το Σπανούλη στον Άρη. Αλλά είναι ωραίο αυτά να τα θυμάσαι, να τα κρατάς, γιατί έτσι δείχνεις πόσο πολύ εξελίσσεσαι. Ο φίλος ο Νίκος λέει: είδα τα δύο βήτα στον Άρη, όνειρο λες. Ο ένας είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο άλλος είναι ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Καλά τα λέω, Νίκο. Ωραίος ο Δημήτρης, μια πεντάδα από τα παλιά. Και Σφερόπουλος παίζει πολύ δυνατά για μπάρτσα σήμερα που το έγραψαν οι Ισπανοί. Ναι, είναι υποψηφιότητα. Αν και θεωρώ ότι το Σφερόπουλο θα το δούμε στην ΕΦΕΣ, επαναλαμβάνω. Καθίστε λίγο ρε παιδιά, γιατί εδώ έχω οπαδάκια. Για να δω λίγο. Αχ, εδώ είναι μια ντροπαλή αγαπημένη ξανθούλα με τα κυτρινόμαυρα και χορεύει το Άρης και δεν είμαι καλά στο γήπεδο. Να, τέτοια στέλνετε. Αυτά θέλω να παίζω τα ηχητικά. Μπορείτε να στέλνετε τα παιδάκια σας. Αυτά μου αρέσουν. Μια αγάπη παραπάνω χθες από τον Σπύρο του Καβαλιεράτο την έχουμε αποκτήσει. Μια αγάπη στον Σπύρο του. Ο Καβαλιεράτος, παιδιά, θα σας πω κάτι. Από τους Αθηναίους δημοσιογράφους, πολύ μεγάλο respect. Τον έχω σε πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν το γνωρίζω πάρα πολύ καλά προσωπικά, αλλά ο σεβασμός που δείχνει στον Άρη γενικότερα εμένα με κολακεύει. Μάλλον ο άνθρωπος έχει επίγνωση του γιατί είναι δημοσιογράφος σήμερα, γιατί καθοριστικό ρόλο σε όλα για να γίνουν επαγγελματικά είχε παίξει ο Άρης της Αυτοκρατορίας. Χάρη μου, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Να σας ζήσουν πάνω τα η Σταυρούλα και η Κατερίνα, να σας ζήσουν. 18 χρόνια πριν στο Καφτατζόγλιο, την αγάπη μου. Και πρέπει να είναι το μάτς με τη Λάρισα, το Άρης Λάρισα που είχαμε παίξει τιμωρημένη, το 2-0.

0: του Γέλο και οι ακροατές εκπομπής πηγαίνουν στο Μίλτο και παίρνουν άλλες τιμές. Μην είστε κοροϊδά. Μπόλη και αγάπη στην Άλλου Πλάς και στους αδερφούς Δερβίση. Μια αγκαλίτσα και στους δύο Κρίς. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη στην εκπομπή. Τα κορυφαία κουφώματα πέβες, φίλες και φίλοι, σε Ελλάδα και Κύπρο, από την Άλλου Πλάς και τους αδερφούς Δερβίση. Μια μεγάλη αγκαλίτσα και στη Smart Finance, που στις όλους 88 σας περιμένει για να σας δώσει τις καλύτερες λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ξανά μαζί την Τρίτη, Δημήτρης Οσαναλής και Χρήστος Γκάλης, Yellow News μέχρι τις 4. Μαζί ξανά την Τρίτη. Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times, από τη Χριστίνα Στεφανίδου. Θα τα ξαναπούμε, παιδιά, πρώτο Θεό, στην Τρίτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να ξέρετε ότι θέλω να περάσετε όμορφα, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και σας εύχομαι καλό μεσημέρι και καλό τριημεράκι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Υπογενετικότητα, μοναξιά, τρίτη ηλικία, τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αρχή έγινε με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο ίδιο μάθημα. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη, μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμό στην πολιτική σκηνή. Μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη ντρόουν χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή αποκλείστηκε. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μια 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της. Στο σημείο όμως που έγινε η μετεπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα επέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή.

0: αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Με το στόμα
5: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος, εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Lease Access.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
0: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλιστεί.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει σχολιάζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Να πω τα καθιερωμένα, μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να μας ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο, να μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Χορηγοί της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, φιλοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες. Με το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το οποίο βραβεύτηκε ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και με τους χορηγούς της εκπομπής μας. Να πω ότι έχουμε σήμερα δίνουμε 20 προσκλήσεις, 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino, για την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Λεάννα Παπαϊωάννου την Κυριακή, για την παράσταση της Κυριακής 31 Μαΐου, Αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Οπότε Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 η παράσταση, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου. 20 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο, Βεργίνα, καζίνο, ό,τι θέλετε. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99, και μπαίνετε στην κλήρωση. 20 λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Όσοι τις κερδίσουν μέχρι τις 8.30 θα πρέπει να είναι στο καζίνο και στο box office. Λένε ότι κέρδισαν πρόσκληση από το Yellow Radio και κανονικά βρίσκονται μέσα. Θυμίζω ότι η πρόσκληση είναι για την είσοδο. Έτσι, όχι για το ποτό. Το διευκρινίζω απλά για αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν και θα πάνε. 20 λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε μία και να βρεθείτε την Κυριακή να παρακολουθήσετε την πολύ ωραία παράσταση. Όσοι την παρακολούθησαν μου έχουν πει τα καλύτερα για την συγκεκριμένη. Τώρα πηγαίνουμε να ξεκινήσουμε έτσι με τα θέματά μας. Θα πούμε, παιδιά, και ποδοσφαιρικά, θα πούμε και μπασκετικά. Πρώτη ώρα θα πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά. Παρά 20 θα έχουμε Φώτη Πλιάκο να μας δώσει το δικό του σχόλιο και εκείνος. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι θέλει να μας δώσει το σχόλιο του και ο Φώτης. Δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ. Θα έχουμε τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό άρθρο όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης του EuroCup την επόμενη σεζόν στο site Eurohoops. Eurohoops λέω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες έτσι να έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Θα έχω λοιπόν τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος θα μας αναλύσει αυτά τα οποία έγραψε για το τι περιμένουμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση για

0: την επόμενη σεζόν, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα διεξαχθεί. Και φυσικά το υπόλοιπο μπασκετικό ρεπορτάζ από Χριστογκάλη, για Βασίλη Σπανούλη, για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην μπασκετική επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία, μπαίνουμε σε ένα δρόμο που θα μας φέρει σε ένα αποτέλεσμα. Είτε θα έχουμε την απάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να την έχουμε και σήμερα, μπορεί να την έχουμε και αύριο, μπορεί να την έχουμε μέχρι τη Δευτέρα, μπορεί να την έχουμε από Τρίτη. Πάντως δεν θα αργήσει, πιστεύω, να δοθεί η απάντηση για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την πρόταση που έχει κάνει ο Άρης στον Βασίλη Σπανούλη. Το αφήνω και θα συνεχίσουμε και θα τα πούμε όπως πρέπει σε κάθε περίπτωση. Τώρα ξεκινάω λίγο με το ποδόσφαιρο. Δύο πράγματα. Υπήρξε σήμερα μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση την οποία έκανε ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Άρη, ο οποίος ουσιαστικά αποχαιρετά την ομάδα, ουσιαστικά δείχνει ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Θα δούμε τώρα, είτε θα είναι στον Ηρακλή, θα είναι κάπου αλλού, δεν το ξέρω, που θα πάει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Πάντως, σύμφωνα με αυτήν. Όχι, δεν θα τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο Δημήτρη μου, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Ο συγκεκριμένος είναι ένας ρεπόρτερ ο οποίος έγραψε ένα θέμα. Δεν έχει σχέση με το πρωταπριλιάτικο αστείο. Όταν έρθει εδώ θα το ρωτήσω και εκείνο, μην ξεχνάς, εγώ ήμουν ο πρώτος που το ανέδειξα. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί όπως ασχολήθηκα εγώ με το συγκεκριμένο πρωταπριλιάτικο μέσα εισαγωγικά που αναφερόταν στο Σπανούλη. Να δούμε αν θα δικαιωθεί η τελευταία φράση που γράφανε, ότι την προηγούμενη φορά που γράψανε πρωταπριλιάτικο έγινε και στην πράξη. Δεν θυμάμαι τι ήταν για το Χεζόνια, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάτι τέτοιο ήταν. Ας γίνει και έχουμε να πούμε. Αρκετά. Ο συγκεκριμένος είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έγραψε ένα θέμα. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Για αυτό θα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, έλεγα για τον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση και ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον Άρη μετά από ένα χρόνο παρουσία στους κυτρινόμαυρους. Πολύ αρνητική εξέλιξη για μένα, γιατί ένας θεματοφύλακας ο οποίος ήρθε με αμφισβήτηση, ένας θεματοφύλακας ο οποίος ήρθε στην ομάδα και στο ξεκίνημα αρνητικό ήταν το κλίμα για τον ίδιο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι θετικό. Ξεκίνησε, έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας για κάποιο λόγο, χωρίς να είναι κακός ο συγκεκριμένος παίκτης, ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας. Χωρίς να έχει κάνει κάτι τόσο τραγικό. Πήρε ένα πολύ μεγάλο βάρος ότι έφταιγε ο Αθανασιάδης, αποκλειστήκαμε από την Αράζ. Δεν νομίζω ότι ίσχυε αυτό σε κάθε περίπτωση. Άσχετα αν μπορεί να κάνει κάποιο λάθος ή οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι είχε την ευθύνη, την απόλυτη για αυτό το οποίο έγινε για τον αποκλεισμό από την Αράζ ο Αθανασιάδης. Πήρε ένα μεγάλο βάρος, ξαναλέω. Υπήρχε μια αρνητικότητα όταν ήρθε στην ομάδα. Τον αντιμετώπισαν όλοι αρνητικά, με το σπαθί του, με την αξία του. Όταν πήρε ξανά την ευκαιρία του μετά το πρόβλημα που είχε ο Διούδης, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν ο βασικός θεματοφύλακας της ομάδας, όταν πήρε την ευκαιρία μπήκε και δεν ξαναβγήκε ο Αθανασιάδης. Και μέσα από τα παιχνίδια του Κυπέλλου, στα οποία έπαιξε, έδειξε πράγματα, αλλά και όταν μπήκε ξανά σαν βασικός πλέον θεματοφύλακας της ομάδας και στο πρωτάθλημα, έδειξε ότι αυτό άξιζε να είναι κάτω από τα δοκάρια. Και από τα μαλλιά την άρπαξε την ευκαιρία και βοήθησε την ομάδα, επειδή ήταν μια κακή χρονιά για τον Άρη. Μια χρονιά που άρεσε σκόραρε εύκολα, μια χρονιά που άρεσε δεν έπαιρνε εύκολα αποτελέσματα, μια χρονιά που άρεσε έκανε ελάχιστες νίκες. Ξέρεις, αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ. Γιατί αν στις καλές εμφανίσεις του Αθανασιάδη, πέραν από το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, που η καλή του εμφάνιση ολοκληρώθηκε με την νίκη της ομάδας, σε άλλα παιχνίδια που έπαιξε καλά, ο Άρης δεν κατάφερε να κερδίσει και ίσως αυτό λίγο άμβλυνε τις εντυπώσεις, αλλά οι εντυπώσεις είναι πραγματικές. Ο παίκτης ήταν καλός, ο τερματοφύλακας συγκεκριμένος ήταν καλός, έπρεπε να μείνει στην ομάδα, είχες μια σταθερά κάπου τα δοκάρια με τον Αθανασιάδη. Δεν φαίνεται ότι δεν μένει μετά και τη σημερινή του ανάρτηση. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά την επιλογή της ομάδας για τον τερματοφύλακα, ο οποίος θα καλύψει τη θέση κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαστε σε μια φάση αναμονής σε πολλά πράγματα. Έχουμε από την άλλη, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πάνω κάτω ξέρουμε πού η ομάδα χρειάζεται την ενίσχυση, τι χρειάζεται σαν παίκτες. Τώρα με την αποχώρηση του Αθανασιάδη πρέπει να πάρει μια απόφαση. Για μένα πρέπει να πάρει ένα τερματοφύλακα και να δει τι θα κάνει με τους δύο που έχουν συμβόλαιο από την ομάδα, με την ομάδα δηλαδή, τον Διούδη και τον Μάικιτς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η ομάδα θα πάει και από την επόμενη σεζόν με τρεις τερματοφύλακες. Αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα σφάλματα της φετινής σεζόν. Όχι για κάτι άλλο, αλλά και γιατί είχαν μεγάλα συμβόλαια σχετικά και οι τρεις. Έδινε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τρεις τερματοφύλακες, για μια θέση που παίζει ένας και οι άλλοι δύο περιμένουν. Οι δύο, σαν ο ένας είναι καλός, πάει καλά, περιμένουμε και δεν υπάρχει κάτι. Οι άλλοι μπορούν να μην παίξουν ποτέ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Οπότε το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα. Η ομάδα θέλει ενίσχυση σε αρκετές θέσεις. Έχει ξεκινήσει έναν αλφα σχεδιασμό. Ξέρουμε για την περίπτωση του Φούντα, χωρίς να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη όσον αφορά την συμφωνία μαζί του. Ο παίκτης θέλει και ο Άρης θέλει, αλλά πρέπει να δούμε και στο οικονομικό κομμάτι πώς θα βρεθεί η άκρη για να βρεθεί το αποτέλεσμα, έτσι, αυτό που θέλουμε. Να πω κάτι λίγο για τους πιτσιρικάδες του Άρη, γιατί υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα για το τι θα γίνει, για το αν κάποιοι εξ αυτών θα υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια πέραν από αυτούς που ήδη έχουν, παίκτες που είδαμε και στον τελικό της K19 στο κύπελο. Εκεί τους είδε και ο περισσότερος κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια, ό,τι και να λέμε. Σας είχα πει κάτι, μια ιδιαιτερότητα, ότι φέτος τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας K19 τα είχε δει και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγες. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να του χρεώσουμε, να πούμε οτιδήποτε για τον Ρέγγες, τα έβλεπε και για προσωπικούς λόγους, καθώς ο γιος του ήταν ο τερματοφύλακας της K19 από τα μέσα περίπου τη σεζόν και μετά, αλλά και σαν τεχνικός διευθυντής της ομάδας, βλέποντάς τα, έπαιρνε την εικόνα, έτσι, έπαιρνε την εικόνα από τους παίκτες, από το τι αυτοί μπορούσαν να προσφέρουν και αν μπορούν να ανέβουν στην πρώτη ομάδα. Ξέρω λοιπόν ότι πέραν από αυτούς που έχουν επαγγελματικά συμβόλαια, τουλάχιστον άλλους 2 με 3 σκέφτεται η ομάδα να τους κάνει επαγγελματικά συμβόλαια με προτροπή του Ρέγγες, έτσι, με προτροπή του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, να τους κάνει επαγγελματικά συμβόλαια και να είναι και να προπονούνται και να προπονηθούν με την πρώτη ομάδα και το καλοκαίρι στην προετοιμασία και να πάρει και τις αποφάσεις του ο Γρηγορίου όσον αφορά τις επιλογές που έχει. Δεν θέλω τώρα να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, γιατί ξέρετε αυτό είναι και λίγο σαν... αλλά τα είδαμε τα παιδιά, ξεχωρίσαμε κάποια πράγματα, τα έλεγα και στην μετάδοση του παιχνιδιού τότε από το Αγρίνιο του τελικού του κυπέλου K19. Κάποιοι παίκτες δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να είναι αυτοί δεύτερες λύσεις σε κάποιες θέσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις 2 παίκτες στο αριστερό άκρο της άμυνας, 2 παίκτες στο δεξί άκρο της άμυνας ή 3 σε κάποιες θέσεις παίκτες που παίζει ένας. Μπορείς ένας από αυτούς να είναι ένας πιτσιρικάς, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να κάνει, να προσφέρει, να δώσει πράγματα στην ομάδα. Πρέπει να το δούμε και έτσι. Απλά τώρα εδώ με τον Ρέγγες έτυχε, λόγω και της παρουσίας του γιού του, να έχει δει όλα τα παιχνίδια της K19 και να έχει μια πολύ καλή εικόνα από τη δική του πλευρά, να έχει μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανέβουν με την πρώτη ομάδα, να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο και γενικότερα να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του Άρη. Αυτό όσον αφορά τους πιτσιρικάδες, γιατί άκουσα προχθές και τον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο που τον φιλοξένησε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο συνεπίθετός του, και μίλησε και είπε για την παρουσία της K19, για το τι έκαναν αυτά τα παιδιά, το πόσο προσπάθησαν, το πόσο πάλεψαν. Να ξέρετε ότι είμαι της άποψης ότι μπορείς να πάρεις πράγματα από τους νεαρούς, όχι όμως να μπεις στη διαδικασία να τους ρίξεις όλους στη φωτιά όπως κάναμε στο παρελθόν. Δηλαδή ξαφνικά να βάλεις 5 και 6 και 7 σε μια ενδεκάδα και να περιμένεις από αυτούς να σου βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Θέλει διαχείριση, θέλει σωστό προγραμματισμό, να μπαίνουν σταδιακά, να παίρνουν ευκαιρίες δίπλα στους έμπειρους, δίπλα στους μεγαλύτερους και σταδιακά μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και να γίνουν σημαντικοί και να σου φέρουν και έσοδα και να προσφέρουν και στον Άρη, έτσι, να παίξουν και στον Άρη, που είναι και αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Θυμάμαι πόσες φορές δεν έχουμε σχολιάσει την περίπτωση του Αλμύρα, ενός παίκτη που ήταν στις ακαδημίες του Άρη, έπαιξε στην K19 του Άρη, είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία, για μέσο σκόραρε πολύ. Ο Άρης τον άφησε, έφυγε, δεν του έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο. Πήγε στον Μακεδονικό, έπαιξε εκεί, από εκεί τον αγόρασε ο Αστέρας Τρίπολης. Και φέτος πήρε τις ευκαιρίες του στον Αστέρα, παίζοντας και βασικός σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο τελείωμα της σεζόν ο Χρήστος ο Αλμύρας. Παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν αν, ξαναλέω, ασχοληθεί κάποιος σοβαρά μαζί τους. Πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Από το να πάει να πάρεις, επαναλαμβάνω, ένα δεύτερο αριστερό μπακ που θα του δώσει ένα συμβόλαιο 300 χιλιάρικα για να έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ομάδα, καλύτερα να ανεβάσεις, αν πιστεύεις ότι ένας πιτσιρικάς μπορεί να κάνει την δουλειά, να ανεβάσεις ένα πιτσιρικά ή τέταρτο σέντερ μπακ να έχεις ένα πιτσιρικά, ο οποίος θα μπορεί να πάρει και τις ευκαιρίες του και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές. Ξέρεις, δίνεις και το κίνητρο και στους υπόλοιπους, σε αυτούς που είναι στην ομάδα, σε αυτούς που είναι να έρθουν, ότι υπάρχει ενασχόληση και με αυτό το κομμάτι. Αν δεν ασχοληθεί και τώρα με τον Ρέγες, επαναλαμβάνω, να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, να έχει δει όλα τα παιχνίδια και να έχει άποψη και να λέει τα. Και να πιστεύει σε κάποια παιδιά. Δεν ξέρω πότε ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω και με βάση όλα τα υπόλοιπα τα οποία το συνοδεύουν. Έτσι, το σκεπτικό της φετινής σεζόν, πώς σκέφτεται να πάει για την επόμενη όσον αφορά τις επιλογές, όσον αφορά τους παίκτες. Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την ολοκλήρωση συνεργασίας με την ΚΑΠΑ. Σας είχαμε ενημερώσει και το προηγούμενο διάστημα ότι ο Άρης θα αλλάξει εταιρεία ένδυσης. Θεωρώ ότι η συνεργασία με την ΚΑΠΑ ήταν από τις πιο θετικές που είχε ο Άρης τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ένδυσης. Δηλαδή, καλά προϊόντα στην μπουτίκ, καλά προϊόντα και καλή συνεργασία και για αυτά που χρειάζεται η ομάδα, η πρώτη και γενικότερα οι ομάδες. Δεν είχε παράπονο. Ο κόσμος ο οποίος προμηθεύθηκε προϊόντα της ΚΑΠΑ δεν είχε παράπονο. Είναι, νομίζω, σημαντικό ότι υπήρχε μια συνεργασία με μια εταιρεία που τελείωσε και δεν είχες πρόβλημα. Έτσι θεωρώ εγώ. Τουλάχιστον όπως λειτουργήσε σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι, νομίζω, σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Είναι, φίλε, τώρα δεν μπορείς να μιλάς σαν άνθρωπος. Είναι, Δημήτρη, δεν μπορείς να μιλάς σαν άνθρωπος. Τι άνθρωποι, Θεέ μου. Τι άνθρωποι. Έλεγα λοιπόν για την ΚΑΠΑ, ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Η νέα συνεργασία θα είναι από ό,τι φαίνεται με την Intersport, η οποία θα πάρει και την μπουτίκ και θα τη δουλέψει εκείνη. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Μακάρι να είναι η ίδια συνεργασία και με την επόμενη εταιρεία με την οποία θα έχουμε, όπως ήταν με την ΚΑΠΑ. Θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες, βλέποντας και τα προηγούμενα χρόνια, η συνεργασία με την ΚΑΠΑ, και το έλεγε και ο κόσμος, ο οποίος προνηδευόταν φανέλες, ο οποίος είχε ενασχόληση με αυτό το κομμάτι. Ήταν από τις καλύτερες, από τις καλύτερες συνεργασίες που είχε, η καλύτερη εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τι εννοείς ότι έβγαζε προϊόντα σε άλλα χρώματα πέρα από τα κίτρινα μαύρα, εσύ? Δεν το κατάλαβα. Έβγαζε προϊόντα σε άλλα χρώματα εκτός των κίτρινων μαύρων. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, ρε παιδιά. Τι εννοείτε, ρε παιδιά? Μια χαρά φανέλες ήταν. Όσοι έπαιρναν τα καλύτερα μου έλεγαν. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε. Ναι, Nike λογικά θα έχουμε, παιδιά, όμως το έχω εξηγήσει ξανά. Nike δεν θα είναι συνεργασία με την ίδια την Nike. Με την ΚΑΠΑ ήταν με την ίδια την ΚΑΠΑ. Είχες συνεννόηση, μπορούσες να βγάλεις άκρη, μπορούσες να συνεννοηθείς με την ΚΑΠΑ. Με την Nike είναι άλλη συνεργασία. Είναι ένας μεσάζοντας, η Intersport δηλαδή. Μέσω του μεσάζοντα θα έχουμε συνεργασία με την Nike και δεν θα ασχολείται μαζί μας πραγματικά. Εγώ αυτό λέω. Δεν θα ασχολείται πραγματικά μαζί μας. Η μπουτίκ του ΑΣ, τώρα για τον φίλο που με ρωτάει, από ό,τι ξέρω έκλεισε η μπουτίκ του ΑΣ. Έκλεισε η μπουτίκ του ΑΣ. Αυτό προχθές που πέτυχα κάποιον, αυτό μου είπε. Α, ότι είχε μπλε βυσσινή και τα λοιπά και όχι κυτρινόμαυρα. Οκ, εγώ πάντως είχα δει και κυτρινόμαυρα, δεν ξέρω τώρα αν είχε μόνο τέτοια. Είχε παιδιά και διαφορετικά και ίδια, δεν ξέρω. Εγώ και κίτρινα πάντως πάρα πολλά είχα δει τώρα. Το τι μπορεί να έχει κάποια μπλε, οτιδήποτε άλλο. Οκ. Okay. Η μπουτίκ, λοιπόν, αυτό που έλεγα, του ερασιτέχνη, έκλεισε. Μου το είπαν προχθές. Απλά, δεν ξέρω. Εμένα μου είχε. Εγώ δηλαδή είχα καλή άποψη για τη συνεργασία με την ΚΑΠΑ, χωρίς να έχω κάποια σχέση με την ΚΑΠΑ, ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους. Εγώ έβλεπα και τα προϊόντα που είχε και τα μαγαζιά από τα οποία μπορούσε να τα προμηθευτείς. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συνεργασία στο εμπορικό κομμάτι. Να σας πω ότι με τον συγκεκριμένο συνεργάτη με την Intersport, τη Intersport, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Αυτό. Απλά δεν είναι συνεργασία. Η Nike δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχω και έναν ο οποίος μου λέει δεν είναι Nike, είναι Nike. Ρε Γιώργο, δηλαδή πραγματικά. Η Nike, άντε να πω η Nike. Λοιπόν, η Nike δεν υπάρχει στην Ελλάδα σαν Nike. Είναι μια συνεργασία με έναν μεσάζοντα, ο οποίος προϊόντα της Nike τα φέρνει σε σένα. Να, εδώ μου λέει ένας φίλος μόνο που έβλεπες, λέει παντού τα, τη φανέλα του άρεσε τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει και το ναι, παιδιά, εντάξει. Και η Intersport δεν έχει καταστήματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει. Απλά δεν υπάρχει απευθείας συνεργασία. Αυτό εννοώ. Δεν υπάρχει απευθείας σχέση. Με την ΚΑΠΑ έπαιρνες, έλεγες θέλω αυτό, ακόμα και για τα σχέδια διάλεγες, έκανες, δεν έχεις, έχεις μια συγκεκριμένα, σου λέει αυτά έχουμε, αυτά θα πάρεις. Την ίδια συνεργασία που είχαμε εμείς είχαν και άλλες ομάδες στην Ελλάδα και αλλάξανε, πήγανε σε άλλες εταιρείες με τις οποίες μπορείς να έχεις προσωπική επαφή. Δεν είναι μόνο το σήμα. Nike είναι ένα πολύ δυνατό σήμα. Δεν είναι μόνο το σήμα. Είναι και η συνεργασία που μπορείς να έχεις για να λειτουργήσεις. Για τον ΑΣ, εντάξει παιδιά, η μπουτίκ είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση, δεν λειτουργήσε καλά, δεν είχε έσοδα, δεν είχε κίνηση, δεν λειτουργούσε σωστά. Είχε μάτς και ήταν κλειστή η μπουτίκ του ΑΣ. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν από την αρχή, πώς το λειτουργήσαν. Είχε παιχνίδια, ξαναλέω, η ομάδα έπαιζε παιχνίδια και ήταν κλειστή η μπουτίκ του ΑΣ. Αυτή που είναι από την κάτω πλευρά, στην Αλχμίνης. Δεν. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, ξέρετε ότι θέλουν πολύ καλή λειτουργία. Λοιπόν, τώρα που πάω για ΑΣ, πριν πάω στο Φώτη, για να ακούσουμε και τη δική του άποψη, να πω ότι σήμερα ανακοίνωσε ο ΑΣ και ότι σπάσαμε και το φράγμα των 8.000 μελών. Πολύ σημαντική εξέλιξη, η συγκεκριμένη. 8.000 λοιπόν ενεργά μέλη για τον ΑΣ Άρη και συνεχίζουμε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΑΣ. Τη διαβάζω την ανακοίνωση πριν πάω στο Φώτη. Ο ΑΣ Άρης ανακοινώνει ότι έφτασε στα 8.000 ενεργά μέλη όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια τον Νοέμβριο του 2019 με επικεφαλή αυτής των υπεύθυνων μελών του ΑΣ Χρήστο Βλάχο. Ο ΑΣ Άρης απαριθμούσε διψήφιο αριθμό ενεργών μελών. Με την πάροδο του χρόνου, οι φίλοι του Άρη που έγιναν ένα με το σύλλογο αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Ο αριθμός 1000 ήταν το πρώτο milestone και ακολούθησαν τα υπόλοιπα 3.000, 5.000 μέχρι που πλέον φτάσαμε στον αριθμό 8.000 που κατατάσσει τον Άρη μέσα στην πρώτη διάδα ενεργών μελών στην Ελλάδα. Χάρη στην άοκνη και αδιάκοπη προσπάθεια του Χρήστου Βλάχου, ο κόσμος του Άρη στέκεται δίπλα και γίνεται ένα με τη μάνα του συλλόγου, όλο και πιο μαζικά, και θέλουμε να το απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο εγχείρημα αυτό δεν υπάρχει ταβάνι και έρχονται ακόμα περισσότερα milestones. Ενημερώνουμε ότι ο ΑΣ Άρης προχωρά άμεσα στην ολοκλήρωση διαδικασίας για τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή μελών σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της γης. Η νέα εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα, όλοι οι μέλη στον ΑΣ Άρης. Ηλεκτρονική λοιπόν διαδικασία πληρωμής και εγγραφής, για να μπορεί ο καθένας από όπου βρίσκεται και να εγγράφεται και να πληρώνει τη συνδρομή του την επόμενη εβδομάδα. Πιθανόν την Τρίτη, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα την Τρίτη, Τετάρτη, πάντως μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επισήμως θα ανακοινωθεί και θα μπορείτε όλοι, όπου και να βρίσκεστε, αν δεν μπορεί να σας φτάσει ο Χρήστος, θα μπορείτε να εγγράφεστε στον ΑΣ ή να πληρώνετε τη συνδρομή σας. Πολύ σημαντικό, το περιμέναμε εδώ και αρκετό διάστημα από τη στιγμή της ανάληψης της διοίκησης του ΑΣ από τους καινούργιους ανθρώπους που την ανέλαβαν. Θα υπάρχει πλέον και αυτός ο τρόπος. Ας περιμένουμε την ανακοίνωση και επίσημα. Εσύ, Ευσταύρα, και είσαι πολύ, πολύ πονηρός. Πολύ πονηρός. Αλλά κάτι ξέρεις. Πώς λέει, κάτι ξέρεις εσύ, Ευσταύρα, και εδώ που στέλνεις το μήνυμα. Λοιπόν, θα πάμε στο Φώτη. Ναι, αλλά πρέπει να πάρω τον Φώτη. Όχι τον Ηρακλή. Μοιάζουν τα ονόματα. Λοιπόν, θα έχουμε τόσο λίγο το Φώτη για να ακούσουμε και τη δική του άποψη για τα θέματα που υπάρχουν στην ομάδα μας, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, ό,τι θέλει να σχολιάσει ο Φώτης. Πάμε δεύτερη ώρα, θα έχουμε πιο πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ και με τον Χρήστο. αλλά και με τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα όσον αφορά το Eurocup και τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης στην νέα σεζόν, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης. Πάμε στο Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει. Καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
1: Αυτή ήταν και η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ενδεχομένως μπορεί και παραπάνω, τα 8.000 μέλη στον ΑΣ. Δείχνει τη δυναμική του συλλόγου. Δείχνει ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος, ξέρεις, έχει κόσμο, ρε παιδί μου, που θέλει να έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα, όπως αυτός μεταφράζεται από τις εγγραφές στον ΑΣ, και νομίζω ότι το καθιστά αυτό ακόμα και πιο σημαντικό, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι και, πώς το πω, είναι συνειδητές εγγραφές. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι εγγραφές, γράψεις τον ΑΣ και θα πάρεις ένα διαρκείας στο μπάσκετ που θα γίνει, ας πούμε, χαμός την επόμενη χρονιά. Είναι συνειδητοποιημένα φίλοι, οπαδοί και τα λοιπά που θέλουν να έχουν ενεργό ρόλο. Αυτό δείχνει δυναμική, δείχνει εμπορικότητα, ναι, γιατί κάποιοι πάνε να μας περάσουν ότι ο Άρης, ξέρω εγώ, εντάξει, οκ, μέχρι ένα σημείο και τα λοιπά. Ας δούμε πόσες ομάδες έχουν, όχι 8.000, έχουν τετραψήφιο αριθμό μελών στον ΑΣ. Οπότε τώρα το επόμενο στόχος πρέπει να είναι τα 10.000, έτσι. Να δούμε αν μπορεί να, πότε μάλλον, έτσι για να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, πότε θα φτάσει και σε αυτόν τον αριθμό, στα 10.000. Για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα, νομίζω, τα οποία μπορούμε να πούμε. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το αντίο του Αθανασιάδη, για να πω την αλήθεια. Δείχνει ότι εκτίμησε το κλαμπ, εκτίμησε τον κόσμο. Τον κρίναμε γρήγορα, άμεσα, όπως συνηθίζεται να κάνουμε, και δεν βγάζω και τον εαυτό μου, έτσι. Δηλαδή, το θεωρήσαμε πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Άραζ, οπότε, ξέρεις, προσπαθούσαμε να βρούμε ποιος φταίει και τα λοιπά. Φορτώθηκε κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό να το φορτωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Αθανασιάδης. Στη συνέχεια και με το παραπάνω, έτσι, απεκατέστησε αυτή την αδικία προς το πρόσωπό του με τις εμφανίσεις. Ήταν ο καλύτερος, νομίζω, δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει εμβολία πάνω σε αυτό, τη σεζόν που μας πέρασε. Αλλά ακόμα και τις αποκρούσεις που έκανε, γιατί έκανε και μερικές φοβερές αποκρούσεις στην διάρκεια της σεζόν. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, έτσι, δηλαδή, που κέρδισε εύκολα ο Άρης, πάλι, δηλαδή, και ακόμα και σε αυτά τα μάτς, ήταν καθοριστικός ο Αθανασιάδης. Οπότε το σημερινό του, έτσι, αντίο, γιατί έχουν φύγει και άλλοι Έλληνες παίκτες, με ουδέτερο, να μην πω έτσι κάτι κακό, με ουδέτερο τρόπο, ο Αθανασιάδης δείχνει ότι, αν και έπαιξε λίγους μήνες επί της ουσίας, λιγότερο από ένα χρόνο ήταν στο ρόστερ της ομάδας, το εκτίμησε και μακάρι να βρει και, πώς το λένε, να τα πάει ακόμα, να έχει καλή συνέχεια στην καριέρα. Προφανώς θα πάει στον Ηρακλή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να έχει υγεία και να έχει, τέλος πάντων, ατομικά, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ό,τι επιθυμεί στην καριέρα του. Τώρα, ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω, ακόμα και εγώ, δηλαδή, έτσι όπως εισάγω στο ξεκίνημα της εκπομπής και από το πρωί και στις υπόλοιπες εκπομπές, εμένα στο μυαλό μου βουίζει το «Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα». Προφανώς απομένουν λίγες ημέρες ακόμα για να λυθεί αυτό το θέμα με τον προπονητή. Έχει ανέβει αρκετά, θα λέγαμε, ο πύχης των απαιτήσεων. Αυτό που λέγατε και χθες με τον Γκάλι, και φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει την επιχειρηματολογία σας και σήμερα, ότι είτε έρθει ο Σπανούλης είτε έρθει ένας άλλος προπονητής, ότι ο δρόμος που έχει χαραχθεί είναι δεδομένος, έτσι. Είναι, δηλαδή, ένας δρόμος χωρίς επιστροφή, και έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση από τον ΣΥΑΟ, με την εμπλοκή του Ντοκούμπο, με την παρουσία του Νίκου του Ζήση, των υπολείπων ανθρώπων που δουλεύουν στην ΚΑΕ. Έχει πάρει έναν ωραίο δρόμο αυτό το πράγμα. Το ιδανικό για μένα, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, θα είναι να ανακοινωθεί μες επόμενες μέρες ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά και να μην ανακοινωθεί ο Σπανούλης και να ανακοινωθεί ένας άλλος ξένος προπονητής. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπαίνεις σε έναν δρόμο ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα πολύ πολύ έτσι επιθυμητό επίπεδο μελλοντικά. Τώρα ο Σπανούλης προφανώς και έχει όλο το πακέτο για να εξετάρει τον κόσμο. Είναι πρώτο θέμα ο Άρης, έτσι όπως βλέπουμε, μετά από καιρό και στα αθηναϊκά μέσα. Αυτός ο συνδυασμός Άρης και Σπανούλης εξετάρει όλο τον κόσμο, φίλους, είτε μας συμπαθούν, αντιπάλους κτλ. Οπότε όλο αυτό δείχνει, έτσι, για να το δέσω και με τα 8.000 μέλη του ΑΣΥΓΜΑ, την αδιαπραγμάτευτη εμπορικότητα, το πόσος κόσμος δηλαδή ενδιαφέρεται είτε άμεσα είτε απλώς θέλοντας να το παρακολουθήσει για το τι γίνεται στον Άρη. Αυτή η προσμονή πάντως με τον Σπανούλη, και μια και εμείς πλέον είμαστε κοντά στα 50+, 50 μείον κτλ. Εμένα προσωπικά, σε πολύ μικρότερη ηλικία τότε, εγώ περίπου στα 10, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, 9 ίσως, μου θυμίζει με διαφορετικές συνθήκες, έτσι, την αναμονή για τη μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη τότε. Ξέρεις, όσο περνούν τα χρόνια, κάποιοι επίτηδοι, να τους πω έτσι, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαρύ χαρακτηρισμό, νομίζουν ότι είτε εμείς που τα ζήσαμε αυτά είμαστε λάχανα τίποτα και έχουμε πάθει καμιά αμνησία, είτε ότι μπορεί να παραποιούν την αλήθεια. Ξέρεις, με το πέρασμα των ετών ακούς διάφορες ψαχλαμάρες, μπούρδες, αηδίες που αφορά εκείνη την ομάδα. Μια από αυτές τις αηδίες που ακούς είναι ότι ο Άρης είχε τότε την υποστήριξη του Πασόκ, να ερχόντουσαν οι βουλευτές και το Πασόκ πήγε τον Γιαννάκη στον Άρη. Για να έρθει ο Γιαννάκη στον Άρη λοιπόν, και μια και μου θυμίζει, παραλαμβάνω, σε επίπεδο αγωνίας το τι γίνεται τώρα με τον Σπανούλη, είχαν περάσει πολλές μέρες. Την έχεις ακούσει και εσύ από τους εμπλεκόμενους κοινούς μας γνωστούς και φίλους την ιστορία, ότι ο μεγάλος Ξανθός διέδιδε και είχε βάλει συγκεκριμένους ανθρώπους να λειτουργούν ένα project, ότι το μεγάλο στόχος του Άρη ήταν ο Σταυρόπουλος, έτσι, που έπαιζε τότε στη Λάρισα, αλλά από πίσω δούλευαν με πολύ μεθοδικότητα όλη την υπόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος κυριολεκτικά ακόμα και την τελευταία μέρα και πάει στα γραφεία για να υπογράψει. Είχαν γίνει προσπάθειες και από πολιτικές δυνάμεις, γιατί η Αθήνα είναι μεγαλύτερη πηγή ψήφων για τους πολιτικούς, από αθλητικούς παράγοντες κτλ., να μην υπογράψει τελικά, έτσι. Δηλαδή ακόμα και την τελευταία στιγμή, μέχρι να ανέβει τα σκαλοπάτια, υπήρχε αυτή η αγωνία. Το βάζω σε επίπεδο πώς το περιμένουμε, και ενδεχομένως θέλοντας να παραλύσω, δηλαδή η κίνηση, ξέρεις, που έκανε τον Άρη Αυτοκράτορα ήταν η μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τώρα ο Άρης έχει μπει σε έναν πολύ διαφορετικό δρόμο από τη στιγμή που ο Ρίτσαρντ Σιάου και οι συνεργάτες του ανέλαβαν τις τύχες του μπασκετικού Άρη, αλλά για να γίνει το ξέρεις, το ακόμα πιο παραπάνω, χρειάζεται μια προσωπικότητα. Εγώ νομίζω η επίδραση που θα έχει ο Άρης, ενώ και ο Λεόν θέλει να συμφωνεί, γιατί έρχεται παράλληλα, έγιναν όλα μαζί, έρχεται και η παραγγελία μου για να φάω κάτι το μεσημέρι. Κάτσε λίγο να τον διώξω από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας, αντίο. Εντάξει, Λεόν, οκ, okay, και σας ευχαριστώ. Το κατάλαβα, live όλα αυτά, έτσι, για να πάλι καλά πνεύμα και την κάμερα ανοιχτή στο Viber, ότι χρειάζεται, δηλαδή είναι ο ιδανικός, θα το λέγαμε, αυτό τον τρόπο για να αποτελέσει το στοιχείο, το συστατικό, δηλαδή αυτό το οποίο πάει καλά να πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά το λέω για μια ακόμη φορά, ότι όποιος και να είναι ο προπονητής, είμαι πεπισμένος, είμαι βέβαιος ότι θα είναι υψηλού, από το πάνω ράφι, έτσι όπως το λέμε. Αλλά προφανώς, αν είναι ο Σπανούλης, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε αυτό περιμένουμε να επιβεβαιωθεί μέσα στις επόμενες.
0: Να σου πω κάτι, το θετικό είναι ότι, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι του Άρη, θα τελειώσει σύντομα, έτσι, δεν θα γίνει παραπάνω σύριαλ.
1: Ναι,
0: μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τώρα θα είναι στις αρχές, θα είναι στη μέση, θα είναι στο τέλος της εβδομάδας. Μέχρι 5 Ιουνίου, εμένα έτσι μου είχε πει ο Ζήσης και του έχω εμπιστοσύνη, μέχρι 5 Ιουνίου θα έχουμε ανακοινώσει τον προπονητή της επόμενης χρονιάς.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι, από την περαιτέρω ατμόσφαιρα και συζητώντας και με ανθρώπους που κινούνται κοντά σε όλες τις πλευρές, ότι ο Σπανούλης έχει να διαλέξει ανάμεσα στον Άρη και ίσως το να μην δουλέψει για την επόμενη χρονιά. Εγώ πιστεύω, ή θέλω να πιστεύω, ή εύχομαι και τα λοιπά, ή πρέπει να σβρώξουμε όλοι με τη θετική ενέργεια, ότι θα το πει το μεγάλο ναι και ότι θα έρθει στον Άρη τελικά. Αλλά βλέπουμε από όλες τις κινήσεις που κάνει η ΚΑΕ, ότι δηλαδή, ξέρεις, τη μια μέρα ανακοινώνει τον Μίτρουλογκ. Είχε γίνει ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα του στα social media και στις εκπομπές ενδεχομένως με τον Χατζηλάμπρου, έτσι. Θυμάμαι, δηλαδή, σας στέλνω και σας μηνύματα. Αχ, ο Πάοκ, ο Μιστακίδης με τα εκατομμύρια του και ο Ζήσης κοιμάται όρθιος και τι κάνεις, ανέβασε βασιάτη το budget, μας παίρνουν το παιδί κτλ. Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι ο Άρης αυτήν τη στιγμή ενδεχομένως και όποιον προπονητή θέλει και με όποιον παίχτη θέλει να συνεργαστεί, ότι το πετυχαίνει. Και επειδή ο Χατζηλάμπρου, εγώ δεν το ξέρω το παιδί σαν παίκτη, αλλά από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι είναι ένα project το οποίο έχει προοπτική και για τον ίδιο και για τον Άρη, ενδεχομένως και για την Εθνική, και ότι ο Άρης τον κρατάει για 4 χρόνια και με πράξη, έτσι, χωρίς να βγει κάποιος και να πει κάτω τα χέρια του Χατζηλάμπρου και τα λοιπά, χωρίς πανικό, με μεθοδολογία από ό,τι καταλαβαίνω, έχοντας τη χρηματοδότηση από τον ΣΥΑΟ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μόνο με τα λεφτά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορείς να δεις χάιρι 100%, ότι κρατάει και τους νεαρούς που θέλει, κρατάει και τους παίκτες που θέλει για τον ελληνικό κορμό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το φίλι της ομάδας, έτσι, δηλαδή το έχω πει, έστω και αργά κάποιοι παίκτες προσπάθησαν να μπουν σε ένα διαφορετικό κλίμα, αλλά τους είδες όλους ότι σαν να λέγανε, παιδιά, δώστε μας μια δεύτερη ευκαιρία, να είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτό που θα καταλαβαίνουμε ότι θα χτίσετε την επόμενη χρονιά. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί, νομίζω, μόνο ευχάριστα συναισθήματα. Και επαναλαμβάνω, εκεί φαίνεσαι στα δύσκολα, να μην σε πιάνει δηλαδή αμόκ, άμα γράψουν ότι ο Χατζηλάμπρου θα τον αγοράσει ο Τάδε ή ο Δίνα. Εγώ βλέπω ότι και από Αθήνα πλέον και από τους εδώ τριγύρω, ο Άρης αυτούς που θέλει να κρατήσει μπορεί και να τους κρατήσει. Και επειδή και εγώ ψιλομιλάω και με παίκτες και τα λοιπά, αυτό που τους δηλαδή ανάμεσα στις ομάδες που έχουν να διαλέξουν, ας αφήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που ακόμα και τώρα είναι μια κατηγορία μόνος τους, καταλαβαίνω ότι όσοι παίκτες θα έρθουν στον Άρη είναι ότι υπάρχει μια προοπτική μπασκετική, υπάρχει μια προοπτική ότι θα αξιολογηθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και αυτό δίνει πλεονέκτημα στον Άρη, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί και όπως με τον Αθανασιάδη και το ζήσει από το πρώτο δίμηνο, πέσαμε να τον φάμε για τον Γκάραζιτς, για τους τέτοιους, ο άλλος δεν έπαιξε κτλ. Όλους τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε θέση, σε οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να τους κρίνουμε και να τους δίνουμε και ένα χρονικό ορίζοντα, έτσι, για να μπορέσουν να δείξουν τέλος πάντων τι μπορεί να κάνουν. Για μένα, εγώ δεν κατηγορώ, αλλά πραγματικά απορώ πώς είναι να τον ξέρεις. Ενώ ξέρεις ότι πρόκειται για τον Νίκο Ζήση, ό,τι περιλαμβάνει αυτό, με την απειρία του στη θέση του GM, αλλά με όλο το background και την καριέρα που έχει στο μπάσκετ, για μένα ήταν αδιαπραγμάτευτο, έτσι, σαν όνομα, ότι τον πιστεύω, τον στηρίζω, που λέει ο λόγος με κλειστά μάτια. Δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο. Νομίζω και με τον Χατζηλάμπρου σήμερα, μια είχαν γίνει και είχαν υποθεί αρκετά, είναι και αυτή μια κίνηση που δείχνει προς το πού μπορεί να το πάει ο Άρης την επόμενη χρονιά.
0: Βέβαια, ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ταλέντο, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι... έχει πολλές προοπτικές, πρέπει να δουλέψει, έτσι, και εκείνος, να δουλέψει και ο Άρης μαζί του, δεν είναι μόνο να δουλέψει εκείνος, να δουλέψει και ο Άρης μαζί του για να εξελιχθεί και να μπορέσει να προσφέρει ταλέντο.
1: Φυσικά, έχει. Μετά από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από έναν παράγοντα. Οπότε θα πρέπει, ναι, να μην κρατήσει, δηλαδή ότι το σκέφτονται και οι ίδιες εμπλεκόμενες πλευρές, να μην κρατήσει σε μάκρος αυτό το πράγμα με το Σπανούλη. Βλέπουμε ότι το εκμεταλλεύονται και τα media. Βλέπουμε αθηναϊκά site, ξέρω εγώ, και εφημερίδες.
0: Γίνεται χαμός πραγματικά. Είναι το θέμα του καλοκαιριού. Δηλαδή έχει επισκιάσει τα πάντα. Δηλαδή δεν διαβάζεις για Αταμάν, ξέρω εγώ, Μπαρτζόκας πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Δεν διαβάζεις για Αταμάν, Μπαρτζόκας, διαβάζεις για Σπανούλη. Γιατί ξέρεις κάτι, θα είναι το μήνυμα. Δηλαδή ο Άρης έστειλε, έδειξε στα πρώτα του βήματα με την έλευση του Σιά ότι πάει να κάνει κάποια πράγματα. Απλά τώρα αυτό θα είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα, το οποίο έρχεται και σύντομα σχετικά. Δεν το περίμεναν τόσο σύντομα.
1: Μα εγώ θα έλεγα και άμεσα, έτσι.
0: Έτσι δηλαδή, ακριβώς.
1: Δεν ξεχνάμε ότι ο Άρης από μια χρονιά στην άλλη επιτουσίας θέλει, είναι κοντά, συζητάει, έχει πιθανότητες να πάρει έναν προπονητή που έχει φτάσει στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Και το συζητούσα και με τον Χρήστο, ότι δεν ήταν τυχαία όλα αυτά που έγιναν. Δηλαδή η συνάντηση του Σιάο με τον Ζήση. Ότι ο Σιάο ξαφνικά πήγε στην Αθήνα και κατέβηκε ο Ζήσης για να συζητήσουν και όπως μας είχε πει και ο Χρήστος την πρώτη στιγμή, μόνο το θέμα του προπονητή ήταν θέμα συζήτηση, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν το θέμα του προπονητή. Και η απόφαση για το ποιο δρόμο θα διαλέξουμε. Θα πάμε να το κάνουμε το.
1: Αυτό είναι το. Θα έλεγα σε επίπεδο. Να μην το πω ευλογίας, ότι είναι, δηλαδή είναι μια βαρύδιγδουπη φράση. Ότι ο Σιάο είναι παθιασμένος με το μπάσκετ, έτσι. Είναι το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του Άρη. Γιατί λέμε και στο ποδόσφαιρο να βρεθεί, να έρθει ο νέος επενδυτής, αλλά ο νέος επενδυτής θα έχει ενεργό ρόλο, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Στην περίπτωση του Σιάο, που σε μερικούς στην αρχή φάνηκε, ξέρεις, έρχεται ένας ασιατικής καταγωγής Αμερικάνος με ένα φάουντ κτλ. Κάποιοι τα μπέρδευαν, αλλά το κλειδί δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και η ενασχόλησή του με το μπάσκετ. Έτσι. Αυτό τώρα που περιγράφεις, που το λέγατε με τον Γκάλ, ήταν και η κίνηση. Που έκανε ο Ζήσης, έτσι. Αλλά για να κάνει μια κίνηση μάτ πρέπει να έχει και το παιδί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν ήταν ένας στιγνός επιχειρηματίας ο Σιάο που τα βλέπει όλα με τον αλγόριθμο και πώς τα πάμε και μελλοντικές προβλέψεις, ενδεχομένως να τον έλεγε το Ζήση, όχι, θα το πάμε όπως το προφέσαμε το πλάνο. Αλλά επειδή είναι παθιασμένος και με το μπάσκετ ο Σιάο, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή συνθήκη για τον Άρη να ορθοποδήσει και να φτάσει στο επίπεδο να έχει την εικόνα και την παρεμβατικότητα στο σπάθημα όπως την είχε στην δεκαετία του 80. Έτσι, γιατί με όλα τα άλλα έχεις αυτή η έγκλη δεν σβήνει ποτέ. Δηλαδή, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά για τον Γκάλι, πάει στο Final Four και όλοι, ενώ είναι 10 star του NBA, ξέρω εγώ, 50 rapper και οτιδήποτε, όλοι πάνε να βγουν μια φωτογραφία με τον Θεό, με τον Γκάλι.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, bye.
0: Να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Φώτης Πλιάκος, το δικό του σχόλιο έτσι, για τα τεκτενόμενα στο σύλλογο. Θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σήμερα 20 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο. Είναι για την παράσταση της Κυριακής, 31 Μαΐου. Παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Καζίνο, θέατρο Βεργίνα, ό,τι θέλετε, και μπαίνετε στην κλήρωση. 20 διπλές προσκλήσεις, δηλαδή 40 άτομα. Ουσιαστικά θα στείλουμε για την παράσταση της Κυριακής 31 Μαΐου. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη, είπαμε, καζίνο, θέατρο ή Βεργίνα, ό,τι θέλετε. Αποκλειστικά στο Viber του σταθμού το 6936-51-20-99. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ακούμε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Υπογενετικότητα, μοναξιά, τρίτη ηλικία, τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αρχή έγινε με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Αύριο τη Σκυτάλη περνούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο ίδιο μάθημα. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμό στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία από συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη ντρόουν χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή αποκλείστηκε. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους, του δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Σε κρίσιμη φάση, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μία 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της. Στο σημείο όμως που γίνεται η μετεπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα υπέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τι σκληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις! Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
21: Νέο σκάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
1: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Παρακαλώ.
5: Γρήγορα, το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
4: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία, έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
5: Ποιος?
4: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
5: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
4: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε πήγον θέμα στην επίπλωση.
6: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ Μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 525 585.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή και Χρήστο Γκάλη που τον έχουμε πλέον στην παρέα μας. Να θυμίσω ότι δίνουμε σήμερα 20 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino, για την παράσταση, τη μουσική παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου.

0: Λοιπόν, πάμε στον μπασκετικό Άρη και πριν πάμε στα θέματα, μάλλον στο θέμα των ημερών αυτού του προπονητή, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα, καμιά νεότερη εξέλιξη. Παραμένουμε αισιόδοξοι καθημερινά ότι ο Βασίλης Πανούλης θα έρθει στον Άρη. Οριστικό θα είναι όμως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε όμως ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά το EuroCup και έχουμε τον Άρη Μπάρκα, τον συνάδελφο από την Αθήνα, το EuroHoops και την Cosmote TV. Καλησπέρα, Άρη, για ακόμη μια φορά από το Yellow Radio. Αν μας βοηθήσει λίγο, γιατί έχεις κάνει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ όσον αφορά το EuroCup. Ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα, πρόβλημα μέσα εισαγωγικά, από την συμμετοχή πολλών, ή μάλλον από την εκδήλωση ενδιαφέροντος πολλών ομάδων, με αποτέλεσμα να σκέφτονται για να ικανοποιήσουν τις περισσότερες να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, είναι πολύ ευχάριστο πρόβλημα αυτό, αν είσαι το EuroCup.
0: Είναι αυτό που λένε για τους προπονητές, ευχάριστος πονοκέφαλος, κατάλαβες,
1: κάπως, ναι. Κάπως έτσι. Από το Σαββατοκύριακο του Final Four ήταν γνωστό ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει για διοργάνωση είναι πάρα πολύ μεγάλο. 20 με 22 ομάδες ήδη έχουν υπογράψει τη συμφωνία που έχει υπογράψει, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για ένα συμβόλαιο 3-2 με τη διοργάνωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, με δεδομένο πως το EuroCup είχε 20 ομάδες και φέτος, όλος ο προγραμματισμός που υπήρχε αλλάζει, και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό είναι και μια κίνηση άμυνας εν όψη των πλάνων που έχει το NBA και η FIBA για τη δικιά τους διοργάνωση και για την αναβάθμιση του Basketball Champions League.
0: Μιλάμε, το επιβεβαιώνεις και εσύ, το είχαμε δει βέβαια και σε κάποια ξένα, ότι πάνω από 40 ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε μια διοργάνωση η οποία έχει 20, ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει 20.
1: Από όσο γνωρίζω, 42 τελικά ήταν. 42. Γραπτάν,
0: και θυμάσαι πόσες εκδηλώναν ενδιαφέρον για να παίξουν στη διοργάνωση των 20, δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι.
1: Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά θα ήταν τρομερή έκπληξη αν μιλάγαμε για πάνω από 24-25 ομάδες.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το τοπίο παραμένει λίγο μυχλώδες σε σχέση με το τι συμβαίνει και με τα πλάνα του NBA, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, με πιο 38 παράδειγμα αυτό της νέας ομάδας στη Ρώμη, που ενώ υπάρχουν στο σχεδιασμό και του NBA, έχουν εκδηλώσει παράλληλα ενδιαφέρον και για το EuroCup, οπότε υποθέτω ότι περιμένουν να δουν και τις οριστικές εξελίξεις από την άλλη πλευρά για να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Μιλάμε για την Κρεμόνα, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι θέλουν να μετακομίσει στην Ρώμη.
1: Τελείωσε και τυπικά η Κρεμόνα, δεν υπάρχει πια. Είναι Ρώμη.
0: Είναι Ρώμη.
1: Πήρε τα δικαιώματα της Κρεμόνα για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα του χρόνου. Και μόλις πριν από λίγο, ο Λούκα Ντόνσιτς στο λογαριασμό του έβαλε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι ένα άγαλμα του Μικελάντζελο με μία μπάλα μπάσκετ και λεζάντα το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, ακόμα και από τις σκέψεις που κάνουμε εδώ. Και την ώρα που μιλάμε, μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Και δηλώνει EuroCup.
1: Άρα έχει δηλώσει ενδιαφέρον για το EuroCup.
0: Έχει δηλώσει ενδιαφέρον
1: για το EuroCup. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού τελικά θα αγωνιστεί αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα. Από τις 40 ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, 40 και...
1: Συγγνώμη, για την ακρίβεια, 42.
0: 42. Σίγουρα δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει όλες.
1: Όχι.
0: Μάλλον το ρεπορτάζω, τι λέει όσον αφορά και τον τελικό αριθμό και πώς θα διαμορφωθεί το φορμάτ, ή μάλλον πώς σκέφτονται να διαμορφώσουν το φορμάτ τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Από όσο γνωρίζω, έχουν ενημερωθεί οι ομάδες.

0: ομάδες, ειδικά αυτές που υπέγραψαν τη συμφωνία το 3-2, ότι πάμε για διοργάνωση 36 ομάδων. Αυτό σημαίνει 4 ομάδες.
1: 36 ή 32.
0: 32 με
1: 32.
0: 32. Με συγχωρείτε, γιατί με τα συνεχή νούμερα είναι εύκολο να μπερδευτεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για 4 ομίλους των 8 στην κανονική σεζόν. Αυτό σημαίνει 14 αγωνιστικές. Στη συνέχεια θα έχουμε 4 ομίλους των 4 στο top 16. Αυτό σημαίνει άλλες 6 αγωνιστικές για όσους προκριθούν στο top 16, η μισή δηλαδή από τους 32. Και στη συνέχεια θα έχουμε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς με σύστημα best of 3. Playoff δηλαδή μέχρι το τέλος.
2: Άρα εκείνοι οι δύο γύροι που ήταν ένας αγώνας με αβαντάζ έδρα της ομάδας που έχει τερματίσει ψηλότερα, και εντάξει, ήταν λίγο κάτι το οποίο μας καθόταν στο λαιμό, γιατί ήταν άδικο, μωρέ. Εντάξει, τώρα σε έναν αγώνα μπορεί μια καλή ομάδα να βρισκόταν σε άσχημη μέρα ή σε άσχημη περίοδο. Δηλαδή δεν έπρεπε να τη στοιχειώσει δηλαδή όλη την πορεία στο Eurocup.
0: Οπότε... Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Eurocup είναι και λίγο πειραματικό σωλήνας Ευρωλίγκας.
2: Ναι.
0: Επομένως αυτή η απόφαση για το σύστημα διεξαγωγής νομίζω ότι προκρίθηκε σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα, όπως και προκριθεί και το knockout νωρίτερα, καθαρά με βάση τις ανάγκες των ομάδων που συμμετέχουν. Δηλαδή νομίζω ότι για οικονομικούς λόγους οι ομάδες που συμμετέχουν θέλουν περισσότερα εγγυημένα μάτς, και κάπως έτσι προχώρησε αυτή η ιστορία. Η προηγούμενη επιλογή είχε γίνει καθαρά για να εξυπηρετήσει το καλεντάρι σε σχέση και με τα παράθυρα της FIBA, γιατί ως γνωστόν υπήρχε διάθεση και από τις δύο πλευρές το πόσο φαίνεται στην πράξη κάθε φορά να υπάρχει συνεργασία. Επομένως οι ομάδες του Eurocup θέλαν να διευκολύνουν τις εθνικές ομάδες και σε κάθε περίπτωση να μην έχουν τόσα μάτς που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στα παράθυρα.
2: Τώρα, παρά την μικρή αύξηση των αγώνων, δεν νομίζω πάλι και το Eurocup να μην έχει διακοπεί στα παράθυρα.
0: Και εγώ δεν νομίζω, αλλά επειδή ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
2: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Τίποτα άλλο αλίευσε από το ρεπορτάζ για το Eurocup? Γιατί τώρα ξέρεις, ο Άρης τη νέα χρονιά έχει στόχο του, είναι γνωστό ότι θα παίξει στο Eurocup. Από την άλλη, βέβαια, έχει και στόχο να πρωταγωνιστήσει στην διοργάνωση, να πάει με αυξημένο μπάντζετ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων να πάει με Βασίλη Σπανούλη.
0: Είναι σχεδόν δεδομένο ότι η σεζόν 2026-27 θα είναι τελευταία στην οποία η Ευρωλίγκα θα έχει 20 ομάδες. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι πάμε για αύξηση, θεωρώ, 24 τουλάχιστον ομάδων, ειδικά αν επιστρέψουν οι Ρώσοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην αναμονή. Και επειδή θα είναι αναβαθμισμένο το Eurocup, θεωρώ επίσης σίγουρο ότι θα αλλάξει λίγο ο κανονισμός και θα δίνει δύο θέσεις ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με όποιον έχει προκριθεί από το Eurocup και βρίσκεται στην Ευρωλίγκα ήδη από την προηγούμενη σεζόν. Μέχρι τώρα ο κανονισμός έλεγε ότι αν μια ομάδα έχει προκριθεί από το Eurocup στην Ευρωλίγκα, έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα σεζόν, αν φτάσει στα play-off της Ευρωλίγκας, να κρατήσει τη μία από τις δύο θέσεις που προορίζονται για το Eurocup, και αυτό συνέβη φέτος με τη Χαποέλ. Γιατί τερμάτισε παραπάνω από τη Μονακό, η οποία ούτως ή άλλως είχε εξαντλήσει τη διετία. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε μόνο μια κενή θέση, την οποία την πήρε η Μπουργκ, και την οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε και αυτή επίσημα ότι την αφήνει, θα αγωνιστεί και του χρόνου στο Eurocup. Οπότε περιμένω ότι η Παρί και η Μονακό θα κλείσουν την 20άδα της Ευρωλίγκας χωρίς να υπάρχουν αλλαγές. Να σημειωθεί ότι στον κανονισμό δεν προβλεπόταν ότι από τη στιγμή που ο πρωταθλητής λέει όχι, η θέση πάει αυτόματα στο φιναλίστ. Η συζήτηση ξεκινούσε από το 0, δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι τώρα.
1: Αλλιώς θα την έπαιρνε η Μπεσίκτας. Αν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη, θα την έπαιρνε η Μπεσίκτας.
0: Ναι. Ακριβώς. Η Μπεσίκτας ήταν έτοιμη. Η Μπεσίκτας δεν θα την πάρει. Έχει και αυτή υπογράψει το συμβόλαιο 3-2 με το Eurocup. Επομένως, θεωρώ ότι από του χρόνου θα αλλάξει λίγο ο κανονισμός και θα δίνεται μια προτεραιότητα στις ομάδες της δεύτερης διοργάνωσης για να είναι πιο σαφές το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρεθούν στην Ευρωλίγκα με αγωνιστικά κριτήρια.
2: Κλείνοντας, αν και βέβαια είχαμε τις δηλώσεις προμηνών των ανθρώπων του NBA Europe ότι ίσως λίγο να παγώσουν φέτος και του χρόνου τις συζητήσεις, παρόλα αυτά υπήρξαν κάποιες διαρροές που σημαίνουν ότι τουλάχιστον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού συζητάνε. Έχουμε τίποτα νεότερο όσον αφορά αυτή την υποσύσταση, διοργάνωση?
0: Δεν θέλω να σε διορθώσω, απλά να αναφέρω ότι ποτέ το NBA και η FIBA δεν έχουν πει ότι αλλάζει ο προγραμματισμός. Επιμένουν ότι η νέα διοργάνωση θα ξεκινήσει όπως έχει προγραμματιστεί τον Οκτώβριο του 2027.
2: Του χρόνου δηλαδή.
0: ναι, θα έχουμε μια σεζόν ακόμα, η οποία θα είναι σεζόν πρόκρισης από τον Basketball Champions League στη νέα διοργάνωση, και από τη σεζόν 27-28 θα έχουμε και τη νέα διοργάνωση που θα δημιουργήσει το NBA σε συνεργασία με τη FIBA. Μέχρι στιγμής αυτός ο προγραμματισμός δεν έχει αλλάξει. Περιμένουμε την Τρίτη τη συνέντευξη τύπου του βοηθού κομισάριου του NBA, του Mark Tatum, προς τα διεθνή μέσα, όπου λογικά θα ανακοινώσει αν προχωράμε με το ίδιο χρονοδιάγραμμα ή όχι. Η αίσθησή μου είναι ότι η άλλη πλευρά, το NBA και η FIBA, θα προχωρήσουν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα, και μένει να φανεί τι θα συμβεί, γιατί τελικά αν δεν υπάρξει συνεργασία σε υψηλό επίπεδο μεταξύ του NBA, της FIBA και της Ευρωλίγκας για κάποιο είδους συγχώνευση, το σενάριο πια να έχουμε 5 διοργανώσεις στην Ευρώπη από τη σεζόν 27-28 μοιάζει πάρα πολύ πιθανό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4, αν συνυπολογίσουμε και το FIBA Europe Cup, το οποίο η αλήθεια είναι ότι μαζεύει ομάδες κυρίως από χαμηλότερες δυναμικότητες πρωταθλήματα, έστω κι αν φέτος ειδικά ο ΠΑΟΚ είχε μια ομάδα που κάλλιστα θα μπορούσε να βρίσκεται και στο EuroCup και στο Basketball Champions League.
2: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, για το χρήσιμο και πολύ πλούσιο ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Καλώς μεσημέρι, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άρης Μπάρκας.
1: Λοιπόν, αυτός ο Άρης Μπάρκας έγραψε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό στο Eurohoops. Και επειδή κάποιοι φίλοι εδώ θέλουν να σχολιάσουμε το Eurohoops, το πρωταπριλιάτικο που είχε κάνει τότε με Σπανούλη και τα λοιπά, παιδιά. Το είχαμε πει και τότε. Έτσι, το είχαμε σχολιάσει και τότε. Ας γίνει. Και μετά μπορούμε να ξανασχολιάσουμε. Απλά δεν έχει κάποια σχέση ο συνάδελφος. Ο συνάδελφος είναι ένας δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το συγκεκριμένο site. Έκανε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Οπότε γι' αυτό τον βγάλαμε, για να μας ενημερώσει. Νομίζω ότι έχει λογική, Χρήστο. Όταν υπάρχουν 42 ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση, δεν μπορείς να πας με 20. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις κάτω από τις μισές. Είναι λογικό ότι πρέπει να το ανοίξεις, να το μεγαλώσεις. Τώρα αυτό το 32 και έτσι ο τρόπος διεξαγωγής. Που το παρουσιάζει, καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει την σεζόν. Γιατί πριν είχαμε 18 μάτς στην κανονική διάρκεια, στους ομίλους, και μετά είχαμε 1-1, το πολύ 3, το πολύ 3. Ήταν ένα στον διάμεσο γύρο, ένα στους 8.
2: Δηλαδή, 3, μια ομάδα που θα φτάσει στον τελικό μπορεί να παίξει 18
1: τώρα,
2: 20, 14, 26 και, παιχνίδια.
1: Όχι 18, περίμενε. 14 και 6, 20.
2: Όχι.
1: 20 ομίλους.
2: Λέω για αυτά που έπαιζε μέχρι τώρα.
1: Α, τώρα λέω, μπορεί να φτάσει μέσα στο τελικό και να έχει παίξει 20, 23, 20, 29. Να έχει παίξει 29 παιχνίδια.
2: Τα 26 γίνονται 29.
1: Εντάξει. Είναι. Πριν γιατί ήταν 26, ρε.
2: 18 στον όμιλο.
1: Ναι, 20.
2: 2 στους μονούς.
1: Στους μονούς γύρους και 3 και 3 συμμετελικά και τελικό, ναι. Απλά σίγουρα την ανοίγει τη διοργάνωση περισσότερο. Ένας φίλος εδώ μας μαλώνει πάντως.
2: Γιατί?
1: Λέει ότι 5 ευρωπαϊκές διοργανώσεις είχε και φέτος, λέει, ρε παιδιά. Ήταν και το North European Basketball, αυτό που παίξει ο Ηρακλής, λέει. Θα σας μαλώσουν, λέει, ας σας ακούνε.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι.
1: Όχι, δεν είναι επίσημη διοργάνωση. Εντάξει, τώρα πλάκα κάνουμε. Το EMBL δεν είναι επίσημη διοργάνωση. Θέλει να παίξει το FIBA Europe Cup ο Ηρακλής την επόμενη χρονιά. Το ξέρει αυτό.
2: Μακάρι να παίξει. Γιατί όχι.
1: Εμένα πάντως το φορμάτ αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο, Χρήστο. Δίνει περισσότερο για μένα έγκλειστη την διοργάνωση.
2: Κοίταξε. Κοίταξε, το λέγαμε και έξω. Αν είσαι μια δυνατή ομάδα και με τη βοήθεια της τύχης μπορείς να φτάσεις εύκολα στον τελικό. Στο προηγούμενο, σε αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, έπρεπε να είσαι συνέχεια στα κόκκινα. Δηλαδή δεν μπορούσες να χαλαρώσεις. Ναι μεν, πρώτες ομάδες των ομίλων γλιτώναν ένα γύρο, αλλά και πάλι όμως είχαν ένα γύρο με μονό παιχνίδι. Δηλαδή που δεν σε επέτρεπε, που έχουν γίνει έκπληξεις στα προηγούμενα χρόνια στα μονά παιχνίδια.
1: Μα και φέτος, οπότε, και φέτος έγινε, εσύ.
2: Οπότε τώρα.
1: Το Telecom απέκλεισε την.
2: Ναι.
1: Πώς τη λέγανε, ρε. Την Παρτίζαν Χιέβ. Ναι. Που πήγαινε πάρα πολύ καλά, έπαιξε ένα μονό παιχνίδι μεταξύ τους, την απέκλεισε. Εντάξει. Γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο Άρης, και επίσημα η Μπουρκ με ανακοίνωση της και δηλώσει του Προέδρου της δεν θα συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Φαίνεται ότι η Μονακό βρίσκει λύση. Έτσι, βρίσκει λύση η Μονακό. Όπως βρίσκει λύση, μάλλον η Παρί είχε λύση έτσι κι αλλιώς. Απλά περίμενε το OK, γιατί δεν ήταν στην πρώτη οκτάδα φέτος. Για να κρατήσει τη θέση σου, αν έρθει από το Eurocup, πρέπει να είσαι στην πρώτη οκτάδα σύμφωνα με αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα. Άρα η Παρί περίμενε το OK. Οι υπόλοιποι το κράτησαν. Μάλιστα, διαβάζω, Χρήστο, ότι η Βιλερμπάν την επόμενη σεζόν πάει με 20 εκατομμύρια μπάτζετ. Το ξέρω αυτό.
2: Δεν το
1: 20 διάβασα. Εκατομμύρια και προπονητή.
2: Τον
1: Τόνι Πάρκερ. Τον ίδιο.
2: Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος βάζει συμπαίχτη Αμερικανό.
1: Και γίνεται ο ίδιος προπονητής.
2: Και γίνεται ο ίδιος προπονητής.
1: Το όνειρο του Θόδωρου Καρυπίδη είναι αυτά.
2: Ναι.
1: Να βρει ένα συμπαίκτη και να γίνει προπονητής ο ίδιος. Νομίζω θα ήταν.
2: Ναι, δεν ξέρεις όμως τώρα με τι όρους ο Τόνι Πάρκερ δίνει. Ο Τόνι Πάρκερ.
1: Καλά, ο Τόνι Πάρκερ είναι ο Τόνι Πάρκερ, θα πλάκα κάνουμε.
2: Ναι, αλλά ο Τόνι Πάρκερ, εντάξει, λοιπόν, σίγουρα δηλαδή πέρα από τις μετοχές, σίγουρα δίνει και το management, αφού δεν είναι ο προπονητής.
1: Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στο Σπανούλι, λέει εδώ ένας φίλος. Τα σίγουρα παιχνίδια είναι 7 όμως. Παιδιά, μπαίνουμε στη διοργάνωση για να διεκδικήσουμε. Δεν μπαίνουμε όπως μπαίναμε πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι.
2: Κοίταξε, είτε με το παλιό το φίλο, είτε με το καινούριο, πάμε για να πρωταγωνιστήσουμε.
1: Έτσι. Αν θες να πρωταγωνιστήσεις, έχεις δρόμο μπροστά σου να διανύσεις. Έχεις δρόμο. Λοιπόν, πάμε Σπανούλης. Χρήστο, περιμένει ο κόσμος.
2: Αρχές της εβδομάδας περιμένουμε την οριστική απάντηση. Σήμερα γράφτηκε σε μια εφημερίδα, σε μια σερβική ιστοσελίδα, ότι έχει σχεδόν συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα. Για κακή του τύχη είναι η ίδια ιστοσελίδα που διαβεβαίωνε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγκα. Λοιπόν, οπότε πλέον οι ειδήσεις δεν γίνονται πιστευτές από τη συγκεκριμένη Ευρωλίγα και μην πούνε από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και μην πούνε ότι πέσανε κατά 50% το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup. Γιατί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως και πολλοί παράγοντες του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφοι κυρίως, μας διαβεβαίωναν ότι έχει αγοράσει την θέση franchise να παίξει ήδη, που δεν έχει ξεκινήσει το franchise, αλλά σκέφτονται να το ανοίξουν του χρόνου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και θα έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, όλο ένα και πυκνώνουν από παντού οι πληροφορίες ότι ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά στον Άρη. Δεν ξέρω εάν υπολείπονται τυπικά θέματα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τις τελικές υπογραφές ή αν έχει ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση, να υπογραφούν τα συμβόλαια και η επίσημη ανακοίνωση. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Αφήνω ένα ποσοστό, πόσο θέλετε, 1, 2, 3, 5%. 5% είναι καλά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι 95% θα συμφωνήσει με τον Άρη, 1-5% τη Δευτέρα, την Τρίτη, το όνομα που θα ανακοινωθεί να μην είναι του Σπανούλη, αλλά άλλου προπονητή. Σας είπαμε με τον Βασίλη Σπανούλη. Έχει παίξει ρόλο ο Νίκος Ζήσης, το οποίο είναι δικό του project, να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη να τον πάρει με ένα γεμάτο roster και ένα αυξημένο budget να ξανακάνει τον Άρη πρωταγωνιστή. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο του εν ολίγης που καλείται να υλοποιήσει ο Νίκος Ζήσης και απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό το πλάνο ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Γιατί είναι ο Έλληνας προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Πέρα ότι είναι καλός προπονητής, έχει σε σύντομο χρονικό διάστημα που προπονεί, έχει αρκετές επιτυχίες να επιδείξει, αλλά ο Άρης, μην ξεχνάτε ότι είναι η ομάδα η οποία ενώνει τους Έλληνες στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν και ο Σπανούλης θα ενώσει ακόμα περισσότερο τους Έλληνες με το μπάσκετ του Άρη. Γι' αυτό και έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος Άρη. Και θα μου πεις, μπορείς να βγεις στην αγορά και να πάρεις έναν καλύτερο προπονητή. Συμφωνώ. Υπάρχουν πιο έμπειροι προπονητές. Όχι καλύτεροι. Καλύτεροι θα αποδειχτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πιο έμπειροι προπονητές.
1: Θα αποδειχθεί και στον χρόνο, ρε
2: παιδί μου. Ναι. Πιο έμπειροι προπονητές από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Από τον Σπανούλη, όσον αφορά τις ομάδες, έχουμε τέσσερα χρόνια, για προπονητή στις ομάδες, 4 χρόνια παρουσία. Δύο στο Περιστέρι και πέρσι πήγε στα μέσα περίπου στη Μονακό και έμεινε μέχρι τα μέσα φέτος, δηλαδή και ένα χρόνο περίπου στη Μονακό. Για ομάδες, έτσι. Και έχουμε και την εικόνα του από την εθνική ομάδα. Θέλει χρόνο ακόμα για να βγάλει συγκρότημα και να πει αν είναι καλός προπονητής ή όχι.
2: Ναι, για να πει αν είναι καλός.
1: Απλά είναι σημειολογικό.
2: Ότι είναι ταλαντούχος, ότι σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχει να επιδείξει, δηλαδή με τη Μονακό, στο μισό χρόνο
1: Στον ένα χρόνο. Α, στο μισό των περσινών, λες, ναι.
2: Τη Σουλούποση και έφτασε μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγα δεν είναι μικρή επιτυχία.
1: Μα Χρήστο, και φέτος, σαν ομάδα, αν το σκεφτείς, όταν μέχρι πριν αρχίσουν τα προβλήματα, δευτεροτρίτη ήταν η Μονακό. Δηλαδή πήγαινε καρφί για playoff και να πάει και Final Four, ναι.
2: Για ένα καλό πλασάρισμα. Γι' αυτό επιλέχθηκε ο Σπανούλης.
1: Ναι, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν θα πήγαινε στο Σπανούλη αν δεν έπαιρνε το OK από τον από το Σιάο. Αν δεν του λέγει ο Σιάο, πάμε. Ναι. Πάμε.
2: Τα είπε και νωρίτερα με τον Φώτη τον Μπλιάκο. Τότε λέγαν όλοι το πλάνο
1: ήξερε,
2: και το τέτοιο.
1: Ήξερε.
2: Ναι, παιδιά, τότε πήγε για να του πει το πλάνο με τον Σπανούλη. Και αν τελικά δεν καθόταν το πλάνο με τον Σπανούλη, το εναλλακτικό πλάνο. Αλλά ο Σιάο είπε προχώρα του Σπανούλη. Και το προχώρησε και το πήρε θερμά. Και είναι το project το οποίο έχει στο μυαλό του ο Ζήσης και θέλει να υλοποιήσει. Απλούστατα με την έλευση του Σπανούλη, παιδιά, γλιτώνουμε έναν χρόνο. Γιατί με το Σπανούλη είναι πιο εύκολο να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα για EuroCup. Τώρα θα μου πει γιατί.
1: Είναι μήνυμα σε όλους. Είναι μήνυμα σε όλους.
2: Γιατί, παιδιά, τώρα θα αγκαστώ να πω κάποια πράγματα και να εκθέσω κάποιους ανθρώπους που με βοηθάνε στο ρεπορτάζ και δεν θέλω γι' αυτό. Αλλά μένουμε ότι ο Σπανούλης είναι κοντά στον Άρη, έρχεται με ένα αυξημένο μπάτζετ. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το επαναλαμβάνω. Μην πέφτετε στην παγίδα για νούμερα. Μην, επειδή πολλοί γράφουν νούμερα που έχουμε πει εδώ πέρα, λοιπόν, τα οποία με το Σπανούλη δεν ισχύουν. Εντάξει, ο Σπανούλης έρχεται στον Άρη και επειδή είναι ένα project πολλά υποσχόμενο, έχει τη στήριξη του Σιάο και του είπε ο Σιάο ό,τι χρειαστείς. Ό,τι χρειαστείς. Σας το λέω. Μην πέφτετε στην παγίδα με τα νούμερα. Ο Σπανούλης, αν θα κάνει μια ομάδα 8-9 εκατομμυρίων, θα πούμε α, είναι τέτοιος, πόσο λένε, είναι τσιγκούνης ο Σιάο, δεν του δίνει 1-2 εκατομμύρια. Και άμα κάνει ομάδα 11-12, α, ο Σπανούλης είναι, πόσο λέμε, σπάταλος, ξοδεύει τα λεφτά. Παιδιά, μην πέφτετε στην παγίδα με τα νούμερα. Ο Σπανούλης έχει εντολή, εφόσον δώσει τα χέρια με τον Άρη, μαζί με τον Ζήση, το συνεργάτη του στην Εθνική, τον καλό του φίλο και κουμπάρο του, να αναλάβουν να φέρουν τον Άρη σε ρόλο πρωταγωνιστή σε ελληνικό πρωτάθλημα και EuroCup. Είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει, θα έχει ο Σπανούλης εφόσον αναλάβει τον Άρη. Και αυτό είναι και το δέλεαρ, ότι εμείς θα σου δώσουμε ό,τι θέλεις, εμείς θέλουμε τον Άρη πρωταγωνιστή σε EuroCup και ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορείς να το κάνεις, από μας ό,τι θέλεις. Και του το είπανε και οι δύο, και ο Σιάο και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και face to face του το είπανε. Και είναι τη στιγμή που ο Σπανούλης από 50% να έρθει, όταν το άκουσε και από τους δύο, έτσι μου μεταφέρανε, το ποσοστό όσον αφορά για τον Άρη ανέβηκε στο 80-90%. Και μετά ανέλαβε τις λεπτομέρειες ο Ζήσης για να πάει το 80-90% να το πάει στο 95%. Πλέον όλοι όσοι έχουν μια αλφα ενημέρωση, γιατί κακά τα ψέματα, ο Σπανούλης έχει τους οποίους παρακολουθούν 2-3 Αθηναίους δημοσιογράφους, φίλους του. Λογικό είναι, από τότε που ήταν παίκτης έχουν επικοινωνία, έχουν καλές σχέσεις. Δεν έχει μόνο φίλους και κουμπάρους παίκτες, έχει και δημοσιογράφους. Λοιπόν, και έχει και ένα περιβάλλον το οποίο κινείται. Και εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι, ή μάλλον είναι μικρότερη και από τη Νέα Υόρκη, οπότε ο καθένας μπορεί να βρει το γνωστό του γνωστού ή κάποιον. Όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα συμφωνήσει με τον Άρη. Και έρχεται με έναν με δύο ξεκάθαρους στόχους,
1: ναι, ναι, okay,
2: να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό θα καταλάβετε. Και σταματήστε να γράφετε νούμερα.
1: Άστερα τα νούμερα. Λοιπόν, πες λίγο για Χατζηλάμπρου.
2: Νομίζω ότι το είχαμε πει ακόμα και όταν κάποιοι μας λέγανε ότι ο Χατζηλάμπρου συζητάει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ προτίθεται να του δώσει ένα τρελό συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι έκανε ο ΠΑΟΚ άμα τελικά έκανε πρόταση στο Χατζηλάμπρου. Ο Χατζηλάμπρου ήταν ταγμένο στο πρόγραμμα του Άρη. Συμφώνησε με τον Άρη. Θα υπογράψει το συμβόλαιό του τώρα σε περίπου ένα μήνα, νομίζω γύρω στις 10 Ιουλίου γίνεται 18 ετών και μπορεί να υπογράψει
1: 12 Ιουλίου.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη και από ό,τι μαθαίνω, από ο Ζήσης, από ό,τι έχει μεταφέρει στο παιδί, με τη συζήτηση που έκανε με τον προπονητή του Άρη, ότι θα είναι στην αποστολή της πρώτης ομάδας. Συνέχεια είναι από τους μικρούς ή αν θέλετε από αυτούς που υπάρχουν τώρα σήμερα και από αυτούς που γίνονται 18 ετών, ο οποίος θα είναι σίγουρα με την αποστολή της ομάδας. Αυτός ο ρόλος έπαιξε σημαντικό ρόλο στον παίκτη, όχι να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη. Αυτό ήταν σχεδόν δεδομένο, ότι θα υπέγραφε συμβόλαιο, ότι θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη και ότι το πιστεύει το project του Άρη. Αλλά το ότι θα είναι με την ομάδα του Άρη έχει παίξει ρόλο στο να απορρίψει προτάσεις από πανεπιστήμια της Αμερικής, τα οποία έχουν κάνει το άνοιγμα στην Ευρώπη και όλο ένα και περισσότερους νεαρούς ταλαντούχους παίκτες τους μαζεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όχι, ο Χατζηλάμπρου πίστηκε με τα λεγόμενα του Ζήση, τα οποία ήταν από το στόμα του νέου προπονητή του Άρη. Ποιος είναι δεν ξέρω, παιδιά, θα το ξέρουμε Δευτέρα ή Τρίτη. Πίστηκε να μείνει στην ομάδα, να είναι δίπλα, να δουλέψει και γιατί όχι με τη σκληρή δουλειά και τη σκληρή προσπάθεια να κάνει το επαγγελματικό του άλμα, γιατί έχει και τις δυνατότητες, έχει και το ταλέντο. Το μόνο που του λείπει, έτσι όπως λένε κάποιοι που τον παρακολουθούν, είναι ο χρόνος συμμετοχής. Να παίξει για να δείξει ότι είναι και ταλέντο και ότι θα γίνει και μεγάλος παίχτης. Λοιπόν, γέρο να είναι το παιδί και είπαμε ότι θα είναι ο παίχτης στην οκτάδα των Ελλήνων παιχτών.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Να θυμίσω, παιδιά, ότι δίνουμε 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο, την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου της Κυριακής, Κυριακή 31 Μαΐου, Δευτέρα Εναργία, είναι του Αγίου Πνεύματος. Άρα στέλνετε το μήνυμά σας αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-2099, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Θέατρο Βεργίνα Καζίνο, ό,τι θέλετε. Μπαίνετε στην κλήρωση, 20 διπλές προσκλήσεις δίνουμε σήμερα. Τώρα εδώ έχουμε μία μάχη στο chat, πριν πάω στα μηνύματα τα υπόλοιπα. Μάχη στο chat για τον Τζαλμπούρι. Τώρα πού κολλήσατε με τον Τζαλμπούρι, αν θέλουμε τον Τζαλμπούρι, θέλουμε τον Τζαλμπούρι.
2: Τώρα... Παιδιά, ο Τζαλμπούρι στη θέση αγωνίζεται 4. Ωραία. Ποιος έχει αυτή τη στιγμή στη θέση 4?
1: Τον
2: Νουά. Εντάξει. Ταιριάζει ο Νουά με τον Τζαλμπούρι?
1: Όχι.
2: Άρα πάμε σε ένα τεσάρι που να συμπληρώνει τις αδυναμίες του Νουά. Πού είναι οι αδυναμίες του Νουά, στην επίθεση ή στην άμυνα? Να σκέφτεστε λογικά. Επειδή στο EuroCup, προσέξτε, στο EuroCup υπάρχει ο περιορισμός των 8 ξένων παικτών. Δεν μπορείς, όπως στην Ευρωλίγκα, να έχεις 20 συμβόλαια, κατάλαβες, ξένων παικτών. Γιατί στην Ευρωλίγκα δεν παίζουν ρόλο οι εθνικότητες, τα συμβόλαια παίζουν. Πρέπει να έχεις μέσα στη χρονιά μέχρι 24, 25, 26 συμβόλαια, νομίζω και είναι ο αριθμός. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι η εθνικότητα και να είναι. Στο EuroCup όμως έχεις περιορισμό. Μέχρι 8 ξένοι. Καταλάβατε. Δεν μπορείς να θυσιάζεις θέσεις Και από τη στιγμή που έχεις στόχο την κορυφή, δεν μπορείς να θυσιάζεις θέσεις σε παίχτες που δεν έχουν να σου προσφέρουν σε αυτά που έχεις ανάγκη. Γιατί σας λέω, ποιον έχεις σίγουρο, αυτόνα. Άρα πρέπει ο άλλος να το συμπληρώνει. Δηλαδή, να φανταστείτε να γίνει διαλλαγή, βγαίνει ο Νουά, μπαίνει ο Τσάλμπουρης. Τι κερδίζεις? Αφού τους πόντους από την περιφέρεια, έτσι, τα σουτ δηλαδή που θα πάρει ο Τσάλμπουρης, τα παίρνει ο Νουά.
1: Για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, για το Λιόπουλο, παιδιά, μην τα ξαναπούμε. Το Λιόπουλο έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ό,τι προκύψει.
2: Ποιος λέει για τον Τολιόπουλο?
1: Όχι, ρε, κάτι φίλοι εδώ ρωτάνε.
2: Όποιος λέει για τον Τολιόπουλο, όποιος λέει για τον Τολιόπουλο, τιμωρία να βγει έξω.
1: Έλα,
2: έλα ρε, εσύ τώρα. Δύο μήνες συζητούσαμε το ίδιο πράγμα με τον Τολιόπουλο.
1: Τώρα. Για όλους ρωτάνε, τον ενδιαφέρον τώρα, εντάξει. Και για τον Καλαϊτζάκη ρωτάνε, γιατί τι θυμώνεις. Οκ, okay, ρωτάνε, τι έγινε.
2: Σέμπερ Φιντέλης.
1: Έχει συμβόλαιο.
2: Σε πιάνω αδιάβαστο, πρέπει να σε αφήσω μεταξύ.
1: Ρε, σε Χριστό. Και άλλοι δύο-τρεις το ρώτησαν. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα του. Τελείωσε. Αν μείνει ελεύθερος, τότε το συζητάμε. Το κουράζουμε τζάμπα το θέμα. Αδιάβαστο τον πιάνεις και δεν τον πιάνεις αδιάβαστο. Τελείωσε. Λοιπόν, στην άμυνα λέει θέλουμε και το Θανάση. Εντάξει, για το Θανάση επίσης, παιδιά, τα έχουμε πει. Ο Θανάσης, αν δεν πάει στο NBA μαζί με τον Γιάννη, είναι πολύ πιθανό να έρθει. Αυτό. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα τώρα και στο Viber. Εδώ ο φίλος ο Κώστας, θα ήθελα ένα σχόλιο, λέει πώς βλέπεις ότι μέχρι λέει και ο Τριγλιακλής στελεχώθηκε από 5-6 άτομα σοβαρά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως λέει σε τι πώς το πήγε ο καθένας. Και εμείς στην ΠΑΕΛ έχουμε δύο άτομα να δουλεύουν όλοι. Πάει λέει και ο Θανασιάδης, όπως βλέπω, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, λέει και κάνει λάθος κίνηση. Όσο για Φούντα, λέει, όπως ακούς και δεν τα βρήκαμε στα λεφτά, λογικό θα ζήτησε να πληρώνεται, ναι, γιατί οι άλλοι παίζουν τζάμπα, δεν πληρώνονται. Είναι τζάμπα στην ομάδα. Τώρα και τα υπόλοιπα που λες, τα 5-6 άτομα. Ήδη στον Ηρακλή να ξέρει έχουν αρχίσει και πλακώνονται αυτοί οι 5-6 που έχει φέρει και όλοι ασχολούνται με τα ίδια πράγματα. Χθες έκανε και την κίνηση μάτω ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν την είδες που την ανακοίνωσε, Χριστό.
2: Όχι, τι.
1: Δεν έμαθες.
2: Ποιο να.
1: Ο μεγάλος Γιάννης Κόντης αναλαμβάνει επίσημα.
2: Α, ναι. Το διάβασα, το έγραψε εσύ. Ναι.
1: Σαν σχεδιασμό κάτι το γράψανε. Κάτι τον ανακοίνωσαν εκεί πέρα ότι θα είναι ο Γιάννης Κόντης. Με το καλό άνθρωπο να αναλάβει πεδίο δόξη λαμπρό. Ο Αστέριος λέει, Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Ο φίλος ο Ντάιλε, το προηγούμενο πρωταπληλιάτικο ήταν για τον Κέβιν Πόρτερ του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Και πώς είχε προκύψει να γράψουν για τον... Όχι, δεν ήταν πρωταπληλιάτικο, λάθος κάνεις. Ντάι, για τον Πόρτερ, το ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ 1η Απριλίου. Δεν υπήρχε πιο μπροστά σαν είδηση και έγινε μετά. Απλά το ανακοίνωσε 1η Απριλίου και δεν το πιστεύαν οι περισσότεροι γιατί ήταν 1η Απριλίου. Για άλλο πρωταπριλιάτικο λέμε. Είχαν γράψει ένα πρωταπριλιάτικο, νομίζω για το Χεζόνια, ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό, νομίζω Χεζόνια, και πήγε μετά στον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω τώρα κάποιο λάθος. Ο Νίκος Γουρλής λέει, ήταν ο παλιός, λέει τι θέση βγήκαμε. Πού να θυμάμαι, ρε παιδιά, τώρα βγήκαμε τρίτη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Ο Ευάγγελος, τι γίνεται, λέει, με τον ΑΣ. Γενική συνέλευση του ΑΣ, πότε? Την 5η, 4 Ιουνίου. Γενική συνέλευση. Μετά λένε να μην γκρινιάζει, λέει. Άρχισε το ράβε ξύλωνε. Ο Γρηγορίου, τι άκουσε για Αθανασιάδη, τα ίδια και τα ίδια. Βαρετή κατά της ιστορία. Ο Γρηγορίου ήθελε τον Αθανασιάδη να μείνει στην ομάδα, αλλά παιδιά, το οικονομικό κομμάτι είναι θέμα της διοίκησης. Θέμα του Καρυπίδη, δεν είναι θέμα του Γρηγορίου. Δεν μπορεί ο Γρηγορίου να συμφωνήσει οικονομικά. Ο Σωτήρης λέει ο Θανάσης έχει να δώσει ακόμα. Ο Σέμπερ Φιντέλης λέει σου ανέβασε την πίεση, θέλει να σου ανεβάσει την πίεση, λέει τα κατάφερε. Όλοι αυτοί που πήρε με τον Βασιώτης λέει τον Νοέμβριο θα έχουν μαλώσει μαζί του. Σέμπερ Φιντέλης, το ότι δίνεις περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο, πολύ μεγάλο περιθώριο.
2: Πολύ αισιόδοξο.
1: Πολύ αισιόδοξο είσαι. Εγώ πιστεύω πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, οι μισοί θα έχουν αποχωρήσει ήδη. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί ο Βασιώτης, παιδιά, είναι. Δεν υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Τώρα που μου αποθεώνεται τον τρόπο του Μονεβασιώτη που παίρνει τους ποδοσφαιράνθρωπους κτλ. Ένας άνθρωπος που άλλαξε πέρσι 7 προπονητές, με συγχωρείτε, αλλά ούτε ο δικός μας δεν τα έχει κάνει ακόμα αυτά. Αν και θα του άρεσαν, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν γίνεται με τον ΠΑΟΚ να είμαστε στον ίδιο όμιλο. Τώρα βέβαια, αν είναι όντως 4 οι όμιλοι, όπως μας τα είπε νωρίτερα ο Άρης ο Μπάρκας, ισχύει ακόμα περισσότερο ότι δεν μπορούμε να είμαστε στον ίδιο όμιλο.
2: Καλά, και δύο όμιλοι να είναι πάλι, δεν μπορούμε να είμαστε με τον ΠΑΟΚ στον ίδιο όμιλο.
1: Ναι, φυσικά, αυτό λέω. Τώρα που είναι τέσσερις ακόμη περισσότερο, ρε παιδί μου. Εδώ ένας φίλος τώρα. Για... Τα είδες τα παιχνίδια χθες καθόλου, τους ημιτελικούς?
2: Όχι, ρε, εσύ, τι άδω.
1: Τα είδα εγώ.
2: Τι άδω, δεν είναι.
1: Το τέλος, το τελευταίο κομμάτι, η αλήθεια είναι, του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ.
2: Μπράβο.
1: Παναθηναϊκός σε τραγική κατάσταση.
2: Του κεράσω μια πάστα. Στον ΠΑΟΚ που έπαιξε καλά, να του κεράσουμε μια πάστα.
1: Στην παράταση έχασε.
2: Το ξέρω, είδα τα αποτελέσματα.
1: Πάρα πολύ καλά. Αν δεν ήταν ο Σπανούλης, το είπε και ο φίλος ο Αταμάν, θα είχε χάσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι αλλού νταλού.
2: Αν δεν ήταν ο Σπανούλης.
1: Ο Σλούκας. Αλλού νταλού ο Παναθηναϊκός. Απαράδεκτος Γιαννακόπουλος που κράτησε τον Αταμάν. Οι παίκτες φαίνεται ότι δεν θέλουν πλέον, δεν έχουν καμία διάθεση να παίξουν για αυτόν τον προπονητή. Μπαμ κάνει. Μόνο καημένος ο Σλούκας, ο οποίος παλεύει γιατί, εντάξει, έτσι έχει μάθει να παλεύει. Οι άλλοι παίζουν με παντελή αδιαφορία. Δεν παίζει κανένα άμυνα. Κοιτάνε. Πέσει στο Παναθηναϊκό, κοιτάνε. Ο Γκραντ που ήταν χρήστο μηχανή εξολόθρευση στην άμυνα, κοιτάει τους αντιπάλους να περνάνε. Τα τρένα να περνάνε. Το πρωτάθλημα θα το χάσει 3-0 περπατώντας ο Παναθηναϊκός με αυτή την εικόνα που έχει. Ο Στάθ λέει, σήμερα μιλάμε για την Μπουτίκλε, μεγάλο θέμα. Κάνε με ένα σχόλιο. Τι ήθελε, γιατί θέλει να μιλήσουμε, Στάθη, θέλει να μιλήσουμε για κάτι άλλο σήμερα? Να μου στέλνει πριν την εκπομπή, γιατί θέλει να μιλήσουμε ο Στάθη, να μιλάμε για αυτό που θέλει.
2: Τι έγινε με την Μπουτίκλε?
1: Του ΑΣΥΓΜΑ, το έκλεισε.
2: Παιδιά, έκλεισε γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ,
1: ναι,
2: για όλα του τα τμήματα, ο Άκης Τουσουνίδης υπέγραψε μια μεγάλη συμφωνία με αθλητική εταιρεία.
1: Δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό, αλλά οκ. Okay, θα το πούμε. Θα μας απαντήσουν, παιδιά.
2: Ναι, καταρχήν δεν ήταν του ΑΣΥΓΜΑ η Μπουτίκλε, αυτή που υπήρχε τώρα.
1: Τι εννοείς?
2: Ήταν κάποιο που συνεργαζόταν με τον Άρη.
1: Κάποιο ιδιώτη.
2: Ναι.
1: Σαν μπουτίκ του ΑΣΥΓΜΑ παρουσιάζονταν.
2: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα θα την πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ την μπουτίκ αυτήνα, γιατί έχει υπογράψει συμφωνία με αθλητική εταιρεία.
1: Οκ, okay, παιδιά, θα τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Έχει γενική συνέλευση. Φαντάζομαι θα μάθουμε κάποια πράγματα και γι' αυτό. Τώρα αυτό για το Χρήστο. Ναι, όντως. Ο Χρήστος Βλάχος κάνει πολύ καλή δουλειά. Ανακοινώσαμε σήμερα 8.000 μέλη, φτάσαμε. Και από εβδομάδα το ανακοίνωσε και ο ΑΣΥΓΜΑ. Θα υπάρχει πλέον και ηλεκτρονική και εγγραφή και πληρωμή. Επισήμως. Από εβδομάδα θα υπάρχει ηλεκτρονική εγγραφή. Ο Ευάγγελος. Τι είναι αυτό τώρα, συνεργασία με. Δεν το κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς. Ευάγγελε, τι είναι αυτό που έστειλες τώρα? Ο Γρηγόρης λέει, επιτέλους λέει, 5 μήνες περιμέναμε για την ηλεκτρονική συνδρομή. Ο Μάκης, επιτέλους θα μπορούμε να βγάλουμε, λέει, και κάρτα φιλάθλου ηλεκτρονικά. Κάρτα φιλάθλου βγαίνει ηλεκτρονικά, Μάκη μου, εδώ και καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ο Πασχάλης, 8.000 μέλη, λέει, δεν αλλάζει το πώς βλέπουν τον Άρη, τρίτη και εχθρή του. Το πενταψήφιο είναι η αρχή και οι 20.000 πλάσ είναι αυτές που θα αλλάξουν την όλη οπτική τους. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πασχάλη μου. Τώρα πλέον με την ηλεκτρονική εγγραφή και συνδρομή δεν έχει κανένας καμία δικαιολογία. Κανένας. Μπαίνετε, συγγνώμη, και γράφεστε. Μπαίνετε και γράφεστε. Ο Νίκος, πλέον από τις κινήσεις που γίνονται, βλέπω πως και η πορεία της επόμενης χρονιάς είναι καταδικασμένη να κινηθεί σε λιχά νερά, συγγνώμη. Καθώς ο προγραμματισμός γίνεται με τα πενιχρά μέσα και την αποδεδειγμένα κακή στρατηγική της τωρινής διοίκησης. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρξει ενδιαφερόμενος, θα είναι αργά για να γίνει το upgrade φέτος, δεδομένου ότι η χρονιά στο ποδόσφαιρο δεν ξεκινάει αργά. Δυστυχώς, άλλη μια χαμένη χρονιά κοινώς. Ο Ιωάννης. Θα πρέπει να τιμηθεί και να αποσυρθεί η φανέλα με το 5 για τον Γιαννάκη. Γι' αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Φώτης.
2: Ναι, όντως είναι μια υποχρέωση που έχει η διοίκηση και η προηγούμενη και τώρα κληρονόμησαν οι νέοι διοικούντες. Παιδιά, μια εκδήλωση προς τιμή του Παναγιώτη Γιαννάκη και μετά για τον Χάρη Παπαγεωργίου, για ανθρώπους, για τον Γιάννη Ιωαννίδη, ανθρώπους που έχουν βοηθήσει να γίνει ο Άρης Αυτοκράτορας.
1: Ο Κώστας. 10 χρόνια λέει, ψάχναμε τερματοφύλακα για να τα καταστήσουμε τον Κουέστα. Μόλις τον βρήκαμε, τον διώχνουμε με τον τρόπο μας. Καμία λογική. Ανοίγουμε ράδιο να ηρεμήσουμε, λέει, και ο άλλος μας λέει ότι δεν θέλαμε να τον κρατήσουμε. Δεν μιλάω, λέει, για σένα. Δεν ξέρω γιατί μιλάς. Βρήκαμε, λέει, κάτι να χαιρόμαστε με την πιθανότητα να έρθει ο Σπανούλης. Αν δεν έρθει, που λογικά είναι το πιθανότερο, τι γίνεται? Μεγάλο, λέει, ξημέρωμα θα έρθει. Ξενέρωμα, πρέπει να λες, ναι, όχι ξημέρωμα. Θα έρθει σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Όταν λες ότι είναι το πιθανότερο.
2: Κάτσε μισό λεπτό, αν δεν υπογράψει, είναι το πιθανότερο, το βλέπει ο φίλος.
1: Το πιθανότερο να μην έρθει, λέει ο φίλος, αυτή την άποψη. Ο Δημήτρης, παρακαλώ να σχολιάσετε, λέει, την ενίσχυση του Ηρακλέως με τον Αϊθαλή Ιωάννη Κόντι. Τι σχολίασα?
2: Τώρα που ο Κόντις θα μείνει.
1: Θα βγάλουν άκρη πολύ.
2: Φεύγει από τη Βουλή και δεν θα έχει εργασία, είναι μια χαρά.
1: Ακόμα η Βουλή υπάρχει, δεν είναι έκλειση Βουλή. Ο Χρήστος από τη μικρή κίτρινη ζώνη Ορεστιάδας, να σε καλά, Χριστάρα μου. Ο έτερος Χρήστος. Αν υπάρχει περίπτωση να έχουμε θέμα, λέει, με μεταγραφή, Κώστα Αντετοκούνμπο. Τι θέμα, μην τον πάρουμε.
2: Το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό. Αυτό να πρέπει να πείσουμε για να τον αγοράσουμε.
1: Ο Αλέξανδρος για τον Χατζηλάμπρο, ότι έκλεισε την Αριανάδα μας οριστικά για 4 χρόνια. Πολύ καλό. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω του γιατί έχει ταλέντο. Γερός και δυνατός να είναι και μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς. Όντως, γιατί είχε έναν τραυματισμό πέρσι, αν θυμάστε. Μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς. Να κλείσει, λέει, και ο Κουμπάρος τώρα και να έρθει ο Σπανούλης. Τι γίνεται, λέει, Χρήστο, δεν θα πάει ο Χατζηλάμπρος στους διπλανούς.
2: Αυτό λέω, ρε παιδιά, και τους χαλάτε το ρεπορτάζ, ρε παιδιά. Τους χαλάτε το ρεπορτάζ.
1: Αυτό, λέει. Ο Γιώργος, καλό τρίμερο, λέει, από εβδομάδα θα μάθουμε για αγγελία που βάλαμε με εταιρεία που έκανε πλάνο βιωσιμότητας για πώληση ΠΑΕ και νέα γήπεδα σε χώρο Ανατολική Θεσσαλονίκη, δηλαδή σε βάθος χρόνου. Από ό,τι κατάλαβα, Σιάου, δεν πολυφτιάχνεται με αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος, όλα καλά με Σπανούλη, τον θέλουμε, ελπίζουμε να μας θέλει, αλλά φοβάμαι και δεν θέλω, αν πει όχι, να μιλάνε όλοι για ξενέρωμα και να γκρινιάζουν και να μοιράζουν μπούλους. Για μένα το καλύτερο είναι να ηρεμήσουμε λίγο, να σταματήσουμε όλη αυτή την κουβέντα, τα αν και ίσως, και απλώς να περιμένουμε ό,τι και να απαντήσει, μετά απλώς να προχωρήσουμε, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος. Χτες βλέποντας, λέει, τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού με την Άκη και πέντε Έλληνες, Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ, Ντόρση, Λαρετζάκη και Νετζίπογλου. Εγώ είδα λάθος, λέει, ή συμβαίνει κάτι άλλο, κάθε ομάδα δεν είναι υποχρεωμένη να έχει μέχρι έξι Έλληνες. Ποια ήταν η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, ρε, και είχε πέντε Έλληνες. Στους 12. Αμέσως.
2: Μήπως είχε δεκάδα.
1: Να δω, αυτό λέω, για να δω ποια είναι η δωδεκάδα, το έτσι από περιέργεια. Μια που το λέει ο φίλος. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Box score. Λοιπόν, όντως δωδεκάδα. Είναι οι Έλληνες, είναι Γουόκαπ 1, Βεζένκοφ 2, Παπα-Νικολάου 3, Ντόρσεϊ 4, Λαρετζάκης 5, Νετζίπογλου 6. Κάποιο ξέχασε. Και ο Βεζένκοφ είναι Έλληνας, μην το ξεχνάς, σαν Έλληνας παίζει. Παραλαμβάνω, Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου. Κάποιον ξέχασες στο μήνυμα το οποίο ποιον ξέχασες, Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ ξέχασες. Και ο Βεζένκοφ είναι Έλληνας πάνω, παίζει σαν Έλληνας. Ο Γιώργος και στην Ευρωλίγκα, λέει, πρέπει να σταματήσει το Final Four. Ο Δημήτρης όταν τα έκανε αυτά, λέει, ο Καρυπίδης, ο Καλαϊτζής, ο ποιος είναι ο Καλαϊτζής, εσύ, για τον Καρυπίδη, θες να πεις. Ο Τόνις, ο Πάρκερ, λέει, έπαιζε PlayStation. Ο Δημοσθένης από το 1%, λέει, πήγαμε στο 95, το λες και μικρή.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το σώμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Έργο τέλεια νέα.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λόγιο έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
10: Βράδυ Σαββάτου και εσύ σε κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι

χρόνος κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Βράδυ Σαββάτου με βραδινές εξομολογήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι άδεια η πόλη ή όχι.
1: Αν με θυμάσαι στην υγειά μου.
0: Δεν ξέρω αν με θυμόσαστε ότι βγαίνω στις 10 η ώρα. Δεν ξέρω πόσοι και πόσες ακούτε ή πόσες και πόσοι ακούτε. Και γι' αυτό θα ήθελα ευγενικά, όμορφα και ωραία να στείλετε μια καλησπέρα.
1: Βράδυ Σαββάτου και η μοναξιά του.
0: Εγώ επίσης θα είμαι εδώ για περίπου ένα δύο ώρο, ίσως και κάτι

Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ εν αγωνίως, γιατί ξέρω και τη δική σας αγωνία. Χωρίς να φταίει. Τι είναι η αγωνία έχω και εγώ.

Αν και είχα στο πρόγραμμα να ξεκινήσω με άλλο τραγούδι, να ξεκινήσω με αυτόν εδώ, τον υπερηγμό τον μουσικό. Και όσοι καταλάβουν, τα καταλάβουν. Τώρα όμως ευθύς αμέσως πρέπει να πάω στα μηνύματα, καθότι είναι αρκετά για μια καλησπέρα. Δηλαδή με το που είπα καλησπέρα, κατευθείαν στείλατε μήνυμα και γι' αυτό σας ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Άντε Αλέξανδρε, βγάλε την είδηση να τα κάνουμε όλα όπα. Καλή εκπομπή, τα χαιρετίσματά μου από τον κυδινόμαυρο Λαγκαδά. Λέει ο Παναγιώτης. Γιάννης από το Βόλο. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλή βραδινή εκπομπή. Ευχαριστώ Γιάννη μου, καλή ακρόαση, εύχομαι. Πάω λοιπόν στον Κώστα. Για την ΠΑΕ προφανώς έχει αγωνία. Πότε επιτέλους θα έρθει ο νέος διοκτήτης, ο δισεκατομμυριούχος ή το φαντ με το χοντρό πακέτο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και πηγαίνω επίσης και στο Μάγκη. Καλησπέρα Αλέξανδρο, οδηγάω και σε ακούω και μου κάνεις παρέα. Και οι δυο μας κάνουμε παρέα, ο ένας τον άλλο. Όπως και αυτό συμβαίνει με όλους σας. Έτσι, εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς. Χρήστος, επιτέλους ρε Χρήστο, υπάρχει ρε άνθρωπε. Καλησπέρα Αλέξανδρο και καλή εκπομπή. Επίσης Χρήστο μου, καλή ακρόαση. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα θα είναι ο λίγον τι, πώς να το πω, θα λαϊκορεμπετίζει. Έτσι, μία από εδώ, μία από εκεί θα πηγαίνουμε, αναλόγως της ορέξης. Και προς το παρόν, δεν έχω είδηση να βγάλω. Αλλά με διαβέωσε ο Δημήτρης Ζαλής ότι μόλις έχει κάτι νεότερο, ότι θα σπεύσει να μας ενημερώσει όλους. Πάμε λοιπόν εμείς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Ούτως ή άλλως ακόμα ο καιρός δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος για βουτιές. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμος για ακροθαλασσιές, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχετε διαφορετική άποψη εσείς. Μπορείς δηλαδή με άνεση να πάρεις τα απαραίτητα, και τι εννοούμε απαραίτητα, τι είναι τα απαραίτητα, ένα μπουκάλι κρασί ολίγον τι κρύο, παγωμένο να το πω αλλιώς, δύο ποτήρια ή τρία ποτήρια ή τέσσερα ποτήρια, κάνα μεζεδάκι όμορφο που να ταιριάζει έτσι λίγο με το περιβάλλον, καρέκλες παστές, να καθίσει στην ακροθαλασσιά με, έτσι, με το σακετάκι σου, με το μπουφανάκι σου το ψηλό, να ανοίξει ραδιοφωνάκι, να βάλεις γέλο ρέντιο για να ακούσεις ωραίες μουσικούλες και να ταξιδέψεις. Από την άλλη πλευρά μπορείς να το κάνεις αυτό και στο σπίτι, στο μπαλκόνι, βέβαια. Μπορείς να το κάνεις και στην παραλία. Και δεν σε κοροϊδεύει και κανένας, γιατί είναι άλλος να σε κοροϊδέψει. Μια γαράδα είναι. Δεν θέλεις να ακουστείς βάλα ακουστικά. Ότι είσαι κάπου αλλού, ρε παιδί μου, και ρεμβάζεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό και το πως το κάνει ο φίλος ο Μάκης. Αλλά εγώ, για να είμαι ειλικρινής, εάν δεν θα αποτούσα το. Ούτως ή άλλως τώρα, θα περίμενα λίγες ακόμα ημέρες, θα ζεστάνει και λίγο το νερό. Θα ετοίμαζα ένα πολύ ωραίο κουτάκι, ένα πολύ ωραίο καλαθάκι, ένα ποτηράκι μου, το κρασάκι μου, καμιά πέστοφα καπνιστή, κανένα σολομού, λίγο μπρίξ σολομού, ξέρω εγώ, καμιά ντζούγα, λέγει στην ελληνική ταινία, βέβαια, καμιά ελίτσα, τίποτα ιδιαίτερα πράγματα. Έλα, λέγω, ο security λέει, του Μαντουλίδη είμαι, τι γίνεται, με αυτόν το security. Θα παίξει ο ύμνος του Άρη, ήρθε, θα μας το πείτε ή θα περιμένουμε την Τρίτη. Μάλλον θα περιμένεις, δεν το βλέπω για Τρίτη. Όχι. Το βλέπω για Τετάρτη μεσημεράκι, εκεί το βλέπω. Για πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Άλλο μηνυματάκι δεν έχω να καλησπερίσω επίσης. Όλα τα ξενάκια μας, απανταχού της γης, όλα τα ξενιτεμένα μας. Και να ευχηθώ επίσης να έχουν ένα πολύ ωραίο βράδυ Σαββάτου και μια πολύ όμορφη Κυριακή. Ναι, όχι, εγώ δεν έχω, δεν ξέρω, ενημερώστε με τι γίνεται με το Champions League. Έχετε καμία ενημέρωση? Το άφησα στο 1-1 στην παράταξη. Υπάρχει κάτι νεότερο? Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Για να δω εδώ πέρα τι λένε τα κοιτάπια μου, ρε παιδί. Τι λένε τα κοιτάπια? Τίποτα. Μέχρι στιγμής τίποτης. Δεν έχουν ενημέρωση. Για να δω μηνυματάκι. Μηνυματάκι κανείς? Εδώ, μπα. Α, μάλιστα. Ο Κώστας λέει, 1-1 λέει, στα πέναλτι, η Παρίσι Σεντερμέν λέει στα πέναλτι, λέει, το πήρε 4-3. Τι λέτε ρε, πα, έσπασε την τριάδα. Δημήτρης από Καλαμαρία, το πήρε στα πέναλτι, που σου ζου. Μάλιστα, Λάζα, έλα ρε Λάζαρε, που είσαι τόσο καιρό πρεταγόρι. Καλησπέρα στα πέναλτι, Πάρη. Χρήστος, καλησπέρα από κοινούμα με Φραγκφούρτη, ένα τραγούδι για τα πανταχού Αριανά. Βεβαίως, και ένα και δύο. Το πήρε η Παρή, στα πέναλτι. Η Παρή το σήκωσε, λέει ο Μάκης. Μάλιστα, τι τραγούδι να βάλεις τώρα, πέρα. Τι τραγούδι να βάλεις για τα Αριανά, για στείλε καμιά επιθυμία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να πάω εγώ τώρα σε αυτά που έχω χάζω ετοιμάσει, για να δω.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο περιβόλι του ουρανού.
0: Έτσι,
1: καλή διασκέδαση.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Παρακαλείτε σε Γιούριδη από Μαντουλίδη να σηκωθεί να ρίξει τις βόλτες του.

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Τροχάδιν και λέει ο Θωμάς, γεια σου Αλέξανδρε, ευχαριστούμε για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ, Θωμά μου, εγώ, δική μου η τιμή. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς, Αλέξανδρε, τους χαιρετισμούς από Βόρεια Χαλκιδική. Ορίστε τα ωραία, έτσι. Τι πιάσαμε τώρα εκεί πέρα, ταξιάρχη και πίσω. Για θύμισέ μου λίγο, κάτσε, γιατί το έχει ξαναστείλει και δεν το συγκράτησα. Το έχει ξαναστείλει και δεν το συγκράτησα. Τι να κάνω, Χριστιανός, ένα μυαλό είναι αυτό. Λοιπόν, πάω, ευθύς, αμέσως, έλα.

να σημειωθεί παρακαλώ ότι οι επιδημίες φασόλες καταγράφονται και θα εκτελεστούν, μείνετε ήσυχοι. Απλά δώστε μου λίγο χρόνο για να μπορώ και εγώ να τα παντρεύω, έτσι.

Λοιπόν, αυτά ήταν και τα καβουράκια μετά το άλμπουμ. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, όπως οπισθοδρομική. Ας είναι καλά τα γόρι μου απόψε που με που πληρώνει, αν το κατάλαβες. Εγώ δεν το κατάλαβα. Πλάκα μας κάνεις. Και όλο κλαίνε τα βασελάκια στου οάκατα σκαλάκια. Σους είπαμε, σους βρε. Άλεξ, υπάρχει περίπτωση, λέει ο Παναγιώτης. Η απάντηση να βγει και πιο νωρίς από Τρίτη Τετάρτη. Ναι, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, έτσι που φυσικά υπάρχει, γιατί να μην υπάρχει. Μπορεί σήμερα το βράδυ, ας πούμε, εκτάκτος, να πίνουν εκεί τα κρασάκια τους σε καμιά ακροθαλασσιά. Οκ, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο, στο τελικό στάδιο. Και να έχουμε και είδηση. Αλλά εγώ λέω, κοιμηθείτε με την άνεση σας, μην ανησυχείτε για τίποτα. Μην ανησυχείτε με τίποτα. Κρατήστε και ένα μικρό καλάθι. Δεν θέλω να ρίξω το ειδικό. Αλλά, λέμε ρε παιδί μου, τυπάω ξύλι. Μην γίνεται. Να μην συμβαίνει. Λέμε τώρα. Εμείς πάλι προπονητάρα θα πάρουμε. Μην τρελαίνεστε. Μάλλον τρελαθείτε. Δύο φορές τρελαθείτε. Μία έτσι και μία αλλιώς. Μία έτσι και μία αλλιώς. Μην στεναχωριέστε για τίποτα. Εδώ πήρε το ποτάμι, πήρε το δρόμο. Δεν γυρίζει πίσω. Τι άλλη άκμονας, τι ακυλός, τι αός, τι αξιός. Πάντα όλα μαζί. Και έβρος και θα γίνει της κακομοίρας. Μην ανησυχείτε. Άντε να πάω ξανά θαλασσινό. Γεμίστε κανένα ποτηράκι, έλα. Αχ, με τον άλλον τι θα κάνουμε. Όχι, Παναγία μου.

Και ποιος καθάρισε τους αλλουνούς? Ο Οσμάν. Παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι αυτό το πράγμα? Τι θεία δίκη είναι αυτή, βρε? Τι θεία δίκη είναι αυτή? Τώρα, εγώ θα πω ένα πράγμα. Δεν μ' αράζει. Ένα και δεύτερον, στην τελική ευθεία. Πώς έλεγε ο αείμνησος ο Διακογιάννης για τον Πιέτρο Μενέα, και τώρα Πιέτρο Μενέα μπαίνει στο Βυράζ. Ακριβώς αυτό. Τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Μη στεναχωριέστε για τίποτα. Για τίποτα. Με τον άλλον τι θα κάνει? Εδώ είναι το ζητούμε. Παναγία μου Χριστέ, πού μπλέξαμε? Πού μπλέξαμε, Βρετά? Πάω στο επόμενο.

Ωραιότατα! Έχουμε και μηνυματάκια. Η λύση για την ΠΑΕ, λέει ο Κώστας, είναι πολύ κοντά μας. Μέσα στο σύλλογο κατά κάποιο τρόπο. Ο Γιάννης σήμερα είναι στο τελικό του Τσουλού στη Βουδαπέστη. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Άρα γουστάρει, τον ενδιαφέρει και το ποδόσφαιρο επομένως. Να σου πω τώρα. Δεν έχει βάση αυτό που λέει, ρε παιδί μου, λέει, θα πάθουμε καμιά τέτοια ζημιά, λέει.

Λοιπόν, συγκαλά τα αγόρι μου και πάω στα μηνύματα. Καλησπέριζω καταρχάς την τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα Αλέξανδρε, καλή που η άτερε μπιλ μας έσκασες. Μόνο. Ο Γιώργος ευχαριστεί. Τίποτα Γιώργο μου, τίποτα αγόρι μου, τίποτα, μια χαρά. Τον ενδιαφέρει και το ποδόσφαιρο, λέει ο Κώστας. Και η business. 100 εκατομμύρια ευρώ έσοδα έχει τον χρόνο. Και αν είναι και στο φαν του Σκιάου. Και το ποδόσφαιρο έχει ψωμί. Και η δική μας ΠΑΕ βέβαια είναι και το πλάνο για το γήπεδο. Με τη διπλή ανάπλαση. Τι άλλο χρειάζεται. Την έκθεση, τη βιωσιμότητα της Ντελουά. Σε αυτόν πρώτα, μάλιστα. Πού είπα ένα γηπεδάκι διπλής όψης, ρε παιδί μου, διπλής χρήσης, δεν με πειράζει ένα πάνω, ένα κάτι. Μια χαρά θα μου λέει το ένα δίπλα στ' άλλο. Ποιος. Πάει και ο Σλότ τέλος. Ποιος είναι αυτός, ο Σλότ. Ποιος είναι ο Σλότ, ρε, εγώ μπερδευτεί. Με τόσο ανώματα μέσα σε μια χρονιά, έχω χαζέξει, μα την Παναγία. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, ο συγχωρεμένος, ο Μονάτσος. Τι γεσαι, α, Λίβερπουλ προπονητής. Α, δεν έχω ιδέα. Της Λίβερπουλ λέει ο προπονητής μάλλον. Με τι ασχολούμαστε. Ρε καλά κάνετε γιατί τα αλκάζεις με τώρα με τη Λίβερπουλ. Εγώ καθόλου. Πω διάβασμα που έχει πέσει. Μέσα στο δευτερόλεπτο έχουν απαντήσει τρεις για το ποιος είναι ο Σλότ. Μα έχουν και τέταρτο. Δεν πέθανε ο άνθρωπος. Θα με πνίξεις. Απολύθηκε απλώς. Βρε τι πάθαμε.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε τι γίνεται. Στη Μόμα, λέει, βλέπεις, γιατί του είπα, περίμενε, λέω, να κάνω γέφυρα. Όχι. Αλλά δεν παίρνουν όλα, πώς θα το πω, όπου να είναι και όπως να είναι. Θέλει μια προεργασία, μην νομίζεις. Εδώ πέρα εγώ, για να κάνω 5-6 πραγματάκια, τα ακούω και το ξανακούω και το ξανακούω και το ξανακούω. Λέω, ταιριάζει με το έναν τάλλο, τι, μη σας αποκαλύψω και τα μυστικά μου, δεν κάνει. Να πάω εγώ σε ένα ζεμπέκικο τώρα. Να πάω. Τι λέτε εσείς. Να πάω σε ένα ζεμπέκικο. Καθίστε λίγο τώρα, γίνει για τα αγαπημένα. Λοιπόν, για πάμε.

Λοιπόν, και πάω εγώ στα μηνυματάκια γρήγορα. Γρήγορα, λέει Αλέξανδρε, λέει και καταβρέξει ο Δήμαρχος ή σκονιστήκατε στο Στοκάκι. Όχι, κατάβρεξε. Καλοκαίρια, Αλέξανδρε, Σαββάτο σήμερα είναι και τρίμερο, όλοι έξω είναι, λέει, η Φευγάτη. Χα! Θωμάς, εγώ μαγειρεύω και δεν στέλνω μήνυμα γιατί φοβάμαι μη μου παραβράσει το πρόκολο. Ναι, είναι να τα κάψετε, να τα βράσει αυτά. Πρόσεχε. Για την ακρίβεια είναι φιλική συμμετοχή του Αλάρα στο δίσκο με το ίδιο όνομα του τραγουδιού Νικολόπουλου Ρασούλη με τραγούδια το οποίο λέει ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Το εξέλαβα. Μάλιστα. Το εξέλαβα. Λοιπόν, πάω τώρα.

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα και λέει ο Κώστας, αφού έκανα το λάθος, λέει αυτό το τραγούδι κυβερνήσεις πέφτουνε που είχα βάλει πιο μπροστά. Είναι από συνεργασία Νικολόπουλου και κρατηθείτε, Ρασούλη. Αυτός είχε γράψει τους στίχους. Και έτσι, επομένως, το επόμενο μήνυμα φάνηκε λίγο μετέωρο για την ακρίβεια. Είναι η τελική συμμετοχή του Νταλάρα στο δίσκο με το ίδιο όνομα του τραγουδιού. Νικολόπουλου Ρασούλη, τα τραγούδια του οποίου λέει ο Δημήτρης Κοντογιάννης και πολύ σωστά, σωστά τα λέει. Το ζουμί είναι στην εργασία Νταλάρα Ρασούλη. Συνεχίζει παρακάτω. Και επίσης και το τραγούδι που είπε. Να, και το τραγούδι της Κλιγερίας πλέον το δίσκο. Ναι, εγώ έμεινα εκεί, για να είμαι ειλικρινής. Όπως και η αγαπητή Βουτινή Παραπλάνη λέει: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Έχουμε αφιέρωμα Ρασούλη σήμερα. Όχι, αλλά έλαγε. Ρασούλη, μάλλον θα κάνω το επόμενο Σάββατο. Έτσι, για να. Το. Γουστάρουμε, να πω. Να τραβήξω και λίγο καμιά ωρίτσα παραπάνω, γιατί. Ο Ρασούλης έχει και δύο όψεις, αν το θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζω.

Και πάω στο μήνυμα ευθύς αμέσως του Χρήστου που τον άφησα τελευταίο για ένα και μοναδικό λόγο. Αγαπημένη Σεβαρτιάτικε και υπεραισιόδοξε Αλέξανδρε, στέκομαι στο υπεραισιόδοξο. Αισιόδοξος ναι, υπεραισιόδοξος δεν ξέρω αν είμαι. Αλλά και έτσι να είναι, επιβλάπτει κιόλας ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να σου πούν ότι είσαι και θεροβάμονος, αλλά άμα αντιμετωπίζεις τα πράγματα με λίγη παραπάνω αισιοδοξία, τι βλάπτει, λέω εγώ τώρα, φίλε μου Χρήστο. Και απευθύνομαι και σε όλες και σε όλους. Είναι κακό. Μπορεί να μου πεις τώρα, άμα τα πρίνεις τα πράγματα από την κακή τους πλευρά, σου έρχεται το καλό πιο όμορφα. Από την άλλη όμως, γιατί να κάθεσαι να περιμένεις, ρε παιδί μου, με σφιγμένα τα χείλη και να λες αμάν τι με περιμένει τώρα. Και τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσω. Και δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, ότι να έρθει έτσι. Που αυτή την έννοια το λέω. Και πώς το λέει. Αν είναι να έρθει, θέλει να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Ναι, κάπως έτσι. Λέω εγώ τώρα. Σεις τι λέτε. Για να πάω σε κάτι σε λίγο πιο... Άντε να μην το... Το πρώτο κομμάτι είναι του...

αυτό που τα λέμε ένα αλλά του πίπερο, ρε παιδί μου, χρειάζεται που και που. Και λέει ο Μάκης, ζυγός ή σκορπιός λάει. Από την άλλη, η αγαπητή Φωτεινή, η απεσιοδοξία αφαιρεί την ελπίδα. Και χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος τι ορίζοντα έχει. Και έρχεται λοιπόν και συμπληρώνει στα του ζυγού ή του σκορπιού. Και λέλουδα έχει ο κήπος, μια χαρά είμαστε. Εγώ τουλάχιστον χωρίς ελπίδα δεν γίνεται. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, αυτή την κατήφια. Δεν μπορώ την κατήφια καταρχάς. Ποιος άνοιξε την πόρτα και μπήκε. Εννοώ την πόρτα της παρέας μας. Η Μάριο μόλις άκουσε τα δικά της, τσουπ, ενεμφανίστη. Μαγνήτη έχει. Δεν καταλαβαίνει ραντάρ βάζει ρε παιδί. Τώρα την καταλάβω την κοπέλα. Τι λέγαμε. Α, για την ελπίδα λέγαμε. Βέβαια. Αλλά να φανταστείτε ότι εγώ ελπίζω και για το ποδόσφαιρο πολλά πράγματα. Τι εννοώ. Μια ομάδα ρε παιδί που θα τρέχει πάνω κάτω ας πούμε με Ελληνάκια κάμποσα και να θέλουν να παίξουν πρώτα για την πάρτι τους ας πούμε ότι σου λέει κοίταξε να δεις εμείς εδώ μαζευτήκαμε τελικά κατορθώσαμε κάναμε ένα ωραίο συνολάκι και κοίτα να δεις βγάζουμε μαντάκια. Αυτό περιμένω. Κακός. Λέει τώρα η Μάριο. Καλησπέρα Άλεξ, καλό τριήμερο. Σήμερα βλέπω αρκετά τη Μαριάννα τη βέβαια. Καταρχάς για να με μάθετε και οι υπόλοιποι για όσους δεν με ξέρουν. Λατρεύω τις πλούσιες ορχήστρες και τις πολύ καλές ενορχιστρώσεις. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο χώρο ανήκουν. Άμα ακούς ορχήστρα καλή, τρελαίνομαι. Όχι την άκουσα λέει και πριν που την έβαλες πάλι. Σε ακούω λέει και γελάει. Λοιπόν, να πάω σε ένα κομματάκι έτσι. Το οποίο δεν παίζεται. Εγώ αν το παίζω κι άλλοι 10 σε όλη την Ελλάδα.

Και από την Κίσο Στορ και στην Κρίνη, κοντέψα να με πετάξουν έξω. Το είχα παραγγείλει τρεις φορές. Τι να κάνω, Χριστιανός. Είχαμε και τέτοια. Πάμε.

0: Λοιπόν, ουίσκι και Μάλμπορο σκληρό, λέει Φωτεινή. Πόσα χρόνια με γυρίζεις πίσω. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και η άλλη εικόνα. Θα τη θυμάσαι, νομίζω, Φωτεινή. Με δεμέστηκα ή μπουτάρι, για κάποιον που πήγαινε και στη Ραμόνα τότε, εδώ μας ακούει. Λοιπόν, και άντε βαριά βαριά να ήταν κανένα παλάς, γιατί οι περισσότεροι τότε σκέτο και άσο σκέτο και σαντέ επίσης σκέτο. Χρόνια πίσω. Κάτι θες.
1: Πάμε το καφέ, ναι.

Λοιπόν, δική μου πρόταση είναι εξής. Δεν είναι και μετζές. Δεν είναι και μετζές. Κανονάκι είναι, μαμάκι. Κανονάκι. Και σάζει μαζί. Μην ξεχνάτε ότι ο Σταύρος ο Παζαρέντης αρέσκεται σε μία μίξη αρωμάτων μουσικών, αρωμάτων εξ Ανατολής, αλλά και Δυτικής Μακεδονίας, καθότι επηρεασμένος από εκεί πάρα πολύ και τα χάλκινα, τα πνευσάντα έχει πρώτα-πρώτα, αλλά και το σάζι και το βιολί, επίσης όπως και το κανονάκι. Εγώ τουλάχιστον το λατρεύω. Είναι από τους μεγαλύτερους μουσικούς, από τους μεγαλύτερους μαέστρους. Τώρα θα κάνουμε μια στροφή. Τελείως, όχι, είναι 180-90 μοίρες. Και θα πω μια μικρή ιστορία προσωπική, ας πούμε, πώς έμαθα τούτο εδώ το κομμάτι. Δούλευα κάποτε στο ουράνιο τόξο, σχολάω λοιπόν, και δεν είχαμε κόσμο εκείνη την βραδιά. Και λέω, δεν πετάγω μέχρι το Τίνελα που ήταν ακριβώς δίπλα να ακούσω ένα ωραίο κομμάτι. Γιατί εκεί τα παιδιά πηγαίναν μέχρι αργά τα γαράματα. Και ακούω τούτο εδώ από τον Μιχάλη τον Παπαζής.

Λοιπόν, πάω στο τελευταίο κομμάτι, αλλά μου λέει εδώ πέρα ο Μάκης, αυτά να τα βάζεις μόνο, λέει, από Αγγελόπουλο. Ο σκοπός μου είναι καταρχάς να σας μεταφέρω σε μια ατμόσφαιρα πιο, όχι παρεϊστική, πιο ζωντανή, πιο ζεστή, δηλαδή να φανταστείτε εσείς τους εαυτούς σας την ώρα που εγώ κάνω τις επιλογές εδώ, ότι βρίσκεστε σε ένα μαγαζί με την παρέα σας, ας πούμε, και τα πίνετε. Παγώθηκε ο άλλος αλεκορίχτου. Περίμενε, ρε γιατρέ. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Από την άλλη πλευρά, επίσης, το να βάλω τον Μανώλη Αγγελόπουλο από κονσέρβα, δηλαδή από δίσκο, είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι να αναδειχθούν και καινούργιοι καλλιτέχνες, όπως εδώ ο Γιάννης Γιονσή. Από την άλλη, να αναδειχθούν καινούργιοι μουσικοί, ως επίσης να δούμε και την εξέλιξη αλλά και τη διαχρονικότητα του κομματιού, αν πήγε μπροστά από μία νέα εκτέλεση, αν πήγε πιο πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός και τίποτα παραπάνω. Τίποτα λιγότερο. Πάω λοιπόν, εγώ στο τελευταίο κομμάτι. Μπάμπης Μπακάλης και Κώστας Βίλφος. Εύχομαι λοιπόν

είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10. Δεν μπορεί να πεταχτώ να κάνω και τίποτα ανευτεριά.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άρασα και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.